0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Δύο γραμμές. Σήμερα είναι μια ευχάριστη εκπομπή. Έχει περάσει η ώρα νεράκι. Δεν μας έχει ανεβεί η πίεση 20, γιατί δεν νομίζουμε ότι ζούμε σε άλλο κόσμο, σε άλλη χώρα. Ωραία. Αν θέλω να πω σε δημοσιογράφο, ανοίγω την τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ, λιβανίζουνε. Φτάνει. Το ραδιόφωνο δεν θέλω να πω. Θα πάω στη δουλειά μου να ακούσω κάτι ευχάριστο, να ακούσω μια ωραία φωνή, να ακούσω. Κάποιον που παίρνει, ας πούμε, και λέει: μα κύριε Στεφάνη, δεν είστε δημοσιογράφος. Είστε
3: ναι, αυτό θέλω και εγώ να ακούω. Ωραίο είναι αυτό.
2: εγώ πάντως σας προτιμώ, να ξέρετε.
3: Και εγώ σε προτιμώ για τα καλά σου λόγια, αλλά δεν θα σου δώσω 50 που έταξα για να βγεις έτσι.
4: Πάντως εγώ για να.
2: Θα πιούμε τσίπουρα.
3: Λοιπόν, τσίπουρα, φιλαράκι, ευχαριστούμε πολύ.
4: Επειδή πρέπει να κλείσουμε,
3: ναι,
4: να σας πω κάτι, επειδή το ζούμε συνέχεια. Αν εγώ λείψω τη Δευτέρα, θα βγούνε 15.
3: Εγώ θα πάρω τηλέφωνο και θα σουρμάω. Να ξέρεις,
4: θα βγουν 15 και θα πούνε τι καλά που είσαι Κώστα μόνος σου και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Λοιπόν,
4: δεν μπορούμε να αρέσουμε όλοι σε όλους. Μπορούμε όμως να ανεχόμαστε με ευγένεια όλους. Και όπως είπε πολύ σωστά και ο Άσαντε, υπάρχουν για όλους.
3: Δίκιο έχει το κορίτσι. Απλά με συγχωρείτε και από τον κόσμο, γιατί ήθελε πολλοί κόσμος να μιλήσει. Αλλά πουλάει, κυρία Μπασάκου, πολλή διαφήμιση. Φοριέται το τελευταίο καιρό. Έδεσα.
4: Χαλά.
3: Δώσε φυλάκια να κλείσω, να πάω. Έχω και άλλη δουλειά να κάνω.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: 17 ώρες, ερή, πάμε.
4: Ακολουθούν Γιάννης Λελίδης, βλέπω στα DEC. Rap and Cool Show. Φύγαμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. Φορόλ της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
21: Λοιπόν, μπεζάκι.
2: τέλειο για το σαλόνι μας.
21: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
2: Της Βέχρο φυσικά.
21: Μπερδεύτηκα.
2: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
21: Φύγαμε.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
22: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
23: Άντε, προχώρα!
24: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
25: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι,
27: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
26: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
27: Εννοείται.
26: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
27: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
28: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
27: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
29: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
30: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
29: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
30: Και?
29: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
30: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
29: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
31: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
32: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
33: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
34: Κόψε και μοίρασε στα
35: πίσω. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
36: Time out για Θράκων.
37: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
36: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
37: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
38: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
39: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
40: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
41: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο

0: 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα ξυπνάμε λίγο. Για πάμε λίγο μποτζόρνα τούτη στη σαλούκα μας την άρα μου.
1: Τι έλα... είπε το Παραγιάννης τώρα?
0: Έχει ένα θέμα προσωπικό, δεν είναι θέματα υγείας, είναι θέματα επαγγελματικά. Κάτι αυλάκια, κάτι καλωδιώσεις, κάτι εκεί στα δωμάτια του, κάτι έγινε και...
1: Τον έκαναν δολιοφθορά έμαθα.
0: Δολιοφθορά τον κάνανε...
1: Τι ήταν αυτός, Αλβανός, ξένος, Έλληνος...
0: Οι αβαρίες, φίλε, οι αβαρίες είναι ναι. Ό,τι χειρότερο. Μην με λες για αβαρίες, άσε που δεν θα τις κάνω εγώ ποτέ. Δηλαδή ο Παραγιάννης πιάνουν τα χέρια, θα τα κάνει. Εμείς θα φωνάξουμε 100 άτομα.
1: Τα γουδότα θα μας ξεγελάσουνε.
0: Καλά. Εντάξει, μας ξεγελάσουνε, θα δούμε τώρα μας ξεγελάσουν.
1: Λοιπόν.
0: Λελίδη Ιωάννη έχουμε απέναντι σήμερα. Χάρης Εμμανουλίδης επέστρεψε στα πόσα του μετά το χθεσινό ρεπουδάνι του. Έτσι.
1: Έκοψε την εβδομάδα, εντάξει.
0: Ναι, χαρά, είναι καλό το ρεπού έτσι, τεταρτίτσα, γιατί. Όχι τεταρτίτσα, σήμερα Παρασκευή δεν είναι, ήδη έχασα εγώ τις μέρες.
1: Παρασκευή είναι, κουλιανέ.
0: Παρασκευή, μπράβο.
1: Έχει χάσει τα.
0: Φίλε, άμα κοιμάμαι 2 και 3 ώρες την ημέρα, χάνω την μπάλα. Αρχίζω και δεν νιώθω. Νιώθω ότι είναι το ίδιο.
1: Έλα, σταμάτα. Τίμστερ, είσαι από τους καλύτερους, ο καλύτερος στην Ελλάδα, θα ξενυχτήσεις.
0: Ξενυχτάω. Δεν ξενυχτάω, πληρώσαμε τα παιδιά, μονοστιλάκι.
1: Δεν έχεις το καλύτερο τυψτεράδικο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι, ναι, το έχεις.
0: Εντάξει, τα έχουμε. Κορδονούρι βγάλαμε.
1: Εγώ δεν έχω φιλοφρονήσει.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είσαι
0: ξέρω.
1: Ο καλύτερος στην Ελλάδα. Πρέπει να πληρώνεσαι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και είπες θα το κάνεις, θα κρατήσεις μόνος. Τώρα είπες.
0: Όχι, σταμάτη είναι αυτά τώρα. Θες να με φωνάξει ο άλλος ακόμα. Τον παγάσα. Πώς θα καταφέρει. Θες να με φωνάξει τώρα ο άλλος. Κατευθείαν πάνω να έχω δουλειές. Τι είπε, τι έκανε, τι θα κάνεις.
1: Καλοκαίρι είναι.
0: Το έπαγα. Θες να βάζεις ίντρικες.
1: Καλοκαίρι.
0: Φασαρίζεις.
1: Φτιάχνεις τώρα, φτιάχνεις για το Σεπτέμβριο, φτιάχνεις δουλειά.
0: Φίλε, εγώ.
1: Από τον άλλο μήνα, α πούμε και μετά.
0: Ναι, εντάξει,
1: αρχίζουμε εμείς τη δουλειά που έχουμε η δικιά μας. Από Σεπτέμβριο τι θα είμαστε, που θα είμαστε, ποιος θα είναι, τι θα είναι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Με ό,τι καταπιάνουμε, παθιάζουμε. Και εφόσον παθιάζουμε, αν δεν είμαι κορυφαίος πρώτος εκεί, δεν μπορώ να. Ο εαυτός μου δεν μπορεί να το δεχτεί.
1: Μπα.
0: Ναι. Άρα γι' αυτό λέμε, υπάρχουν οι επαγγελματίες, υπάρχουν οι εραστές.
1: Περιμένουμε με απορία τον Αντεράκια.
0: Ο Αντεροβγάλης έρχεται από Σεπτέμβριο. Λοιπόν,
1: το πιο δύσκολο τι θα έχει να κάνει.
0: Είναι πολύ δύσκολο το έργο του, αλλά αυτό η δουλειά του είναι αυτή.
1: Καλά, εσείς πιάνετε τα πλάγια out τώρα.
0: Τι πλάγια out, αυτογκολ. Χθες τα βγάλαμε όλα και τα μονός, αλλά φίλε, άμα κάθε.
1: Έδωσε τρεμπαγά σε αυτογκολ και πληρώθηκε στο τρίτο λεπτό.
0: Και ο Μάτζικ Μαζού και όλοι, όλοι.
1: Όχι,
0: εγώ
1: έβγαλα...
0: όχι ο Μάτζικ, ναι, ομάδα. Ναι. Εγώ έδωσα τα παιχνίδια όλα μονόσυλο χθες. Τα πιάσαμε όλα. Κορδονούρη.
1: Γερμανία τι έδωσε?
0: Γερμανία, φίλε, έδωσα γκολ και άντε 4,5 και άσοχη έδωσα. Δεν έβλεπα Γερμανία να κερδίσει.
1: Σοβαρά, έπαιξε κοντά τη Γερμανία.
0: Και την Τουρκία που τα είπαμε άσοχη και γκολ και over. Το χ που δεν χαλούσε ποτέ χθες, γιατί λοιπόν, αυτό.
1: Κάποια μέρα θα ψάχνουμε να σε βρούμε.
0: Ναι.
1: Θα σε έχουν να παγάγει.
0: Αυτό φοβάμαι τώρα.
1: Οι στοιχηματικέ
0: ναι.
1: Που
0: δίνουν. Λες,
1: άμα σε Αμερική και τέτοια. Σε μεγάλο.
0: Αυτό είναι τώρα. Εκεί,
1: άμα είσαι τώρα σε μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα έχει πολύ κόσμο, τώρα έχει τώρα του χωριάτε εδώ.
0: Εδώ έχουμε, είμαστε
1: χωριό.
0: Είμαστε λίγο χωριάτε.
1: Εντάξει, τη γλιτώνουμε γι' αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει, θα πάμε.
1: Στη Θεσσαλονίκη τη γλιτώνουμε 2 φορές. Επειδή είμαστε χωριάτε.
0: Άμα ήμασταν Αθηνά,

0: άστο τώρα, ό,τι κάνεις εδώ εσύ.
1: Εγώ σε ένα πυρικό καροτσάκι.
0: Επί 100, επί 100 θα έχεις επιπτώσεις.
1: Πρισμένα μάγουλα.
0: Βέβαια θα έχεις πρισμένα μάγουλα, μπορεί να έχεις και πιο πρισμένα
1: λογαριασμό.
0: Τους λογαριασμούς ακριβώς.
1: Ο προτιμάω τα μάγουλά μου εδώ έτσι,
0: έτσι
1: είναι. Με χαμηλό λογαριασμό. Η πανομούλα καλή είναι.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά και εγώ σκοτεινούλα εκεί πάνω στο βουνό.
1: Μια χαρά είναι.
0: Με τα ζωάκια μου με μια χαρά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Πάμε να ξεδιπλωθούμε την Άρα. Πήγαμε πολύ καλά χθες, θα τα δούμε τώρα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Αλλά σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ψήξης. Χαμηλώσου λίγο. Έχουμε ψήξει.
1: Χρόνια πολλά στις Θεσσαλονικές στις κρύες.
0: Κρύες τις Έλα, ρε, γιατί τις τρως τώρα τις γυναίκες μας.
1: Γιατί στην επαρχία είναι πολύ θερμότερες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όποια επαρχιακή πόλη είχα πάρει δώσει ή μου έχουν πει ή έχω κάνει ή έχω προσπαθεί. Η επαρχία είναι πάρα πολύ.
0: Τα δίνει
1: οι γυναίκες,
0: απρόχερα.
1: Οι γυναίκες στο χωριό
0: κάνεις.
1: Και στην Κωμόπολη είναι. Στη, θα σου πω πόλεις.
0: Ναι,
1: δράμα.
0: Δράμα.
1: Σέρες.
0: Σέρες.
1: Κατερίνη.
0: Κατερίνη. Καβάλα.
1: Κατερίνη.
0: Καβάλα.
1: Καβάλα, όχι τόσο
0: όχι
1: πολύ.
0: Τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ. Δεν δίνει καβάλα. Μάλιστα.
1: Είναι ένα κρεβάτι καβάλα.
0: Ένα μου τα φέρνει τώρα.
1: Είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
0: Ένα μεγάλο κρεβάτι.
1: Αλλά
0: σαν τα διονυσιακά τα όρια.
1: Έχει ένα καθοσπρεπισμό, διθενισμό στο κομματέρ.
0: Θεσσαλονικίζει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Σε ένα σημείο.
1: Χαλκιδική δεν έχει ερωτικές γυναίκες.
0: Τίποτα.
1: Όχι.
0: Εκεί έχει έσοδα.
1: Με τις τσάπες μαζεύουν ελιές ή και τέτοια τι κάνουν δεν ξέρω. Δεν έχει πολύ ερωτισμό. Δεν είχα.
0: Α, δεν είχες, αλλά προφανώς.
1: Δεν είχα. Πράγμα, Λάρισα όμως.
0: Λάρισα, σήμερα και λαχτάρισα.
1: Αθήνα, άλλο πράγμα.
0: Φοβερό.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στις Θεσσαλονικές, στις κρύες να πούμε.
0: Μάστε. Παιδιά, υπάρχει, έχει βγει και δημοψήφισμα Γκάλοπ που δείχνει ότι η πόλη μας
1: ναι.
0: δυστυχώς είναι μέσα στις πρώτες πέντε.
1: Όπου.
0: Όπου οι γυναίκες δεν έχουν εταίροι.
1: Τι τέρι να έχουν οι ανέραστε.
0: Ναι, αλλά μήπως θέμε εμείς.
1: Καθόλου δεν φταίει.
0: Δεν φταίμε εμείς,
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Okay. Ψάχνουν, να σου πω εγώ και ναι. από τα νέα τα παιδιά. Δεν έχω γκόμενο, λέει. Μάλιστα. Πώς θα θες το γκόμενο, 1,90.
0: Α, ναι. 1,90 γαλάζια
1: 180
0: μάτια.
1: 180 άλογα να έχει τα μάτια. Γαλάζια τα μάτια. Η μάνα πεθαμένη μην έχει παρεδώσει με τη μάνα.
0: 9 ψήφιο, 8 ψήφιο λογαριασμό τραπέζι. Εξωτικά χαλκιδική.
1: Ναι,
0: έχουν τρομερές απαιτήσεις.
1: Οι απαιτήσεις τους είναι ασύλληπτες.
0: Και μετά γελάνε και οι άντρες και σου λένε δεν μπορούμε να τους
1: κάνουμε. Καλά τις κάνουν. Εγώ γνώρισα τον καπιταλισμό το γυναικείο. Τον καπιταλισμό το γυναικείο.
0: Ναι.
1: Το έχω βιώσει. Έχεις λεφτά.
0: Σου έχω μια φωτογραφία που είσαι εσύ και Σκρέκου.
1: Πού, εγώ είσαι. Πού την έχεις μαζί.
0: Όχι, στο Σόκα. Μου την έδειξε χθες. Λέω, άσε μου μια μέρα λίγο να τη δανειστώ.
1: Την φωτογράφησες.
0: Είσαι εσύ και Σκρέκου και η Σωσό με έναν άλλον.
1: Πού ήμασταν, το χάους.
0: Ναι, τετράδα.
1: Σόπαρε.
0: Ναι.
1: Ρε την άτιμη τη Σωσό. Ναι. Μεγάλη ρουφιάρα είναι να πούμε.
0: Ναι.
1: Μας έχει δώσει.
0: Η Σωσόκα μου λέει όλα σου τα κουτσομπολίσικα. Δεν ξεφεύγει σου δεν. Λέω, πάω ρίχνω ένα δελτιάκι. Θα πάω μετά να εισπράξω. Πάω ρίχνω για το χαβαλέ. Και λέω, για πες κανένα κουτσομπολιό.
1: Την ναι, που και λέει κάθε
0: μέρα. Με λέει. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα σαν σήμερα, ερμάνος μου. Για πάμε, γιατί έχουμε πολύ
1: σωσό,
0: ψωμί.
1: Ναι. Η Σωσό δεν κάνει και αυτή σεξ, είναι γριά πια.
0: Πόσο είναι τώρα, 60 άρα.
1: Σαν και εμένα, 58.
0: Μια χαρά κρατιέται πάντως.
1: Τι να κρατηθεί.
0: Έλα ρε, γιατί.
1: Άσερ, τι να κρατηθεί.
0: Λοιπόν.
1: Δυο άτομα θέλει για να την ανεβάσουν στο πούλμαν.
0: Τώρα την τρως τώρα. Και πάντοτε. Τι λέει. Με κράζει.
1: Παιδική.
0: Παιδική φίλη.
1: Από μωρά είμαστε μαζί.
0: Ξέρουμε. Που μένατε δίπλα μαζί.
1: Τρίτο όροφο, ίσως ο πρώτο εγώ.
0: Σας σήμερα η Ρώμα νικά την ΑΕΚ σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στη Φιλαδέλφια και τα έσοδα πηγαίνουν στις ανάγκες για τους αναλφάβητους της εποχής το 1957.
1: Θα ήταν πολύ αναλφάβητη και η Νέα Φιλαδέλφια. Ναι.
0: Πάντως κάναν καλή προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν μη τι άλλο.
1: Okay. Πιο πολλούς είχατε εσείς ή ΑΕΚ αναλφάβητους τότε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως.
1: Μαζί εκεί.
0: Τότε ήμασταν ξαδερφάκια. Δεμένα ξαδερφάκια.
1: Ναι, εντάξει τότε.
0: Μετά τα χαλάσαμε.
1: Μετά στη μοιρασιά να πούμε.
0: Μετά βγήκαν τα σόγια, βγήκαν τα χωράφια. Αλλά τότε πιστεύω ότι ήμασταν πολύ αγαπημένοι ξαδερφάκια. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ξεριζωμένες πατρίδες και τέτοια. Σαν σήμερα με τιμές αρχηγού κράτους κυδεύεται ο Ανδρέας Παπαδρέου. 1996 στο πρώτο νεκροταφείο, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ.
1: Και τώρα πηγαίνουν εκεί κάτι Πασόκοι να κάνουν μνημόσιο, πάει με 15 άτομα.
0: Πάνε ακόμα.
1: Και μετά πάει η Γιάννη μόνη της να πούμε. Κάνει μόνη της.
0: Α, το κάνει.
1: Το κάνει μοναχή της. Ναι. Ξέρεις, ο τάφος του είναι μόστρα. Είναι μεγάλη διαφήμιση για το πρώτο νεκροταφείο.
0: Για να πας να το κάνεις εμπορικό μνημείο δηλαδή.
1: Εγώ είχα βγάλει μια κοπέλα βόλτα.
0: Δεν σε πάω στον Ανδρέα στα.
1: Όχι, πήγα στο πρώτο νεκροταφείο και τη είχα δείξει όλους τους διεσήμους.
0: Άντε ρε.
1: Πρώτο.
0: Ναι, ποιον είναι.
1: Ο Ανδρέας Παπαδρέου. Μόλις μπαίνει φάτσα κάρτα. Είναι υποδοχή τον έχουν.
0: Α, τον έχουν στην πόρτα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: PR.
1: Μετά πας από
0: εκεί. Προχωράς.
1: Είναι καταπληκτικά μνήματα, φίλε, γυρίζεις πραγματικά.
0: Χαίρεσαι να πεθαίνεις εκεί.
1: Είναι στάθει. Απίστευτο. Χθες μίλησε και με τον Παμπούλα, να πούμε.
0: Ναι, σαν τον Άντο Αποστολάκη. Περιμένω πώς και πώς να πεθάνω, λέει.
1: Ναι.
0: Να δω, λέει, επιτέλους πώς είναι μετά.
1: Ναι.
0: Λάμε τώρα. Ο Αποστολάκης, ένας
1: άνθρωπος. Ναι.
0: Και περιμένω πώς και πώς, λέει, άντε να τελειώνω, να πεθάνω για να πάω στην άλλη ζωή, λέει.
1: Όταν αρρωστήσει, να μην αρρωστήσει ποτέ έτσι.
0: Κανένας.
1: Αν αρρωστήσει όμως, μην πάρει το φάρμακο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, όλοι αυτοί οι παραμυθάδες, θα σου πω τι κάνουν.
0: Για πες τι κάνουν οι παραμυθάδες.
1: Όλοι αυτοί με τις θρησκείες που λένε η ζωή μετά το θάνατο και αυτή είναι η πραγματική ζωή και όχι η δικιά μας και αυτή είναι μια ταλαιπώρια.
0: Ναι, μετά θα τη δούμε. Ναι.
1: Μόλις πάθει κανένα έμφραγμα αυτό και τα λοιπά,
0: όταν
1: τρέχει στο γιατρό, ναι, σώσε με. Και του λέω εγώ, έχω πει εγώ. Γιατί δεν πεθαίνει, του λέω, να πας να βρεις την πραγματική ζωή.
0: Και τρέχει στους γιατρούς.
1: Και τρέχει στους γιατρούς.
0: Α, γλυκιά η ζούλα εδώ.
1: Α, καλά είναι και εδώ.
0: Γλυκιά είναι η ζούλα εδώ, ναι.
1: Δεν σ' αρέσει απάνω.
0: Τα γούστα.
1: Ναι.
0: Ποιος αφήνει τα γούστα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο σας σήμερα.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε.
0: Δεν έχουμε.
1: Να ξημερώνει και να το ζει, να πούμε σοβαρά μιλάς.
0: Όχι, ρε. Κάθε μέρα άλλη μέρα. Πλάκα
1: σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Κάθε μέρα άλλη μέρα. Και να έχει και.
1: Περιμένω, λέει, άλλο οφελό να πεθάνω να δω την πραγματική ζωή. Πες από τον μπαλκόνι και
0: θέλω να έχει κάθε μέρα μουντιάλ, γίνεται.
1: Όχι. Champions League να έχει.
0: Εγώ θέλω Μουντιάλ να έχει.
1: Άσε ένα Λίβερπουλ να έχει. Άστα ρε.
0: Κάθε μέρα Μουντιάλ να έχει.
1: Τι ωραία κερκίδα χθες ο Ισημερινός, ρε φίλε.
0: Ο Ισημερινός, φίλε, δίπλα είναι κιόλας. Αλλά εγώ είμαι καψούρης με. Ω Νιπον. Ενίπον.
1: Ρε παιδιά,
0: έχουν βάλει πάλι ένα γκολ PlayStation.
1: Σήμερα 12 η ώρα δεν έχει.
0: Δεν έχει, πάμε. 10 έχει σήμερα. 10 η ώρα. Τώρα θα πάμε να τα δούμε. Λοιπόν. Βάλε μουσικούλα λίγο μουντιαλική από κάτω.
1: Και πώς με βάλανε εμένα 12 η ώρα το βράδυ.
0: Αυτοί που σε βάλανε θα είχαν πιει κάτι τσίπουρα.
1: Θα πάω στο Λούσιφερ.
0: Ναι. Α, να τα μας οφείλουμε το Λάκι.
1: Θα έρθει στο Λάκι.
0: Τι ώρα. Τελειώσει το 10-12 η Γαλλία με την Νορβηγία.
1: Να πιεις ένα.
0: Ένα μπράντι.
1: Ένα μπράντι να πούμε.
0: Θέλω να το δω το Λάκι λίγο, ναι, αλλά κάτσω έξω. Δεν
1: από την κουμπάρ τον έχω έξω από και ναι. Στο πεζοδρόμιο.
0: Στο πεζοδρόμιο εκεί PR. Γιατί άμα μπούμε μέσα είμαστε επιρρεπείς στην κέλα και δεν θέλω.
1: Είμαστε για.
0: Ναι, άσε, είμαι και Λεαδόρ.
1: Γελαδόρ.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τι έγινε χθες, πολύ γρήγορα, ερμάνος μου, ξεκαθαρίζει το τοπίο. Βλέπουμε ομάδες να προκρίνονται από το πουθενά. Μάλλον κάποιες ομάδες που τις πιστεύαμε. Έτσι και ναι. Τον Ισημερινό τον είχα κρατήσει ως έκταση.
1: Τώρα αυτοί που δεν ξέρουν από στοίχημα,
0: ναι,
1: δεν τον πιστεύαν τον Ισημερινό.
0: Δεν έχουν δει.
1: Ναι.
0: Λέω, αν δεν έχει εικόνα.
1: Δεν τον έχουν
0: αν
1: δει.
0: Αν δεν έχει εικόνα, χθες τον Ισημερινό τον έπαιξε και άσοχη.
1: Έτσι.
0: Λέω τα η πιο παθιασμένη ομάδα που έχω δει ως τώρα.
1: Νίκο. Άσοχη και τι και γκολ-γκολ.
0: Άσοχη και γκολ-γκολ. 3.50, 3 έδινε πολύ.
1: Θέλετε, γραφτείτε ρε.
0: Ναι,
1: ρε τσουβάλια.
0: Πολύ, πολύ.
1: Κοίτα μάρκετινγκ Γραπτόπουλου.
0: Ναι,
1: γραφτείτε
0: εντάξει,
1: ρε τσουβάλια. Ρε τσουβάλια, 20 ευρώ το μήνα. Πάτε τα τσιγάρα, τα δίνετε 4,5 τίποτα, ευρώ νικοτίνη να πούμε.
0: Μου έχουν στείλει δεκάδες, είσαι κορόιδο.
1: 200 ευρώ το μήνα τσιγάρα δίνετε τσουβάλια.
0: Όχι, μου το έχουν πει αυτό, είσαι κορόιδο. Λέω δεν το κάνουμε ρε παιδιά γι' αυτό. Είναι σαν να έχουμε εφημερίδα. Λέει δεν γίνεται εσύ να είσαι μέσα στου 3 κορυφαίου στην Ελλάδα. Θα σου πω καλύτερο μου λένε. Και να δει 20 ευρώ και να βγαίνει ο κάθε φίτσουλας και να βάζει 80-70 ευρώ.
1: Δεν είσαι καλύτερος. Ναι. Είστε οι καλύτεροι.
0: Εντάξει.
1: Άστα okay, τα παραμύθια τώρα. Επειδή στο σκύλι κλέψαν εκεί οι φιόγκοι να πούμε.
0: Τέλος πάντων. Α. Φέραμε άλλους τώρα. Γιατί τα παιδιά τα τρως. Εγώ.
1: Όχι. Ναι. Στους κλέψαν λέω οι φιόγκοι.
0: Νίκο με Πασόκ θα είχε παίξει το χθεσινό σου κορδονούριο όλη Ελλάδα και θα κάναν όλοι καλοκαίρι 2 μήνες λέει χωρίς άδεια λέει διακοπές.
1: Καλά.
0: Μπορεί.
1: Αν μεταφερθεί το Πασόκ εδώ και τα λεφτά που πεζότανε κουμάρι.
0: Αν τα παίζαν τότε.
1: Λαμπορκίνι θα είχες.
0: Γι' αυτό.
1: Θα αρχόσουν εδώ με τις.
0: Ναι, πώς έμπαινα με το μεσεντικό.
1: Με το μεσεντικό.
0: Έμπαινα μέσα στις μπάρες, τα άσπαγα εδώ.
1: Όπου
0: τι γέλιο, ρε φίλε, τι εποχές και αυτές. Λοιπόν, Πτολεμαϊδά, να δεις μνημεία λέει που έχει κάθε σπίτι του Ανδρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Λάλα. Λοιπόν, χθες να δούμε τι έγινε λίγο.
1: Ναι, πάρτα λίγο.
0: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, το ξαναλέω.
1: Τον είδα το Γερμαναρά, τον αχώνευτο, τον Άγγελμαν, το τροκτικό αυτό.
0: Τροκτικό.
1: Δεν είναι. Αλλά και στον αέρα τώρα πρώτα θα κουάρει και ο Νόιερ εκεί. Όταν δείχνει τον Νόιερ.
0: 40 όμως πλέον. Ακόμα.
1: Μόλις τρώει τον κόλλο Νόιερ με το κόρνερ.
0: Ναι.
1: Στο 90.
0: Στο 80 κάτι.
1: Στο 80 κάτι. Και δείχνει φάτσα τον Νόιερ. Ναι. Είναι ίδιος ο Σιαμίτρας ο Νόιερ.
0: Το μοιάζει.
1: Στο 80, είναι ίδιος ο Σιαμίτρας.
0: Κάπου εκεί 79.
1: Ναι. Πρώτα δοκάρι χάνουν κεφαλιές οι Γερμανοί. Ψιλοαδιάφοροι ήταν.
0: Ήταν χαλαροί παρότι ξεκίνησα με τα βασικά του όπλα. Γιατί κάποιοι μου είπε ότι θα ξεκουράσει, αλλά δεν ξεκούρασε. Έβαλε κανονικά του παίχτε. Το ξαναλέω, δεν έχω δει ομάδα με μεγαλύτερο πάθο ω τώρα στη διοργάνωση. Αυτό το πράγμα να πέφτουν σαν στούκα σε πέφταν πάνω στου.
1: Και ποια ομάδα, η Γκάνα ήτανε.
0: Η Γκάνα την έκλεισε, εντάξει.
1: Αυτή
0: όμω έβαλε και ποιότητα. Μπράβο.
1: Η Γκάνα ήταν αλεφαντική.
0: Η Γκάνα κρατάω
1: τσούγκου.
0: Παίζω μπάλα σε κλείνω στα καρέ.
1: Αυτή κλείνω φεύγω.
0: Ναι.
1: Είχα
0: ναι.
1: Και ένα εντεκάρι, πώ το λέγανε αυτό το εντεκάρι του.
0: Το 11, τώρα ποιον μου λε τώρα, δεν ξέρω. Ποιον μου λε. Πεχτοβίτε, ποιον μου λε. Τον Καϊσέδο. Τα νούμερα δεν τα έχω τώρα. Για ποιον παίχτη θέση έπαιζε.
1: Τον εξ αριστερά.
0: Τον Αγκούλο λες.
1: Μπράβο ρε.
0: Ο Αγκούλο, ναι, εντάξει.
1: Πεχτάρα ήταν αυτή. Πα, τριπλές, κακό σώμα.
0: Και τον γκολ, ναι.
1: Κάτι στήθια όμοι. Ταχύτητα, πω, πω.
0: Και το ξαναλέω, η νίκη αποκτά μεγαλύτερη αξία γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε ότι θα ξεκουράσει εν μέτσα, Χάβερτς, Βίρτς,
1: τον Παύλοβιτς. Τον Παύλοβιτς.
0: Εντάξει, ο Παύλοβιτς είναι νέο project, πολύ καλό.
1: Εντάξει,
0: μια χαρά.
1: Μέτριος είναι.
0: Είναι μικρός ακόμα.
1: Δεν τον
0: κορμί τρομερό.
1: Είναι κορμί, αλλά.
0: Κορμί τρομερό.
1: Είδα τα κορμιά των μαύρων και τρελάθηκα.
0: Εγώ τρελάθηκα με το πάθος που βγάλανε. Τον Ισημενού, ας τον προσέξουμε λίγο.
1: Κάνει καμιά εκπληξούλα.
0: Τον είχα εκπλήξει. Τρεις εκπλήξει έδωσα φέτος.
1: Θα βγει κάμα προημιτελικά.
0: Ισημερινού, Αμερική και η Ιαπωνία. Αυτές τρεις εκπλήξει έδωσα.
1: Πότε παίζει η ομάδα σου η Ιαπωνία.
0: Έπαιξε χθες.
1: Ναι,
0: έπαιξε
1: χθες.
0: Θα το δούμε. Να τελειώσουμε λίγο αυτό τον όμιλο. Κουρασάο, ακτή Λεφαντοστού 0-2 στο Ρελαντί με Πεπέ, Νικολά Πεπέ.
1: Και το Αλεφαντοστό είναι ωραίο.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει.
1: Δεν πάει πολύ.
0: Έχει δύσκολη διασταύρωση.
1: Έχει,
0: αυτό.
1: Ναι, μπράβο, αυτό
0: έχει δύσκολη διασταύρωση.
1: Πάμε τώρα.
0: Η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 εδώ.
1: Την πατήσαμε εδώ τώρα.
0: Όχι, δεν την πατήσαμε. Γι' αυτό βάλαμε ασοχή και γκολ. Έτσι το περίμενα. Η Σουηδία είχε
1: και. Τρία φράγκα αυτό.
0: 2-20.
1: Πάνω από δυο.
0: Ναι, ναι, πάνω.
1: Ωραίο.
0: Η Σουηδία είχε κίνητρο. Η Ιαπωνία δεν ήταν ενδιαφερόμενη πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει,
1: έκανε
0: δεν...
1: αλλαγές, δεν την
0: είδα. Δεν έκανε πολλές αλλαγές. Δεν έκανε αλλαγές. Απλά η Σουηδία.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το δώσαμε εύκολο γκολ και over.
1: Δύσκολο, δύσκολο το πιάσει αυτό. Σε ένα αδιάφορο.
0: Ήταν αδιάφορη η Αμερική, εντάξει.
1: Και σε ένα τελειωμένο, δηλαδή τι να δώσεις.
0: Γκολ και over να δώσεις.
1: Ωραίος.
0: Που έδινε 2-20.
1: Αυτό ναι,
0: να παίξεις.
1: Να πεις ποιος θα κερδίσει, ποιος θα κάνει, δύσκολα είναι.
0: Ναι, ωραίο μάτς ήταν. Ναι. Είδα το δεύτερο ημίχρονο γιατί κοιμήθηκα λίγο 4 με 6 κάπου εκεί.
1: Α, έβαλε το ξυπνητήριο.
0: Έβαλα ξυπνητήριο μου
1: σήμερα.
0: Ο Τράστη έκανε το 0-1. Ο Γκιλέρ έβαλε γκολ.
1: Έβαλε ο Γκιλέρ.
0: Ο Γιλμάζ έκανε το 2-1, ισοφαρίζει ο Μπερχάλτερ κάπου στο 50 και στην τελευταία φάση του αγώνα ο Αϊχάν, κυριολεκτικά τελευταία φάση του αγώνα.
1: Εγιάρι,
0: όχι, από πίσω ήρθε αυτός, δεν ήταν εννιά.
1: Αφήνε την αυτός,
0: ναι,
1: δεν τον ξέρω.
0: Δεν
1: τον ξέρω, τι κουμάς είναι αυτός, δεν τον ξέρω.
0: Ο Αϊχάν τώρα και εγώ με τα ονόματα.
1: Δεν τον ξέρω, δεν τον ξέρω.
0: Αλλαγή πρέπει να μπει και ο Αϊχάν. Στη θέση του Κοκτσού, στα χαφ, ναι.
1: Εντάξει.
0: Χαφ είναι ο Αϊχάν. Λοιπόν, αυτά με τα παιχνίδια τώρα.
1: Σήμερα τι έχουμε.
0: Πριν πάμε στο σήμερα. Έχουμε πλέον κάποια ζευγάρια δεδομένα. Βραζιλία ή Ιαπωνία.
1: Αμα. Νοκάουτ.
0: Φέρτε μου τη Βραζιλία να τη σκίσω.
1: Έλα ρε το τσιχλάκια τώρα, λες να τον βγάλεις έξω το τσιχλάκια.
0: Είμαι δύσκολος.
1: Είσαι δύσκολος.
0: Είμαι δύσκολος. Η ακτή Ελεφαντοστού κατά 95% θα παίξει με την Νορβηγία.
1: Και αυτή ματσάρα είναι.
0: Και αυτή ματσάρα, ναι. Αυτά τα δύο έχουν ψηλοσχηματιστεί από τη μία πλευρά. Από την άλλη έχουμε ήδη Νότια Αφρική Καναδάς, ο Λος Άντζελες.
1: Μάλιστα.
0: Και Ολλανδία Μαρόκο.
1: Και
0: αυτό καλό.
1: Και εδώ.
0: Αυτό καλό.
1: Βλέπω παρατάσεις, Κουλιανέ.
0: Και Αμερική-Βοσνία είναι το άλλο ζευγάρι που έχει ήδη συμπληρωθεί.
1: Παίζω Αμερική τα λεφτά μου.
0: Λοιπόν, η Αμερική είναι στο πιο εύκολο μπράκετ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να φτάσει τουλάχιστον στο 8.
1: Και ημιτελικό μπορεί να φτάσει.
0: Για να φτάσει πρέπει να κερδίσει μία εκ των Πορτογαλία-Ισπανία. Πορτογαλία-Ισπανία θα παίξουν λογικά μαζί στους 16.
1: Η Πορτογαλία πιο εύκολα τη βγάλει από την Ισπανία.
0: Ναι. Το πιο εύκολο μπράκετ που εγώ.
1: Κοίτα, πάει στους 8 επιτυχημένοι είναι.
0: Ποιο?
1: Η Αμερική.
0: Ναι. Μέχρι τις 8 πιστεύω θα φτάσει.
1: Μια χαρά θα είναι.
0: Και να παίξει ένα μάτς με τους Ήβηρες, αν πετύχει να κάνει το κόλπο Γκρόσο. Που δεν θα είναι και απίθανο να τους περάσει. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Σήμερα το ξαναλέω, έκανε αλλαγές.
1: Θα βλωμώσει τις παρατάσεις, να ξέρεις.
0: Λες, ε.
1: Αυτό το δίνω εγώ tips rap.
0: Tips rap. Παρατάσεις, φουλ, ε.
1: Ναι.
0: Εκεί θέλει και τύχη. Αυτό που θέλω να πω από τώρα, έτσι πως σχηματίστηκαν τα τεταρτάκια, χωριστεί σε 4 τεταρτημόρια, στο πω έτσι. Είναι 8, 8, 8 και 8.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, την πιο εύκολη οχτάδα για να φτάσουν ημιτελικό, σας το λέω από τώρα, την έχει η Αργεντινή. Η Αργεντινή μπορεί να φτάσει πολύ εύκολα στους 8 και ο πιο δύσκολος αντίπαλος που θα παίξει θα είναι ο σημερινός. Για μένα. Θα είναι ο σημερινός. Οι υπόλοιποι, κάτι Αυστραλίες, κάτι Αλγερίες,
1: θέλω να δω
0: κάτι
1: το Μέση,
0: Γάνες, δεν τις
1: βλέπω. Θέλω να δω το Μέση με αθληταράδες απάνω. Και ένα προπονητή με μυαλό να του βάλει το
0: με αθληταράδες back, θα παίξει
1: κοντά του.
0: Μόνο με τον Ισημερινό.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Εγώ βλέπω Ισημερινό Αργεντινή στον ένα προημιτελικό.
1: Και το άλλο, Αμερική.
0: Και στο άλλο θα είναι Αμερική, Ισπανία ή Πορτογαλία για να περάσει.
1: Ωραία μαζί.
0: Θα έχουμε πολύ ζουμί. Δύσκολα, ναι, τα μπράκετ της Ιαπωνίας, της Βραζιλίας αλλά και της Ολλανδίας με Μαρόκο.
1: Η Ιαπωνία είναι σε κακούς συνδυασμούς και δεν.
0: Πες με Βραζιλία τώρα, μετά αν περάσει, πες με Νορβηγία και μετά αν περάσει θα παίξει με Αγγλία ή Μεξικό.
1: Το κακό παιχνίδι το έκανε η Βραζιλία. Το πρώτο.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Και δύσκολο μπράκετ, θα κλείσουμε και αυτό. Το άλλο, όπου υπάρχει η Ολλανδία, τώρα θα παίξει με το Μαρόκο και η Γερμανία θα παίξει με Γαλλία. Άρα η Ολλανδία ή το Μαρόκο θα παίξει με Γερμανία ή Γαλλία.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είναι δύσκολα τα μπράκετ. Η Αργεντινή πάει καρφίτσα για μένα για ημιτελικά τουλάχιστον. Αν θέλετε να ασχοληθείτε λίγο με μακροχρόνια.
1: Κάντε κόπια την Αμερική, είπα οξύδες. Κάντε την κόπια και βάλτε την εκεί. Και όπου λέει Μέση, να πω βάλτε Κωνσταντέλια.
0: Να τον ντύσουν με παιχταράδες γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι,
0: και θα το κάνουμε.
1: Να περπατάει αυτό.
0: Θα έχουμε και μεταγραφικό μαντάτο σε λίγο. Βέβαια, εμείς το έχουμε δώσει εδώ και καμιά εβδομάδα.
1: Για ποιον?
0: Για τον Βαρέλα. Που δεν το έχει γράψει κανένας.
1: Πρώτος
0: το
1: έπες.
0: Το έχουμε πει εδώ πριν.
1: 10 μέρες.
0: 10 μέρες. Στο TikTok το είπα, να πω την αλήθεια. Μετά την επόμενη μέρα ήρθα το
1: παγιό. Φωνάζει ο σκύλος.
0: Μας διώχνει ο άλλος. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά η μεταγραφή του Βαρέλα και του Ελιστόντο. Θα τα πούμε μετά όμως.
1: Χαίρονται τώρα τα μπάνκια.
0: Ικανοποιημένοι σίγουροι για μένα πρέπει να είναι. Θα τους δούμε, ναι. Τώρα θέλω λίγο για εσάς την προσοχή, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, και σιγά μην το αφήσετε εσείς τέτοια τσακαλάκια που είστε. Διασόρι για τη φωνή, αλλά άμα δεν κοιμάσαι και δεν ξεκουράζεσαι, αυτά παθαίνεις. Έτσι τα παλιά φωνές μας Λελίδιο τα ξενυχτούσαν. Πηγαίναμε στα Λούσιφερ της εποχής και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Break, ενάρετο θα είναι και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Τελειώνουμε με πρόγραμμα και πάμε γκάλοπ κίνηση και μεταγραφές που έρχονται. Άιντε επιτέλους και στην πόλη μας.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
2: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά τον 30χρονο Ουρουγανό επιθετικό της Boca Juniors Miguel Merentiel, έχοντας ήδη κάνει την απαραίτητη οικονομική προεργασία για τον έμπειρο φόρ. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ για τη μεσαία γραμμή βρίσκεται και ο 27χρονος Γκανέζος διεθνής χαφ, Κουάσι Σίμπο, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Οβιέδο. Ο Άρης στρέφει την προσοχή του στην αμυντική ενίσχυση εν ώψη προετοιμασίας υπό τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τις επαφές για την απόκτηση του πρώτου από τους δύο επιθυμητούς κεντρικούς αμυντικούς να βρίσκονται ήδη σε τελικό στάδιο. Στον Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο 29χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Μετά τους Καϊμπουέ, Τσιντότα και Αθανασιάδη, ο Ηρακλής εντείνει το σχεδιασμό του για τη Super League 1, εξετάζοντας τον 31χρονο Ισπανό στόπερ Ινίγκο Πίνια και τον 24χρονο Ιταλό δεξιό μπακ David Bois. Η Πάρμα ανακοίνωσε επίσημα φιλικό αγώνα με τον Ηρακλή την Κυριακή 2 Αυγούστου στο αθλητικό κέντρο του Πιντζόλο. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τον 25χρονο Αμερικανό Power Forward Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη και διαθέτει εμπειρία 219 αγώνων στο NBA. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
14: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Πού πας?
19: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
18: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
20: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-685 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.
21: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
22: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
21: Και όταν φεύγεις.
22: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
23: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
24: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Ridges ή Καζίων Θεσσαλονίκη. Κάνεις κάθε εβδομάδα μια βόλτα λοιπόν περατζάδα εκεί και 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουμε γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένεσες της εξόδου σου fuel card κληρώσεις μόνο στο Ridges ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. 5,33 το κιλό. Έχουν επικηρύξει τους λαγοκέφαλους, Ντίνο μου. Έτσι. Πας εκεί 100 κιλά, λαγοκεφάλους.
7: Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός,
6: ναι,
7: θα επικήρυτα με 8 ευρώ το κιλό τους χοντροκέφαλους. Κατάλαβες. Και θα μάζευα πολλά λεφτά.
6: Ναι.
7: Έχει πολλούς χοντροκέφαλους.
6: Έχει πολλούς.
7: Τετραρούθουνους.
6: Τετραμούτσουνους.
7: Έχει πράγμα μπόλικο. Θα τους επικήρυτα να πω. Βέβαια και αυτοί μπορούσαν να επικηρύξουν εμένα.
6: Αλήθεια λες.
7: Σαν έναν φαλακροκέφαλο.
6: Παλακροκέφαλος είμαι κι εγώ, όμως εντάξει. Όχι, ο άλλος έχει βγάλει το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, λέει, για το Μετρόπολης.
7: Σε παρακαλώ.
6: Θες να τα ακούσεις?
7: Ναι, θέλω.
6: Να πούμε λίγο την κίνηση και μετά.
7: Θέλει να φύγει ο άλλος.
8: Όχι, περίμενε. Είναι και αγωνία για το κοινό. Περίμενε.
6: Πες την κίνηση, πες την κίνηση για τον Γκάλο.
8: Και πάμε να τελειώσουμε με το πρόγραμμα.
6: Ναι, πρόγραμμα, Μουντιάλ και μεταγραφές, γιατί έχουμε πραγματάκια που τρέχουν έτσι και είναι πολλά και σημαντικά πλέον.
8: Στο πρόγραμμα είμαστε του χρόνου, δεν αλλάζει.
6: Είμαστε, πες να είμαστε οι μόνοι που δεν αλλάζουμε.
8: Ωραία, περίμενε.
6: Πώς βλέπω στο πρόγραμμα.
8: Ωραία,
6: ναι.
8: Κάνε κράτη λίγο.
6: Ναι.
8: Λοιπόν, ξεκινώντας με την κίνηση στους δρόμους, στον περιφερειακό, όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ύψος της Πολύχνης και στα δύο ρεύματα πορείας θα συναντήσουν καθυστερήσεις, Κωστή μου. Εκεί πέρα υπάρχει ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία και στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα για όσους κινούνται με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή στην αρχή της είναι ένας δρόμος ο οποίος τσιμπάει, όπως και η κάθος στη Μήκη Θεοδωράκη. Η Αγίου Δημητρίου σχετικά καλά, όπως και η Λεωφόρος Νίκης που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Τώρα, σε όσους επιχειρήσουν να κινηθούν αυτή τη στιγμή σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασίλη Σόλγας, και εκεί λίγο,
7: να, η γιαγιά της
8: λίγο υπομονή.
7: Να, η γιαγιά της Μπίμπιμπο.
6: Έλα να τα σχολιάζει όλα.
7: Θεοδώρα Τζακρίστο,
6: βουλευτή.
7: Βουλευτής.
6: Όλα θέλει να τα σχολιάζει. Δεν αφήνει τίποτα. Αυτή έχει κάνει 7, μπορεί και 8.
7: Ό,τι θέλει, ας έκανε. Είναι η γιαγιά της Μπίμπιμπο.
6: Όσα λένε αυτά.
7: Αισθητικές.
6: Ναι, που τσιμπιούνται και κάνουν.
7: Εδώ κάνετε εσείς οι άντρες.
6: 7 μπότοξ.
7: Εσείς κάνετε και άντρες τώρα. Σε απέρεξε η κοπέλα.
6: Ποιοι εσείς?
7: Εσείς οι άντρες.
6: Εσύ τι είσαι?
7: Εγώ δεν έκανα καμιά αισθητική.
6: Ούτε κι εγώ έκανα.
8: Έκανε λίγο.
6: Έκανε ένα τέτοιο. Μια ανόρθωση σηματιού έχει κάνει.
7: Άμα έφαγα μπουνιά από το
6: Βασιλικά να πούμε. Φυσικά τη τα κατέβασε.
7: Εγώ χθες, φίλε, πήγα δευτερόλεπτα, θα σου πω για αισθητικές. Έβγαλα ένα μικρό καρουμπαλάκι εκεί στην πληγή που με τρυπήσανε.
6: Πήγες.
7: Και λέω, μην είναι κανένα καρκίνο. Και πάω πάνω στο Σαρόπουλο, του λέω, τι έγινε, μεγάλε, να πούμε, λάμπρο, σώσε με. Πέρα χέστη μου, λέει, φοβιτσιάρι να πούμε και τα λοιπά. Δεν είναι ένα λιπωματάκι. Εάν δεν έχει θέμα αισθητική, λέει, δεν το πειράζουμε. Φύγε από εδώ, του λέω, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καιρό, πάνε εκεί, βγάλει κανένα προστάτη κτλ. Δεν έχω θέματα τέτοια τώρα να αγδηθώ εγώ τώρα. Ναι, και να έχω ένα μικρό αυτό, ξέρω, αισθητική.
8: Όχι.
7: Εσείς τώρα κάνετε. Ασπρίζετε, μαυρίζετε. Τους λαιμούς κάνετε. Τα μάτια, τα φρύδια,
6: το
7: τα δόντια. Σαν το κοκλόνι.
6: Πού απευθύνεσαι, ναι, εσείς.
7: Τα μούσια φτιάχνετε. Μαύρα, άσπρα, κίτρινα να πούμε και τα λοιπά.
6: Τα μούσια.
8: Για όλα, να όλα, όλα. Για να πιάσει όλη την μέσα. Να πιάσει όλη την γάμα.
6: Πάμε.
8: Και τα δόντια μας,
7: σε πείραξε και τα κορμί που έχει γυναίκα. Για την ηλικία της.
6: Δεν είπα κάτι. Δεν είπα ότι είναι πρισμένη. Δεν κουνιούνται βλέφαρα, δεν κουνιούνται τίποτα. Αυτό σου λέω.
7: Κοιτάξτε τα χάλια σας, άντρες.
8: Έλα, πάμε, πάμε, λοιπόν.
6: Ξέρεις για τον Άρης, είναι ξανθιά με λευκό δέρμα τώρα.
8: Ναι, είναι...
6: Τελείωσε. Άμα δει ξανθιά λευκό δέρμα, άμα έχει και κοντό μαλλί, μήπως θα έκανε εδώ μέσα τώρα. Λοιπόν, για πάμε, Χάρη.
8: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τις τέσσερις επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας γκάλοπ, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στα όσα είχαν γίνει γνωστά τις τελευταίες δύο ημέρες με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και την ανακοίνωσή του ότι σταματάει προσωρινά από τις κλεις εθνικής ομάδος. Λοιπόν, και το ερώτημά μας είναι το πότε θα επιστρέψει στην εθνική ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Έχουμε τέσσερις επιλογές λοιπόν.
7: Α, τις κλάσεις μου, το 70 αυτή.
6: Βρε, τη ζαχαρώνεις τώρα. Λες, είναι στα κυβικά μου τώρα.
8: Πρώτη φορά έκλεισε
6: η αυτοκίνητα.
7: Κάτσε να δω. Ο Ιωάννης Πατσιάς είναι σύζυγός της. Είναι ωραίος.
6: Στα χαντάκια πάλι πάει.
8: Λοιπόν,
6: πάει στα χαντάκια.
8: Πρώτη.
7: Αριστερή είναι.
6: Θα σε κάνει με πράσινο φουστανάκι. Πάμε στον Γκάλος. Ναι, πάμε.
8: Πρώτη επιλογή, δεν θα επιστρέψει ποτέ στην Εθνική Ελλάδος.
6: Ναι.
8: Δεύτερη επιλογή, θα επιστρέψει στις μεθεπόμενες κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή θα προσπεράσει τις αμέσως επόμενες και θα είναι στις δεύτερες. Τρίτη επιλογή, δεν θα επιστρέψει ποτέ με Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λέει εδώ πέρα πίνοντας το χυμό ρόδι του Κωστής. Και τέταρτη επιλογή, θα επιστρέψει στην Εθνική, αλλά με άλλον προπονητή.
7: Ευχαριστώ πάντως τον Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί μες στο καλοκαίρι, μέσα σε αυτή την κρυάδα του καλοκαιριού, ζέστανε λίγο το ήλιο.
6: Εντάξει, έχουμε το Μουντιάλ βέβαια.
7: Λοιπόν. Εντάξει τώρα, τι Μουντιάλ, το κρύο Μουντιάλ τώρα.
8: Πάμε πρόγραμμα.
7: Πιο κρύο και από τη Δανδουλάκη σε θέατρο είναι.
6: Κράζει το μπότοξ, αλλά θα είναι ο πρώτος που θα κάνει, αν και έχει το μάτι του που ήταν πεσμένο, έκανε ήδη, λέει.
7: Βέβαια. Πήγα στο γυμναστήριο, έκανα box. My time, με σφάσαν στο ξύλο.
6: Μιλάει ο παππούς που έχει βάζει χίλια φίλτρα στο Instagram για τους άλλους. Έλα, είσαι λίγο φιλτράκιας.
7: Δεν ξέρω να βάζω.
6: Έλα,
7: καταρχήν δεν ξέρω να βάζω.
6: Έλα. Τώρα φιλτράκιας είσαι. Εσύ και αδερφοί μου συναγωνίζεστε. Πόσα φίλτρα θα βάλετε.
7: Με τράβηξε την αγωνιά ο άλλος, μου κάνει το μάτι αυτό.
6: Λίγο φιλτράκιας είσαι.
7: Ναι. Ήμουνα με το μάτι βουλωμένο, ναι. Ήρθε ο Δόκτωρ Μπίκος, μου το έφτιαξε.
6: Το έφτιαξε ο Μπίκος.
7: Και αυτό τι ήταν, αισθητική.
6: Τώρα άκου τι πρόγραμμα βγάζει ο Ιωσήφ για του χρόνου και πάμε λίγο να τελειώσουμε με αγωνιστική.
7: Ξυρίστε καλά από ό,τι και τα
6: είναι αμούσια. Λίγο σιρτάρο αυτή τώρα. Είναι λίγο σιρτάρο.
7: Μ' αρέσει η σιρτάρο.
6: Και πρέπει να τσιβδίζει, δεν ξέρω, δεν την ακούω, αλλά έτσι πως τη βλέπω να μιλάει.
7: Πολύ σεξουαλικό αυτό.
6: Θα κάνει και θα σφυρίζει.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, μα μας φύριξε! Ναι. Σαν το θερμόμετρο θα είναι.
7: Ενώ από αυτές που είσαι εδώ στο ζούγκι και πας και λες καλημέρα, καλύτερες
6: είναι. Καλές.
7: Ναι,
6: καλές,
7: ναι.
6: Καλές.
7: Ναι.
6: Εσύ τώρα πρέπει να τα λες όλα δηλαδή, έτσι.
7: Το καλημέρα, καλησπέρα είπα.
6: Αυτό λέω, ναι. Λοιπόν, 6 με 8.
7: 6 με 8.
6: Λέει ο φίλος, λέει, αν θέλετε, λέει, να είστε πρώτοι.
7: Αν θέλει να φτιάξουμε κι άλλο δηλαδή.
6: Ναι, ναι,
7: να
6: και ακόμα καλύτερα.
7: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Ναι.
6: Βαραγιάννης Κόκκινος.
7: Τι θέλετε τώρα, ξυπνάμε να κοιμόμαστε.
6: Βαραγιάννης Κόκκινος, εντάξει, ο γρήγορος.
7: Από το πρώτο, από τότε, από το 6 μοντό, καταλαβαίνεις ότι είναι κρύος αυτός.
6: Rap and cool, δεν αλλάζει 8-11.
7: Ναι, ναι, καλά, καλά.
6: Το 11 μία γίνεται, λέει, Ζαΐρης Πετρωτός.
7: Ναι.
6: Έτσι, και αλλάζει και όνομα η εκπομπή, όλα. Μία 3 δεν αλλάζει επίσης, γιατί είναι ενημερωτικό, θέλουμε ενημέρωση εκεί, όλο το τίμιο όπως είναι. 3-5, Ραπτόπουλος Μαράγδα.
7: Ναι.
6: 5-7, ο Πάγκος αναλαμβάνει,
7: ναι,
6: το ειδησογραφικό,
7: ναι,
6: στη θέση Πετρωτού με Μπασβαρέλα και Δήμου.
7: Ναι.
6: 7-9, Σαρόπουλος Καμόρα.
7: Ναι.
6: 9-11, Τσερβίνης Μάστορας.
7: Τι Μάστορας, Βασίλης.
6: Ναι.
7: Ναι.
6: 11-2 ο Βρανάς, 2-3 ο Φανάρας, 3-6 Χιλικής.
7: Δηλαδή έβγαλε τον Καμόρα.
6: Όχι, τον έβαλε τον Καμόρα με τον Σαρόπουλο. Σαρόπουλος Καμόρα λέει.
7: Σαρόπουλος Καμόρα.
6: Δεν βγάζει κανέναν. Απλά κάνει αλχημίες. Κανέναν δεν βγάζει.
7: Το 6-8 είναι μια ανεπιτυχή έμπνευση του Μπέστο.
6: Του Ιωσήφ. Δεν ταιριάζει, λες, ο Γρηγόρης μας πρωί.
7: Δεν ξέρει, έτσι, τα βιολογικά του καθενός αυτός. Τώρα δεν βγάζει, ναι, με το μυαλό του να πούμε.
6: Λοιπόν,
7: Ναι, ποιο σέρνει το
6: πόδι. Ναι, ναι, πάμε, ναι, γιατί έχουμε πολλές μεταγραφές και Ολυμπιακό.
7: Πάντως κάθε χρόνο, ναι, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται το ανανεωμένο πρόγραμμα του Μετρόπολης που είναι το ίδιο. Που το ίδιο.
6: Καλά, όχι κάθε χρόνο.
7: Και άμα το πει στον Μπούζο, καλά, ρε, γιατί κατεβήκαμε εδώ κάτω να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι το ίδιο. Ομάδα που κερδίζει δεν
6: αλλάζει. Δεν αλλάζει. Κάτι ξέρει.
7: Αυτό το πράγμα να πούμε.
6: Να, ο άλλος έστειλε μία με κοντό μαλλί που σου αρέσουν. Λέει, μα θες δείξω στο βέλος, λέει, θα του αρέσει. Τι να τον έστω, θα κολυμπήσει τώρα εκεί μέσα τώρα. Θα κάνει μπάνιο, βουσιέ.
7: Στείλτε μου φωτογραφίες
6: με κοντά μαλλιά.
7: Με κοντά, με φαλακρές, μπορεί να μου
6: στείλετε. Φαλακρές, γουστάρι, ναι, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα 10 η ώρα. Πάμε να τελειώσουμε το Μουντιάλ γιατί έχουμε μεταγραφές, το ξαναλέω.
7: Τελικά, ναι.
6: 10 η ώρα. Τελικά μην με ξαναρωτήσεις. Με έχεις ρωτήσει 7 φορές από το πρωί αν έχει μάτς 12 και σου λέει δεν έχει.
7: Μην βάλει εταιρεία 12 η ώρα. Δεν
6: εντάξει, η εταιρεία έχει κάνει λάθος. Αυτός που στα έβγαλε έπινε τσίπουρα. Τι να σε πω, σου είπα.
7: Άλλα έπινε.
6: Εντάξει. Okay. 10 η ώρα. Νορβηγία-Γαλλία. Ματσάρα.
7: Ναι.
6: Εδώ το έχω βγάλει ήδη το σημείο.
7: Θα το πει.
6: Όχι.
7: Θα το γράψει.
6: Θα πιάσω πετσό. Θα τα
7: δώσει 20 ευρώ.
6: Εδώ θα δώσουμε φρυμπετιά. Δίνουμε φρυμπετιέ. Και Σενεγάλη-Ιράκ.
7: Ιράκ.
6: 10 η ώρα.
7: Ωραίο.
6: Λογικά Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη θα ακολουθήσει. Δεν νομίζω να κάνει γκέλα με το Ιράκ. Να πάρει το μάτς, να περάσει και αυτό. Σαν καλύτερο τρίτο.
7: Μπράβο.
6: Αυτά είναι των 10. Τώρα.
7: Ναι.
6: Πάμε στην επόμενη ζώνη όπου τα μάτς είναι στις 3.
7: Μάλιστα.
6: Μην με ξαναπεί αν έχει 12 ώρα μάτς. Δεν έχει. 10-12 θα δεις και μετά θα κοιμηθούμε 12 με 3 λίγο να ανοίξει λίγο το ματάκι μας.
7: Θέλω να πάω στην επανομή το πρωί, οπότε θα κοιμηθώ.
6: 3 η ώρα Ουρουγουάη Ισπανία.
7: Ωραίο
6: με
7: μάτς.
6: Την Ουρουγουάη να τσουρουφλίζεται.
7: Ωραίο μάτς, αλλά η Ουρουγουάη.
6: Τσουρουφλίζεται.
7: Πρέπει να πάρει. Έχω κάρτες πολλές εδώ.
6: Βλέπεις και εγώ βλέπω.
7: Είναι καρτάκι,
6: βλέπω, αλλά
7: στην ομάδα, ποιος είναι καρτάκι.
6: Ο Τότης και ο Μάτζιος.
7: Ο Μάτζιος είναι καρτάκιας.
6: Βέβαια, ρε.
7: Καλός,
6: αφού ασχολείται με διαιτησία επαγγελματικά ο Μάτζιος. Δεν σου βγαίνει εδώ, δεν σου δίνει τα πάντα. Ο Μάτζιος είναι δυναμίτης.
7: Άρα μαζί με τον Τότη.
6: Έχουμε. Ωραία. Με Τότης, ο οποίος θες και αυτός. Αυτό γκολ έχει δώσει και αυτός. Χαμός γίνεται, άστο. Λοιπόν, τώρα για την βαθμολογία του συγκεκριμένου ομίλου.
7: Ναι.
6: Η Ισπανία έχει ήδη περάσει.
7: Ναι.
6: Και μετά γίνεται αίμα κιάμος. Όπως το λέω. Η Ουρουγουάη θέλει μόνο νίκη.
7: Θα πάμε στον κιάμο.
6: Άμα έρθει θα πάμε.
7: Έμα κιάμος είπες.
6: Ναι, πάνω κιάμος. Ναι. Θα πάμε, το φέρουμε και εδώ στο στούντιο. Παλιά έχω κάνει 2-3 εκπομπές εδώ με κιάμο στοίχημα και μετά πηγαίνω, φεύγουμε σε μπουζούκια παρέα.
7: Όταν το πασό.
6: Εποχές.
7: Το πασό.
6: Χωρίς πασόκ ακόμα. Τώρα μιλάω για 2003, 2004, 2005, 2006 που ήμουν ελεύθερος εντελώς.
7: Επιμπουλή.
6: Τι μπουλή.
7: Επιμπουλή.
6: Δεν θυμάμαι. Δεν με αποσχολούν εμένα. Σα έχω πει. Όποιοι και αν ανέβουν για μένα είναι πάνω κάτω το ίδιο.
7: Χορηγίες να πέφτουν και ασύνοπτε. Ναι, σωστό, σωστό.
6: Λοιπόν, Ουρουγουάη, Ισπανία επομένως και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και εδώ θέλουν ένα από του δύο νίκη για να προκριθεί ω καλύτερο τέταρτο.
7: Ωραία.
6: Η ισοπαλία δεν ευνοεί κανέναν.
7: Ωραία.
6: Έτσι. Τελειώσαμε. Αυτά τα μάτς των 3.
7: Ωραία.
6: Και στι 6 το πρωί αν σηκωθεί.
7: Ωραία.
6: Αίγυπτος Ιράν.
7: Αίγυπτος Ιράν.
6: Ιράν.
7: Δεν με ψήνει.
6: Άλλη μια πιθανή ισοπαλία.
7: Το άλλο το μάθω. Το Βέλγιο.
6: Και Ζηλανδία, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Το Βέλγιο θέλει μόνο νίκη.
7: Θα παίξει ο.
6: Ποιο, ο Λουκάκο.
7: Θα πάει να κάνει τα γεννητούρια τη.
6: Ο Ντοκού.
7: Ναι.
6: Κοίταξε, σήμερα να πούμε ούτε ο Ντεσάν θα είναι στον πάγκο.
7: Κακό.
6: Ήρθε στην κηδεία τη μητέρα του φυσικά. Μάνα είναι μόνο μία. Μία φορά πεθαίνει. Δεν πεθαίνει 100 φορές. Στο άλλο Μουντιάλ μπορεί να είναι. Ναι. Ήταν και στο προηγούμενο.
7: Ναι.
6: Δεν θα χάσουμε.
7: Τα ψυγεία γιατί τα έχουν στα γραφεία και δύο. Τα ψυγεία.
6: Έλα, ρε φίλε, θα βάλει τώρα τη μάνα σου ψυγείο.
9: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Θέλεις να σε ακούσουν
11: και να την ακούσουν
10: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
11: Παίξε σε εμάς.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
10: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Τι ισχύει στον ΠΑΟΚ?
8: Σιγά ξοδεύτηκες, Μαρινάκη. Ξοδεύτηκες.
7: Με τον Μερεντιέλ. Τι ισχύει με τον Σιμπό? Τι ισχύει με τον Βαρέλα?
8: Ο Γιαννούλης
7: είναι. Με Αριστόντο. Ο Γιαννούλης είναι εδώ.
8: Ναι, την άραξε, τεμπελχανάζ να πούμε.
7: Εδώ είναι, έχουν δει και φίλοι μου.
8: Η ομάδα του δεν έκανε προετοιμασία για Ασμπούργκ.
7: Δεν πάει πάνω αυτός. Τέλος.
8: Ναι.
7: Δεν θα πάει.
8: Δεν θα πάει.
7: Τέλος. Αν έχω μάθει
8: για σωστά, τι έγινε,
7: έχει μαζέψει κιόλας, δεν πάει πάνω.
8: Τι έγινε, Γιαννούλη?
7: Τέλος, η θέση του είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ.
8: Θα δώσει.
7: Εντάξει, περιμένει να, η Άουξμπουργκ να το πάρει απόφαση. Ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει μια πρόταση 3 εκατομμύρια σε
8: μένα.
7: Πάρτα για να τελειώνουν.
8: Ας τον αφήσει να ανοίξει τη βρύση.
7: Όταν στυλώνει τα πόδια,
8: μη.
7: Ο παίχτης, η μεταγραφή δύσκολα χαλάει.
8: Μη. Γιαννούλη, τι έγινε, βαριόμαστε?
7: Λοιπόν,
8: δεν προπονούμαστε να πούμε.
7: Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε τα μεταγραφικά. Θα σας πούμε τι γίνεται με Μερεντιέλ, με Σιμπό, με Βαρέλα, τι γίνεται με Ισίνιε, με τον center forward του Παναθηναϊκού από την Τούν, ένα σκοπιανό θηριώδη που πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά. Θα τα βάλουμε όλα κάτω, έτσι να τα δούμε. Και ο Ολυμπιακός ποιους κλείνει, γνωστούς και όχι μόνο γνωστούς. Προς το παρόν, πριν δώσουμε σκυτάλι στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε κάτι που σας ενδιαφέρει. Στην Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over παίζεις over 2,5 goal σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνει σαν κερδισμένο. Εμένα μου έχουν στραβώσει πάρα πολλά τέτοια παιδιά. Έτσι, πραγματικά, που έχουν μπει 2 goal στο πρώτο δεκάλεπτο και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίξετε στη Win Masters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεις πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, διαλυματάκι και επιστρέφουμε με μεταγραφολογίες και κλεισμένες μεταγραφές.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
13: Τι είναι το Lucky?
14: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
14: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
13: Τι είναι convenience?
14: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
13: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
12: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
13: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
14: Σωστά.
15: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
17: Καλή σας ημέρα. Χιλιάδες αγνοούμενους αναζητούν οι αρχές στη Βενεζουέλα ανάμεσα στα συντρίμμια μετά το διπλό σεισμό στο Καράκας που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 235 ανθρώπων. Με 180 ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα ή 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτη, δάση ισοδυναμεί ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμη Λέκα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε πως οι δύο μεγασεισμοί συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον και η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Στα 5,33 του ευρώ το κιλό ορίστηκε η αμοιβή του λαγοκέφαλου για τους επαγγελματίες ψαράδες. Η δράση θα εφαρμοστεί αρχικά πιλωτικά στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε μια δέσμη 7 μέτρων για τη στήριξη των αλιέων και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση του κλάδου. Κλείνει ξανά από απόψε το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών του flyover. Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ και στα δύο ρεύματα στον κόμβο Πηλέας Πανοράματος για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαρ, δήλωσε ότι θα υποβάλει στην κυβέρνηση σχέδιο ψηφίσματος για την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όπως τονίζει αποτελεί ηθική και ιστορική υποχρέωση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
20: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
23: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
24: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
25: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
26: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
27: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
28: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
27: Και η νομική προστασία?
28: Προστασία, αλλά νομική.
27: Και η απαλλαγή?
28: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
27: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
28: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Πεινάω.
1: Για πού είμαι?
2: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
1: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Να ζήσετε!
29: Άσε εμένα πρώτα.
30: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως out

0: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
1: Αριστερά, ναι, ναι.
0: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δώσε, Ερμάνο μου, έλα καλημέρα, ρε. Μποτζόρνα τούτη, όλοι μα στην Σαλούγκα εδώ πέρα. Και όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη μα, όπου κι αν είστε, Μετρόπολη ακούτε. Ραπ εν κουλ σε αυτάκια σα. Με Χάρη Μανουλίδη, αρχισυνταξία εδώ πέρα. Έτσι, κόβει, ράβει, ιστορίες.
1: Ε, μα τι τα θέλει τα ρεπό, άνθρωπος.
0: Τι τα θέλει.
1: Γιατί δεν τα παίρνει Σαββατοκύριακο να πάει καμιά βόλτα, να πούμε.
0: Ιωάννη,
1: κανένα ταξίδι να πάει, καμιά Αγγλία, καμιά αυτό.
0: Τα ξέρω, κάνει, τα κάνει αυτά. Ναι. Για, την άλλη εβδομάδα λέω να τη σκαπουλάρω, να ξέρεις.
1: Καλά, και άργησε. Και άρχισε.
0: Λέω να πάω να δω το φιλικό του Πάο και λίγο να δω προπονητή, λίγο προετοιμασία, λίγο στάση σώματος.
1: Αν είσαι σωστός απέναντι στο αφεντικό, θα πρέπει να το πεις αφεντικό, θα πάω.
0: Θα Παρασκευή θα φύγω μετά.
1: Για να μην πάρει σε χρεώσει άδεια. Τώρα να φας καμιά
0: φόρτα. Μα δεν θα πάρω τίποτα.
1: Τι θα πάρεις?
0: Παρασκευή θα φύγω μετά την εκπομπή και θα γυρίσω Κυριακή.
1: Α, δεν θα πάρεις άδεια?
0: Όχι.
1: Θα μπει στο αεροπλάνο, μπαμπαμ.
0: Ναι,
1: αποσκευές τουρμπίνα.
0: Ναι, τώρα δούμε. Άμα μπορέσω να το οργανώσω λίγο, είδα κάτι αεροπορικά. Να πάμε εκεί στις προπονήσεις, να δούμε τα παιχνίδια, να δούμε τέτοια.
1: Ναι.
0: Τι άμα πεις?
1: Θα δώσει πάρα πολλά παιδιά τον Κωνσταντέλια.
0: Θα τον δώσω. Είναι πολύ κεφάτος και πολύ ρεξάτος προπονήσεις. Κάνει πολύ ωραία πραγματάκια.
1: Γιατί δεν κάθεται κανένα μήνα και από τον ΠΑΟΚ?
0: Από τον ΠΑΟΚ γιατί να κάτσει, δεν έχει κανένα θέμα.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Μια που το θέσει τον Κωνσταντέλια, εγώ θα έβαζα ότι ο Κωνσταντέλια στον κάλο μας θα επιστρέψει όταν θα φύγει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Όταν θα έρθει ο Λουτσέσκο.
0: Όταν θα έρθει ο Λουτσέσκο, ακριβώς. Ναι, τα είπαμε και χθες.
1: Μην έχουμε καμία βάπτιση ενδιάμεσα.
0: Κοίταξε. Τώρα που πεις για τον Ρασβάν.
1: Καμιά βάπτιση μην έχουμε.
0: Δεν ξέρω αν είχαμε καμιά βάπτιση. Εάν ο Ρασβάν δεν κλείσει.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό το παίρνει σαν είδηση αίσθηκα.
1: Έλα, ο Τσιγκουναράς. Ο Τσιγκουναράς.
0: Εάν ο Ρασβάν.
1: Συγγνώμη. Ο Τσιγκουναράς.
0: Ποιο είναι ο
1: Φούσιας.
0: Ο Φούσιας.

0: που είναι ναι. σαν κατσάνος.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι είναι αυτή.
1: Ξέρω, είχαμε και στην παρέα μας.
0: Δεν ξέρω τι έκανες.
1: Ξέρω τι είναι, ναι.
0: Σαν κατσάνος.
1: Ναι.
0: Σου λέει να πάρουμε
1: θα τα λεφτά από το,
0: στη Σαουδική, αλλά... Σαουδική Αραβία.
1: Εγώ λέω ότι εάν δεν κλείσει σε κάποια ομάδα Σαουδικής Αραβίας.
0: Έτσι.
1: Και κάνουμε κανένα φλόκο εκεί Σεπτέμβριο με εθνική. Εγώ λέω ότι ο Λουτσέσκου μπορεί να το σκεφτεί να αναλάβει.
0: Ξέρεις,
1: να γίνει εκλέκτορας.
0: Ότι έχει μιλήσει ο Λουτσέσκου με τον, με τον Φουσκομάγουλο να πούμε.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Και ο Φουσκομάγουλος
1: ναι.
0: είναι έτοιμος να τον πάρει τον το Λούτσι.
1: Δεν θα υπήρχε καλύτερη επιλογή.
0: Και μετά οι Παοξίδες. Γιατί το βρίζετε τον Καγκάτση, επειδή δεν είναι.
1: Καλύτερη επιλογή δεν θα μπορούσε να έχει η εθνική για τον.
0: Χθες μιλούσε με ένα τετραρούθουνο.
1: Πάλι.
0: Ναι. Και που έβριζε τον Καγκάτση. Του λέω ρε περήφανε λάι του ΠΑΟΚ. Γιατί το βρεις τώρα. Ξοδέψατε λεφτά να τον βγάλετε λέω στην. Και σας έκανε Μπαρτ.
1: Μπαρτ μας έκανε.
0: Σας έκανε Μπαρτ.
1: Λοιπόν πάμε. Μπαρτ. Πάμε να δώσουμε πραγματάκια.
0: Εσύ ρε Καγκάτση τώρα φούσκωσε στα μάγουλα. Με
1: φούσκωσε, μυρίζει Αττικό ουρανό. Έτσι. Βλέπει τον Παρθενόν αντί να βλέπει το Λευκό Πύργο και σκέφτεται διαφορετικά.
0: Θα έφυγε την κοντζάρβα να το ξεπεράσει τη δόξα. Ρε αυτά θα τα ακούτε από το μεγάλο ψυχολόγο.
1: Ραπ.
0: Κοινωνιολόγο
1: ναι,
0: να πούμε.
1: Ναι.
0: Γενικό απαυτολόγο. Άστε τώρα να κάνουμε πλακίτσα τώρα. Θα τα ξέρετε.
1: Θες να πάμε σοβαρά.
0: Πάμε.
1: Θες να πάμε λίγο στα μεταγραφικά.
0: Ναι, ναι.
1: Από πού θες να ξεκινήσεις.
0: Τι ώρα έχει προπονήσει σήμερα.
1: Νομίζω έχω μία πρωί και μία που είναι 9.30 πρέπει να είναι.
0: Ο Μουρτζούκος σηκώθηκε και νωρίς και έκανε.
1: Ποιος ο
0: ναι.
1: Ο Λύση. Ο Λύση μια χαρά. Αλλά θέλω να το δω και από κοντά. Είπα, είμαι πολύ φυσιογνωμιστής και εγώ θέλω να δω κινήσεις, να δω τον τρόπο
0: που. Παντρεμένος είναι αυτός ή ελεύθερος.
1: Δεν το ξέρω. Είδες.
0: Γιατί το βλέπω για ελεύθερο.
1: Δεν το ξέρω ναι. είναι, αν τι είναι. Ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κοίταξε. Εάν αφοσιωθείς σε κάτι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Οκ, ξεχνάς και τα υπόλοιπα. Αλλά...
0: Είσαι κανένα πάω κάρες. Έχουμε κάνει αυτό με το μωρόν.
1: Νομίζω ότι είναι ελεύθερος. Σταμάτα, βρες. Σταμάτα. Νομίζω ότι είναι ελεύθερος.
0: Για ελεύθερο το κόμμα.
1: Νομίζω ότι είναι ελεύθερος. Εντάξει, 40 χρονών νέος είναι για άντρας. Ακόμα έχει δρόμο μπροστά του.
0: Έχει δρόμο ακόμα πολύ.
1: Χαρά είναι. Σαραντάρης.
0: Μπροστά της δεν βαράει την κίστα.
1: Τίποτα. 40 χρονών βαρά σαβέρτα. Είσαι αλίπητα κιόλα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θες να πάμε ΠΑΟΚ.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ, το μεγάλο
1: πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα. Κάποια δεν ισχύουν.
0: Εσύ με όλα. Προχθές θα έχουμε μεταγραφή, βλέπω μεταγραφή δεν
1: λοιπόν,
0: γίνεται.
1: Ναι. Του Ελουστόντο. Αυτή είναι η μεταγραφή
0: γιατί,
1: που
0: γιατί
1: μπορεί
0: γιατί
1: να είναι. Ανακοινωθεί και σήμερα. Ένα χαρτί περιμένω από τον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, ναι, ένα χαρτί. Ένα χαρτί, ένα έγγραφο κάτι για να
0: επιβεβαιωθεί. Τι έγγραφο δηλαδή.
1: Ένα χαρτί από τη
0: Σουσίδα. Είναι τυπικό το θέμα.
1: Είναι εντελώς τυπικό, ναι.
0: Άρα έρχεται.
1: Ναι, ωραία. Και χθες μάλιστα που ρώτησα να μάθω λίγο να δω τι γίνεται. Λέω μήπως θα τύχει αυτή η Ολλανδία. Όχι, λέει θέλουμε να το φέρουμε πρώτα εδώ λίγο.
0: Και να αφήσει και τα πράγματα. Εδώ είναι εγκληματιστή να δει.
1: Αλλά περιμένω το χαρτί εδώ και δύο μέρες. Από την Τρίτη.
0: Δηλαδή κανένα μήνυμα φούστα
1: και τέταρτη. Τετάρτη περιμένω. Σήμερα Παρασκευή, τι να σου πω τώρα. Η μεταγραφή του Αριστότο. Ο Αριστότο θα είναι ο πρώτο στόπερ του ΠΑΟΚ. Έχουν συμφωνηθεί όλα. Ένα 200 το χρόνο.
0: Ο Χατζηδιάκουλα τι έχει.
1: Ο Χατζηδιάκουλα είναι ένα. Πολύ πιθανό προορισμό του ΠΑΟΚ.
0: Έχει άλλου μυστήρε, θα πούμε.
1: Λέξε, ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώσει.
0: Όχι, για άλλο λέω. Ναι.
1: Άλλες αν έχει άλλε ομάδε να θέλει να τελειώσει. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή.
0: Μπράβο.
1: Δεν νομίζω να.
0: Μάνατζερ, ποιον έχει ο Χατζηδιάκουλα.
1: Έχει ψέματα. Έχει ένα παιδάκι ο Λύση.
0: Α, ή παιδάκι.
1: Ναι. Ναι.
0: Άρα, κορίτσι.
1: Μικρό κιόλα.
0: Κοριτσάκι.
1: 2 ετών. Δεν ξέρω αν είναι κοριτσάκι αγοράκι. Αλλά είναι μικρό.
0: Ο μπέρδεψε τα παιδιά του Γκόνια.
1: Ναι, αυτό ο
0: κοριτσάκι. Αυτό που έχει ένα αγοράκι.
1: Όχι, όταν δεν ξέρουμε.
0: Χοροπηδούσε ο. Ο Αξιχέρογλου χθες.
1: Όταν δεν ξέρουμε, λέμε δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι το πιο σοφό.
0: Άρα είναι μικρά.
1: Ναι. Λοιπόν, μου λένε είδε με ένα παιδάκι και με τη γυναίκα του.
0: Πέρα,
1: που δεν ξέρουμε αν είναι παντρεμένος ή όχι, αλλά έχουν ένα παιδάκι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήρθε με το παιδάκι του κανονικά ο Λύση.
0: Άρα είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, οικογενειακός.
1: Οικογενειακός το παιδί. Τώρα, για το στόπερ είπαμε, ο Χατζηδιάκος είναι ένας παίχτης που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ για να κλείσει αρχικά τις τρύπες που έχει στα στόπερ, τον τρίτο, τον πιο μπαμπάτσικο, θα ασχοληθεί πιο μετά.
0: Ποιος είναι ο πιο μπαμπάτσικος?
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Θα είναι δηλαδή καλύτερος από
1: ναι,
0: τον.
1: Θα είναι πιο aggressive, θα είναι πιο μαχητικός, θα είναι πιο βαρέλα φάση.
0: Ναι, αυτός τι είναι λίγο, δαντελένιος να πούμε.
1: Ο Χατζηδιάκος είναι πολύ καλός στο κατέβασμα της μπάλας. Για μένα, άμα με ρωτήσει, δώσε μου το πρώτο του.
0: Έχω τον Μιχαηλίδη, δεν χρειάζομαι.
1: Ο Μιχαηλίδης έχει μακρινές μεταβιβάσεις, έχει άλλα πράγματα. Ναι. Ναι. Σε ένα παιχνίδι που θα χρειάζεται και τα δύο στόπερ κατεβάσεις, πετάς και τους δύο.
0: Ναι.
1: Άμα βλέπεις ότι έχεις πρόβλημα ανάπτυξης.
0: Χρειάζεται ναι. Για να είναι και ο Κωνσταντέλης.
1: Υπάρχει Πελουστό, το οποίο για μένα είναι τρομερό εργαλείο για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Κοντός.
1: Δεν έχει σημασία. Κοντός ήταν και ο Κοντρέρας, κοντός ήταν και ο Κρέσπο. Παιχταράδες ήταν.
0: Ναι.
1: Άφησαν στίγμα. Τώρα.
0: Δεν πηδούσε βρεμένη εφημερίδα ο Κρέσπο.
1: Ναι, δεν πηδούσε. Αλλά ο ΠΑΟΚ με αυτόν πήρε ήττος double και είχε την καλύτερη άμυνα στην ιστορία του.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό σου λέω. Καμιά φορά είναι πως ακουμπώσει το δίδυμο.
0: Ναι.
1: Τώρα, ακούστηκαν κάποια ονόματα. χθες.
0: Άμα πάει δηλαδή σε μανταρινιά να πιάσει μανταρίνιο,
1: δεν το στέλνουμε το ποδοσφαιριστή για μανταρίνια, Ρεντίνο. Ρεντίνο, δεν το στέλνουμε για μανταρίνια το παίχτη.
0: Παράδειγμα έφερα.
1: Παράδειγμα, αλλά εντάξει, άμα πάει σε καμιά μανταρινιά και εμένα με εσύ να παίξω μπάσκετ, δεν θα μπορέσω να παίξω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν παίζω μπάσκετ.
0: Ποια χαρά το παίζει.
1: Ποια χαρά το παίζω.
0: Αφήνει και νύχια μεγάλα για να κρατά την μπάλα, να πούμε.
1: Σωστό, σωστό. Είναι θέμα νεύρου των δαχτύλων. Άμα έχει νεύρα στα δάχτυλα, όπω εγώ, την πιάνει την μπάλα. Δεν έχει σημασία το μέγεθο των δαχτύλων. Κατάλαβε αυτό λέω. Εδώ έχεις πολλά νεύρα στις άκρες, μπορεί να γίνουν βεντούζες.
0: Ναι.
1: Τώρα, χθες γράφτηκε ένα πάρα πολύ καλό όνομα. Πάρα πολύ καλό όνομα από την Αργεντινή. Ο Μιγγέλ Μερεντιέλ.
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Καλό Βαρέλα, θα έρθει.
1: Περίμενε, περίμενε, βρε. Ένα-ένα. Να πούμε ποιοι δεν ισχύουν.
0: Δεν ισχύουν.
1: Ναι, δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Θα ήταν καλή φάση να ισχύει ο Μερεντιέλ. Βέβαια δεν είναι καθαρό έμος έντερφορ συγκεκριμένος. Όχι, είναι εννιάρο δεκαρό εξτρέμ. Είναι μαμούνι.
0: Κοντός.
1: 1,76. Ναι. Αλλά παιχταράς.
0: Ναι.
1: Παιχταράς όμως. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τον ΠΑΟΚ. Όπως και ο Σιμπό Γκανέζος που γράφτηκε χθες από την Οβιέδο.
0: Ναι.
1: Επίσης δεν ισχύει.
0: Αυτά ποια τα γράφουν, ξένοι δημοσιογράφοι.
1: Τα γράφουν, τα φσέλνουν, αναπαράγουν για να ξέρει ο κόσμος τι του γίνεται.
0: Άρα χ αυτό, χ και εκείνο.
1: Αυτό το οποίο δεν γράφτηκε αλλά το έχουμε πει εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ επιμένω, και όταν επιμένω σημαίνει ότι γνωρίζω αρκετά. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο Βαρέλα. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, 10 μέρες πριν το έχουμε πει εδώ.
1: Το έχουμε πει εδώ και 10 μέρες. Ναι. Έχω πει ότι είναι κιόλας ήταν εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Τα θύματα στη Ρα 4,
1: κάτι
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Πόσα τάλαρα τώρα θα κοστίσει ο Βαρέλα, άμα θέλει.
1: Ο Βαρέλα είναι ένα project μεγάλο της Μπενφίκα. Γι' αυτό τον πήρε και από τον ΠΑΟΚ.
0: Δανεικό θα τον δώσει.
1: Μάλλον δανεικό.
0: Η Μπενφίκα.
1: Η Μπενφίκα. Μάλλον.
0: Με την Μπενφίκα οι καλές σχέσεις.
1: Πολύ.
0: Με ποιον.
1: Με τελευταία ήταν με τον ΜΕΙΤΕ. Πέρσι τον πλήρω.
0: Όχι, όχι. Με ποιο συνδετικό κρίκο. Ποιο θα έχει καλά με την Μπενφίκα.
1: Ο ΠΑΟΚ σαν ο
0: κλάδο. Θα α πούμε ο Αντρέ.
1: Ο Αντρέ δεν ήταν στην Μπενφίκα, θα συμπόρτω. Αλλά
0: ναι.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Βαρέλα γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι ένα 22χρονο παλικαράκι που πέρσι έπαιξε πρώτη κατηγορία βεβαίως Πορτογαλίας με
0: ζήτημα. Θα πάρει συμμετοχή εδώ αν έρθει.
1: Αυτό θέλει και ο παίχτης από ό,τι έχω μάθει από τον κύκλο του.
0: Έχει Μπενφίκα θα θέλει.
1: Ναι, στην Μπενφίκα δεν πρόκειται να παίξει ποτέ. Η Μπενφίκα λέει γιατί να τον στείλω στη Ζιλβιθέντε και στη Ρίο Άβε.
0: Και να μην έρθει
1: και να μην πάει στον ΠΑΟΚ να παίξει και Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάρει και παραστάσει σε ένα χώρο που ξέρει να κάνει upgrade. Και ο ΠΑΟΚ να έχει.
0: Μεγάλο εκεί η οικειότητα έχει, α πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Τώρα οι ΠΑΟΞίδες θα είναι ευχαριστημένοι άμα ακούσουν Βαρέλα κτλ. Ή θα περιμένουν κάτι. Ή θα περιμένουν κάτι.
1: Ξαναλέω.
0: Πιο
1: αυτή την ενημέρωση.
0: Πιο δυνατό.
1: Αυτή την ενημέρωση την έχω εγώ. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να διαψεύδει.
0: Ο Πετρουλάκης Γέρος.
1: Ναι, ο Πετρουλάκης Γέρος.
0: Στο Sky τώρα.
1: Φίλε, και από την Μπενφίκα είχαμε πάρει τον Ζίφκοβιτς.
0: Ποιον, τι?
1: Ναι, γενικώς με την Μπενφίκα τα πάμε καλά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πότε αυτή η μεταγραφή θα προχωρήσει, ρε παιδί μου. Εγώ ξέρω ότι ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρω. Τίποτα παραπάνω. Αν ο ΠΑΟ κινηθεί να πάρει για να έχει ένα ντουέτο μύθου Βαρέλα, το Γερμέγεφ δεν ξέρω τι και πώς και πάρει εσύ, αργότερα το Γιακουμάκι, θα το δούμε.
0: Εσύ, ναι. Σαν τύπστερ και σαν ποδοσφαιρικός αναλυτής.
1: Ναι.
0: Εάν σου λέγανε φέτος. Θα παίξουμε Γερεμέγεφ τρίτος, Μύθου δεύτερος, πρώτος Βαρέλα. Είσαι ικανοποιημένος?
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Όχι.
0: Γιατί
1: δεν,
0: όχι.
1: Δεν είμαι ικανοποιημένος.
0: Γιατί δεν είσαι?
1: Όχι. Εκεί θες ένα.
0: Τι θες?
1: Έχεις Μύθου Βαρέλα.
0: Ναι.
1: Αν προχωρήσει αυτό το project.
0: Ναι.
1: Για να το στηρίξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και παίρνεις μια φοράκλα. Το Γερεμέγεφ τον έχω τέταρτο.
0: Φοράκλα θέλει τάλα.
1: Ναι, το Γερεμέγεφ τον έχω τέταρτο.
0: Εάν και
1: πόσο μπορείς. Αν ο άλλος εδώ δεν ξέρουμε θα παίξει ακόμα.
0: Ποιος?
1: Αν ο άλλος παίζει 3-5-2. Ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Πώς θα παίξει με 2-4-3-5-2 και δεν θα παίξει με 4 και εξτρέμ. Μπορεί να παίζει με 4 και εξτρέμ.
1: Μπορεί να παίζουμε και με 2 φόρ.
0: Να γίνεται 5-4-1 τη διάρκεια
1: του. Ναι, παιδί μου, δεν ξέρουμε ακριβώς τα θέλω.
0: Δεν μπορεί να φάει τα εξτρέμ με 2 φόρ. Με αυτά τα εξτρέμ, δηλαδή. Ναι. Τι να φάει το Ζίβκοβιτς, πώς θα το φάει 3-5-2. Και πού να μπει ο Ζίβκοβιτς, τρίτο χαφ. Δεν γίνεται. Ή να βάλει 2 χαφ και το Ζίβκοβιτς και 2 φόρ. Πολύ ανοιχτό θα είσαι.
1: Ο φίλος λέει: μας έφτιασε, λέει ο Βαρέλας. Είναι σαν μια χαρά, παιδιά. Τώρα τι έκανε ο μπαμπάς Βαρέλα και τι έγινε και τι παίχτηκε. Θα το δούμε αυτό το σενάριο. Μπορεί να πάρει και χρόνο, έτσι.
0: Ας δούμε τίποτα το πει.
1: Ναι. Λοιπόν, και το Ζίβκοβιτς από την Μπενφίκα τον πήραμε τη μία μέρα και την άλλη δεν και σκόραρε.
0: Γιατί μας έφτιασε, για ποιο λόγο το λέει αυτό? Γιατί
1: όταν είχε φύγει, δεν τον είχε πάρει από τις ακαδημίες.
0: Και τι να κάνει, τον έχει ακαδημίες.
1: Είχε πάει στην Πορτογαλία, τότε ήταν και μικρός, 16 χρονών, δεν έμεινε εδώ. Βέβαια, ο Γκουστάβο Βαρέλα, τρελό project, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για ένα παλικαράκι, 1,85. Μοιάζει λίγο με Τσουμπάκμον, τέτοιο στυλ δυναμικό.
0: Τότε γιατί να θες άλλο φόρ, άμα έχεις από τους δύο.
1: Θα το δούμε αυτό, γιατί μπορεί να είναι στο πίσω μέρος του μυαλού των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ας τον έχουμε στα υπόψη και θα δούμε πώς θα κινηθούμε.
0: Εγώ έτσι νομίζω.
1: Εγώ ξέρω ότι ήταν εδώ ο Βαρέλα και μάλιστα είχε και συναντήσει με ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
0: Με Βαρέλα. Έτσι. Με Βαρέλα. Πώς το λένε τον άλλον.
1: Ποιον?
0: Τον Μύθου και τον Παλικάρι του άλλο Γερεμέγεφ. Έχει μια καλή τριάδα. Δεν ξέρω.
1: Δεν θες και κανένα. Το θέμα του Γιακουμάκη επίσης, που μια που μιλάμε για φόρ.
0: Πάει ο Γιακουμάκης.
1: Θα το δούμε πώς θα τσουλήσει. Ο ΠΑΟΚ περιμένει εδώ.
0: Συνήθω θα το αφήσουν δανεικό ένα χρόνο ή άλλο.
1: Αυτοί είπαν όχι στην αρχή. Δεν θέλουν. Αλλά άμα μείνει εκτός. Και πάμε Αύγουστο και ακόμα μένει εκεί και δεν τον θέλουνε. Και έχουν ένα συμβόλαιο 3 εκατομμύρια. Του λέει ΠΑΟΚ, θες πάλι να το κάνουμε όπως πέρσι. Εντάξει, αυτό θέλει χρόνο το.
0: Το παίρνει από το.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τι σκέφτεται, τι θέλει να κάνει πραγματικά με τον ΠΑΟΚ, δεν
0: ομάδα
1: το ξέρουμε.
0: Ομάδα ναι. Με εξτρέμ καλά, να τη χαλάσει και να κάνει 3-5-2 είναι ένα καινούριο τελείως project.
1: Δεν νομίζω να είναι, μένα μου μοιάζει πολύ έξυπνο το παλικάρι.
0: Θέλει
1: δεν νομίζω, δεν νομίζω να το αλλάξει.
0: Φωτοβολίδα μπακ απ' την άλλη,
1: ναι.
0: Βολεύεται ο Κωνσταντέλιας με 3 στόπερ και 2 χάφ από πίσω 5, στον άξονα και το 4-6, τον βολεύει.
1: Κούλα, άκουσα ότι ο Τσάλος ζήτησε αξιολόγηση από τον νέο προπονητή.
0: Ο Τσάλο.
1: Πού το άκουσες τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει, όλοι θα περάσουν από μια εξέταση.
0: Ο Τσάλο.
1: Παιδιά, ναι.
0: Είναι
1: όλοι θα. Εδώ είναι κανονικά.
0: Καλά, νησί εξορία.
1: Και ο Τσάλο είναι εδώ και ο Γιαννούλης είναι εδώ. Είπαμε, είναι μια υπόθεση, παιδιά, που μπορεί να πάρει λίγο χρόνο.
0: Γιαννούλη,
1: ο Γιαννούλης ψηφίζει ΠΑΟΚ δακωτό. Τέλος. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κρυάδα αυτό ο Γιαννούλη. Τελειώστε τον να πούμε.
1: Γιατί μιλά έτσι, ρε Χωστή.
0: Ο Γιαννούλη.
1: Κάτσε το κουμπάρο στο
0: δρόμο. Το Γιαννούλη να πούμε.
1: Λέω, ΠΑΟΚ, πάντα το Γιαννούλη δεν είναι μόνο επικοινωνιακή νίκη για μένα. Εουσία. Είναι. Τρομερό upgrade να έχεις Γιαννούλα αριστερά και Τζότζο Κέν δεξιά.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι.
1: Τι φοβάς.
0: Μην είμαστε πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο Πισινός πονεί να πούμε το Γιαννούλη. Γιατί
1: στην το λες αυτό.
0: Στην Άσμπουργκ μια.
1: Έκανε 30 μάτσε.
0: Έλα μου.
1: Εντάξει, 30 μάτσε. Έχεις και μπάμπα αλλαγή.
0: Ποιον λέει.
1: Τον μπάμπα. Να παίξει αυτό σαν 15-20.
0: Ναι,
1: καλά, χαλάει.
0: Διδυμάρε.
1: Πλάκα με κάνεις.
0: Δεν λέω εγώ.
1: Αυτό σου λέω, άμα κλείσει εκείνη την πλευρά με Γιαννούλη και μπάμπα αλλαγή, είσαι ο καλύτερος μπορώ να σου πω.
0: Πάντως Παρασκευή είναι. Εγώ περιμένω.
1: Περιμένουμε το χαρτί του Ελουστότου.
0: Το χαρτί
1: τι
0: του
1: να
0: Ελουστότου
1: κάνουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο ΠΑΟΚΣΙΣ έχει κουραστεί γιατί λέει είναι 26 Ιούνιου, φεύγουμε τη Δευτέρα. Έτσι σου λέω τώρα την πιάτσα. Είμαστε παιδιά τη πιάτσα. Και λέει ρε κούλε, εντάξει, καλά μα τα λες, ναι, οκ, okay, να κάνουμε υπομονή, ναι, να στηρίξουμε το νέο project, ναι, Βιερίνια Μάτος, αλλά δεν έχουμε πάρει κανέναν.
0: Άδικο έχουν οι ΠΑΟΚΑΤΖΙΣ.
1: Και μέσα σε όλα αυτά.
0: Άδικο έχουν.
1: Χάνουμε κιόλα.
0: Άδικο έχουν, α πούμε.
1: Ο Σάντζες είναι μια ανάσα από το να πάει στην Άθλας. Θα μείνει εκεί, Μεξικό.
0: Γιατί τον δίνετε τον Σάντζες.
1: Τι γιατί το δίνουμε.
0: Ε?
1: Γιατί το δίνουμε.
0: Μεγάλη μίστη είστε.
1: Κοίταξε, άμα τον πήρε 2,5 και τον πουλήσει 3-3,5 μήνε.
0: Είσαι μεγάλο μίστη αν πουλήσει τον Σάντζες.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Και μένει με τον Γκένι μόνο, ε.
1: Και τον Λίρατζι.
0: Τι Λίρατζι.
1: Ο Λίρατζι πέσε έκανε ποταλματά. Εδώ τον αποθέωνε.
0: Θα φάμε ξύλο, κουλιά, ναι.
1: Εγώ σου λέω τώρα με ποιου μπαίνει.
0: Με Λίρατζι και με αυτά.
1: Και τον Ελουστόντο.
0: Θα μα δει κανένα από την Νάπολη με 4 λουθούγια
1: και τον Ελουστόντο μένει. Ο οποίο έχει παίξει καμιά 150 παιχνίδια δεξιμπάκ στην Σοσιεδά.
0: Ο Ελουστόντο.
1: Ο Ελουστόντο, βέβαια.
0: Και ποιο θα παίξει, ο Φουντουκίδη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τι μπορεί να έχει δεξιά τώρα. Μέλη. Λοιπόν, μα διώχνει ο Ιχολήπτη. Θα επιστρέψουμε τι 3 ανακοινώσει του Ολυμπιακού όμω.
0: Ναι.
1: 3 ανακοινώσει σήμερα.
0: Α, θα γελάσουμε.
1: Εντάξει.
0: Θα γελάσουμε.
1: Θα τους δούμε και
0: θα γελάσουμε.
1: Πριν γελάσουμε, να σας πω, παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας. Γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε εσείς και σιγά με το αφήσετε.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετροπόλης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Ένα βήμα πιο κοντά στη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γκουστάβο Βαρέλα με το γιο του άλλου του κεντρικού αμυντικού του Δικεφάλου, Φερνάντο, να προβάρει ξανά τα ασπρόμαυρα μετά το πέρασμά του από τις ακαδημίες του συλλόγου. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ για τη μεσαία γραμμή βρίσκεται και ο 27χρονος Γκανέζος διεθνής χαφ Κουάσι Σίμπο, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Οβιέδο μετά από μια γεμάτη χρονιά στα γήπεδα της Ισπανίας. Ο Άρης στρέφει την προσοχή του στην αμυντική ενίσχυση εν ώψη προετοιμασίας υπό τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τις επαφές για την απόκτηση του πρώτου από τους δύο επιθυμητούς κεντρικούς αμυντικούς να βρίσκονται ήδη σε τελικό στάδιο. Μετά τους Καϊμπουέ, Τσιντότα και Αθανασιάδη, ο Ηρακλής εντείνει το σχεδιασμό του για τη Super League 1, εξετάζοντας τον 31χρονο Ισπανό στόπερ Νίγκο Πίνια και τον 24χρονο Ιταλό δεξιό μπακ David Μπουά σε πλήρη συνεννόηση με τον Βάλτερ Ματσάρη και την τεχνική ηγεσία. Η Πάρμα ανακοίνωσε επίσημα φιλικό αγώνα με τον Ηρακλή την Κυριακή 2 Αυγούστου στο αθλητικό κέντρο του Πιντζόλο. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τον 25χρονο Αμερικανό Power Forward Jeremiah Robinson Earl, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μυρίζει λουκουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι.
13: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
16: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
17: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
16: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
17: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
18: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
19: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
18: Της Βέχρο φυσικά.
19: Μπερδεύτηκα.
18: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
19: Φύγαμε.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
19: Πλάς.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Έχει τσουλήθρα με νερό
21: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μητέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
27: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
28: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
0: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, να ρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insura Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insura Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή μας πολύ απλή. Καλημεράρες, γκουοτζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ραπ εν κουλ εδώ, ραπ ψάχνει αυτοκίνητα. Ο Χάρης μας είναι έτοιμος για την κίνηση, για τον γκάλοπ, για τις μεταγραφές που θα δώσουμε σε λίγο και έρχονται.
1: Καλαμαριά πήρε το Ντάτσι προπονητή, πολύ καλή Ντάτσι κίνηση.
0: Ναι, βέβαια, πάρα πολύ.
1: Ο Μιχανόβιος,
0: ωραίος, ωραίος.
1: Καλή δουλειά εκεί πέρα στο.
0: Έχω και θέματα Ηρακλή για μεταγραφικά, θα δώσουμε και ένα όνομα.
1: Τι έγινε με τον Ηρακλή
0: που έμαθα. Μας
1: παίξατε με τον Ισίνγκια, έχει το Ισίνγκια, έχει το Opel Corsa, έχετε να πούμε. Opel Mocha, Opel Ισίνγκια. Φτάνει, ρε.
0: Πρέπει να το φέρουν αυτό εδώ, είναι και για επικοινωνιακούς λόγους. Δηλαδή, θα ανεβάσουν και τα. Α, τέτοια θα ανεβάσουν και τα διαρκείας. Λοιπόν, για πάμε λίγο Χάρη μας.
2: Πάμε να δούμε εκτός από κινήσεις μεταγραφικές τι γίνεται και στην κίνηση στους δρόμους Κωστή μου της πόλης. Ενώ κάποια άνθρωποι το πρωί έλεγαν παιδί μου άδειες η πόλη, ήδη κάποια Παρασκευή τη βάλανε ενδιάμεσα. Φαίνεται ότι ο περιφερειακός δεν έχει την ίδια γνώμη, καθώς όσοι αυτή τη στιγμή.
1: Φεύγουν δηλαδή, θες να πεις.
0: Θα έκανα, κάτσουν εδώ τώρα σε αυτό το κέντρο, φάνε 33 βαθμούς και εγώ θα φύγω. Και εγώ φεύγω.
1: Πού πας?
0: Πάω στο σπίτι μου.
1: Να πας όχι στο σπίτι, γιατί.
0: Θα πάω να ράξω εκεί στο βουνό. Θα κατέβω κάτω να σε φέρω και
1: το βασιλικό παρτό
0: που τον έβαλα στον πάγο.
1: Φέρε να το ανακατέψω με το.
0: Για να είσαι έτοιμος για Βούργο.
1: Με το σκεύασμα του σπαλιάρα να πούμε.
0: Όχι. Μετά φίλε θα πάμε τείχο-τείχο όλη πόλη.
1: Κάτσε
0: άμα
1: σπαλιάρα,
0: βλέπετε το ραπ του, φέρω τον πολτό τη Δευτέρα, παιδιά.
1: Κάτσε ρε σπαλιάρα του λέω. Τι είναι αυτά που με.
0: Πάω στα σκυλιά μου, στα άλογα, στα ζώα εκεί, θα γουστάρουμε λίγο.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ωραία είναι η φύση.
0: Για πάμε λίγο.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν επιχειρήσουν να κινηθούν με κατεύθυνση ανατολικά από τον, στον περιφερειακό, από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα θα συναντήσουν καθυστερήσεις. Είναι το μοναδικό μελανό σημείο στον περιφερειακό. Εκεί υπάρχουν όμως σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς. Προβλήματα και στην Τζιμισκή, η οποία απασχολεί από νωρίς, ειδικότερα στην αρχή της, έτσι, στην εκκίνησή της. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται επίσης στην Κατσιμίδη με χαμηλές ταχύτητες θα κινηθούν. Ενώ στο λίγο πιο ανατολικά θα δούμε καθυστερήσεις σε Μπότσαρη, Μαρτίους, εκείνο το, στην περιοχή της ανάληψης, έτσι να την περικυκλώσει.
1: Μπούκος εκεί πέρα, για να
2: εκεί έχει λίγο υπομονή Κωστή μου. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση. Πάμε γκάλοπ.
1: Πάμε στον γκάλοπ.
2: Το οποίο Κωστή σήμερα είναι, ειδικά με το χυμό σου, έτσι όπως με το ρόδι σου, είσαι πολύ ωραίος.
0: Και να μην πρέπει να.
1: Κοιτάξτε αυτό τώρα, ο χυμός ρόδι, χωρίς ζάχαρη.
2: Ναι.
1: Και το χαπάκι του σιδήρου σε κάνει τζιτζιλόνι. Καλύτερη προπόνηση. Βγάζει και τέτοια πράγματα.
2: Λοιπόν.
1: Όλοι παίρνουν χαπάκια και τέτοια.
2: Θέλει πάμε λίγο και φυσικό.
1: Θέλει λίγο φυσικό τρόπο να πούμε.
2: Μπράβο. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο ερώτημα. Πότε θα επιστρέψει στην Εθνική Ελλάδος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
2: Η πρώτη επιλογή που μπορείτε να ακούσετε από τον Κωστή είναι το ποτέ.
0: Δεν θα ξαναεπιστρέψει.
2: Ναι.
0: Τέλος. Γεια σας.
2: Δεύτερη επιλογή, στις μεθεπόμενες κλήσεις.
0: Ναι. Τελειώνουν αυτές οι κλήσεις, δεν πάει. Στην επόμενη θα επιστρέψει ο Γιωβάνος.
2: Προσπερνάμε.
0: Ναι.
2: Στις αμέσως επόμενες είναι εκεί. Τρίτη επιλογή, ποτέ με Γιωβάνοβιτς.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή. Δεν πάνε να είναι οι επόμενες.
0: Θα κάτσει ο Γιωβάνος, πόσο θα κάτσει. Όσο είναι ο Γιωβάνος, δεν πηγαίνει.
2: Ναι. Ακριβώς. Ενώ τέταρτη επιλογή. Θα το πράξει όταν αλλάξει.
1: Θα πάρει ο Τσέσκο εκεί πέρα.
0: Όταν θα πάει ο Ρασβάν, λες,
2: έτσι.
0: Εγώ λέω, ναι, με τον, ναι. Εδώ, με τον Τίνο.
2: Και ο Κωστής το λέει με ωραίο τρόπο, γιατί λέει, βλέπω, λέει ρουμάνικα.
0: Ναι, ρουμάνικα. Αν ο Λουτσέσκο δεν πάει πουθενά τώρα το καλοκαίρι και μείνει ελεύθερος το φθινόπωρο και δεν κάνουμε κανένα μπουργκουμέ.
1: Μάλλον αυτό θα κάνει. Γιατί.
0: Πρώτος επιλαχούν είναι.
1: Γιατί.
0: Ναι. Νομίζω. Το λέω και σοβαρά, όχι χαβαλέ κιόλας.
1: Έτσι.
0: Νομίζω αν μείνει ελεύθερος και δεν πάει.
1: Ναι. Θα μας φέρνει ο Φούσκες φόρμες της Εθνικής.
2: Έχει ο Τσάρος και η προϋπηρεσία.
1: Φουσιά, καμιά φόρμα της Εθνικής.
0: Λοιπόν, πάντως εγώ να σας πω και εσένα και τον Ντίνο Χάρη.
1: Ναι.
0: Παίχτες οι οποίοι σταμάτησαν από την Εθνική, γιατί το έχουμε τεντώσει το θέμα με τον Μαλικάρη μας.
1: Μάλιστα.
0: Επέστρεψαν κάποια στιγμή. Λοιπόν, άκου ονόματα. Άκου ονόματα, δεις ποιοι σταμάτησαν και σε μικρές ηλικίες. Γιατί το πήρανε αμπάριζα το παλικαράκι, έτσι, επειδή είναι καλοσυνάτους και δεν.
1: Κοίταξε, ποια είναι η αναντρία τους, θα σου πω.
0: Να σου πω πρώτα τα ονόματα και να με κάνει. Να δει τι ονόματα έχουν.
1: Θύμισε μου την Ανανδρία του.
0: Την Ανανδρία.
1: Πάρα στο θέμα του Κωνσταντέλια.
0: Πέσυνα, για να μην την ξεχάσουμε. Εγώ τα έχω εδώ κρατημένα.
1: Ενώ εγώ είπα το λόγο.
0: Ναι.
1: Αυτοί αφήνουν υπονοούμενο, φοβούνται να πούν το λόγο και τον κατηγορούν.
0: Ναι. Ναι, εγώ βλέπω και κατηγορία. Δηλαδή, δεν γίνεται να λες όχι, δεν κάνει. Δεν, ενώ έχουν
1: ειδικά
0: κάνει
1: από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
0: Μπράβο, από κάτω από Αθήνα το έχουν τεντώσει.
1: Ο Κώστας. Θα σκέφτε γκόμενα.
0: Ο Κώστας. Εγώ με τίποτα δεν έφευγε όμως. Ναι.
1: Δηλαδή ο Κώστας δεν. Γιατί τον άλλο. Εγώ, ό,τι πω για τον Κώστα, θα πω για τον
0: Κώστα. Ναι, είσαι σταθερός.
1: Εσύ γιατί επειδή είσαι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού το κατηγορείς.
0: Λοιπόν,
1: εκεί κάτω στο λεκανοπέδιο να πω.
0: Γκέρτ Μίλλερ στα 28 του είπε σταματάω από το Μουντιάλ. 29-28 δεν συνεχίζω λέει.
1: Ο Γκέρτ Μίλλερ.
0: 28.
1: Ο Γκέρτ Μίλλερ, αυτός ο άλλος.
0: Η Πεχτάρα ο Μίλλερ. Ναι. Βαράν στα 28 του. Είπε έχω εξαντληθεί, το πρόγραμμα είναι πολύ βαρύ. Λέει κουράστηκα, δεν θέλω.
1: Δεν κονομάει.
0: Στα 28. Σκόλους. Στα 28. Δεν με βάζει ο προπονητής, σταματάω.
3: Ωραίος.
0: Ξεκάθαρα τώρα. Άλαν Σίρερ. Έχω τραυματισμούς παλιούς, λέει το σώμα μου κουράζεται. Στα 28 μου σταματάω εθνική. Αντί τώρα παιχτά. Λαμ, 30 χρονών. Πήρα λέει το Μουντιάλ με την εθνική Γερμανία, λέει δεν θέλω άλλο, φτάνει. Λέει,
1: θα σου πω όταν τελειώσει κάτι όμως.
0: Μπόντεξ, στα 24. Yeah. Έχω κάνει λέει, πολλά ταξίδια, λέει πάω, γκάνες, γυρίζω.
1: Κουράστηκα.
0: Ναι, θέλω να δω λίγο και την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Προχωράω τώρα. Μέση, στα 28 του. Ψυχολογικά δεν είμαι καλά, λέει.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε και μετά από κάνα δύο μήνες βέβαια επέστρεψε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, μην το ξεχνάμε. Λαμ. Θέλω να μεγαλώσω, λέει, το μικρό μου το γιο.
1: Ναι, ωραίος.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Μη με ζαλίζετε, επομένως. Κάποιοι γιατί έχουν ξεφύγει πολύ.
1: Αυτοί είπαν την αλήθεια, όλοι εδώ που είπες.
0: Ναι. Και ο Κωνσταντέλιας βγήκε και είπε, παιδιά, εγώ.
1: Όχι, ο Κωνσταντέλιας.
0: Θέλω, περιμένω ένα παιδί.
1: Όχι, ο Κωνσταντέλιας δεν,
0: περιμένω...
1: δεν είπε την αλήθεια.
0: Δεν είπε την αλήθεια, λες. Εντάξει. Okay.
1: Η διαφορά είναι.
0: Εσύ
1: ότι...
0: τι θα ψηφίσεις στον κάλπο. Εγώ θα ψηφίσω ότι ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει μετά όταν θα φύγει ο Πέσονα.
1: Ο Φυσούν.
0: Ο Φυσούν. Εγώ λέω θα επιστρέψει μετά.
1: Εγώ θέλω να δω την βάφτιση.
0: Ναι. Δεν άκουσα να σχολιάζεται καθόλου τη γυναίκα διαιτητή και το βάρ για την κόκκινη κάρτα που δεν έδωσε η Γερμανία. Τη Γερμανία την πήγαν τάπα, παιδιά.
1: Ωραία γυναίκα η.
0: Ωραία γυναίκα. Εσύ όλες ωραίες έκανες. Τι ωραία τώρα. Τι σ' άρεσε δηλαδή. Σε
1: άμα τη δει κουλιανέ ντυμένη η θηλυκά.
0: Ελά, είσαι άμα τι βλέπει στρατιωτίνε αυτέ σε
1: βγάλε.
0: Δεν με έβγαλε τίποτα. Δεν με έβγαλε τίποτα. Τι να σε πω τώρα.
1: Εσύ θε τώρα.
0: Δεν με έβγαλε.
1: Θε τώρα.
0: Άμα με έβγαζα, σε έλεγα.
1: Εμένα, όσες διαιτητίνες είχα γνωρίσει, είχα γνωρίσει μία πριν πάρα πολλά χρόνια από τη Λάρισα, μία αδύνατη, πώς τη λέγανε, με τον Κάκο έκανε παρέα, να πούμε. Και η Σωτηρία είναι φίλη μου.
0: Ναι.
1: Που είναι γυναικάρα. Και ο παντρεμένη με τον άντρα. Το, είναι γυναικάρα.
0: Ναι.
1: Σωτηρία Τσιωτήλσκι.
0: Πώς?
1: Τσιωτήλσκι. Τσιωφλίκι. Είναι κάρα.
0: Ναι.
1: Άμα τη δεις ντυμένη φωτογραφία.
0: Φιλέ, άμα, η γυναικάρα.
1: Άμα
0: η γυναικάρα φαίνεται και με τη στολή. Άσε με τώρα, έχω δει κάτι αστυνομικίνες, κάτι στρατιωτικίνες που τις βλέπεις και λες πο. Άσε με τώρα. Εντάξει, με τριούμπα ήταν, αλλά δεν είναι η δουλειά μας τώρα.
1: Ποια ήταν με τριούμπα?
0: Αυτή είναι η χθεσινή.
1: Άμα τη δεις στο μπαρ, στο ζου.
0: Άντε πάλι.
1: Όλοι στο ζου, όλα τα γυρίσματα εκεί δίπλα.
0: Στο ζου. Περιμένω, λέει, μακροχρόνια ομίλων την Ουρουγουάη. Περιμένεις, φίλε, με 20 να πας 3,5 χιλιάρικα. Να φύγει. 20
1: ευρώ, 3,5 χιλιάρικα περιμένει.
0: Ναι, αλλά με αυτό είχαμε πάει στο Σαν Σεμπασιά με το Empire. Με το Jet. Θανάση μου, τι να καλύψεις. Την προσευχή σου και να, και πρέπει να κερδίσει η Ρουγάη την Ισπανία, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό.
1: Δύσκολο είναι.
0: Πώς το κάνουμε, δεν βοηθούν οι αποδόσεις για να καλύψεις κάτι.
1: Εντάξει, πολύ δύσκολο.
0: Θέλω τη γνώμη σου, Κουλ, θα πάρω τη γυναίκα μου για μπάνιο Ολυμπιάδα. Πώς είναι σαν μέρος.
1: Ολυμπιάδα, κάνε μια απολύμανση πρώτα.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Πάρε τρία κιλά μπενταντίν και πάνε στην Ολυμπιάδα.
0: Ακούστε τον Ντίνο. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ Ολυμπιάδα, ναι. Δεν ξέρω καν.
1: Έχει πολύ Βαλκάνιο στοιχείο, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από την επιτροπή Πούλιτζερ είμαι. Μήπως γνωρίζετε τον αριθμό του ραπ, γιατί θέλουμε να τον βραβεύσουμε. Λευτεριά σε τρέγια και στον κόκκινο, λέει η ψήρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λευτεριά στου οπαδού, ναι.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Χρυσάρα. Απατρίς, λέει ο ραπ, δεν τον ενδιαφέρει η πατρίδα. Για
1: γιατί
0: μπάσκετ, ναι.
1: Ενδιαφέρει τον μπαμπά σου, τον Πασόκο, η πατρίδα, να πούμε. Εσύ που είστε.
0: Πού να μα πει ο ραπ, γιατί έπαιζε τόσα χρόνια στην εθνική και στι μικρέ εθνικέ και τώρα άλλαξε, λέει ξαφνικά.
1: Ποιο έπαιζε?
0: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Τώρα τι να σου πω, πάνε ρώτα τον. Τι να σε κάνω εγώ, θα σα ανοίξω τα μάτια που έχουν
0: λοιπόν,
1: 5 κιλά τσίμπλα το ένα και 8 τσίμπλα το άλλο.
0: Μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός σήμερα
1: ναι.
0: Θα ανακοινώσει, θα κάνει τριπλό χτύπημα.
1: Ναι. Για να μάθω τώρα.
0: Μπάλσα Πόποβιτς.
1: Ο Μπάλσα Πόποβιτς.
0: Θα είναι ο παρτενέρ του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού του Τζολάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ποιο από... δεν πωλείται τελικά.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Παίρνει τον 26χρονο Μαυροβούνιο, ήταν άρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Άρα ο...
0: Και μαζί με Τζολάκη θα είναι το Τζολάκη στο 1, το 2 Πόποβιτς.
1: Πάω Πασχαλάκη.
0: Πασχαλάκη, γεια σα. Τρίτο θα είναι ο Στουρνάρας.
1: Ο Στουρνάρας.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Κάρμο.
1: Κάρμο.
0: Κάρμο. Τελειωμένη, τελειωμένη. Επιστρέφει στο λιμάνι, θέλει να βρει τον εαυτό του πάλι. Ναι. Όπως η χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference.
1: Μάλιστα.
0: Και η τρίτη μεταγραφή, άντε ρε Ολυμπιακέ, πάνε πάρε και ένα αριστερό εξτρέμ να τελειώνουμε, βρε.
1: Για πες.
0: Η τρίτη μεταγραφή έχει να κάνει με τον 21χρονο Ζωέλ Ρόκα, εξτρέμ. Αυτόν πρέπει να τον είχε στη Μιραντές Ολύση, παιδιά, να ξέρετε. Αυτόν τον παίχτη τον είχε στη Μιραντές Ολύση.
1: Γιατί θα πάει στο τσάμπιο του Κομπαρινάκη.
0: Εντάξει, αυτά θα κάνουν παράπονα κάτω. Εμείς έχουμε εδώ τα δικά μας.
1: Γιατί εγώ να τι θα πει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Εντάξει, δεν τρελαίνεσαι. Ναι, αλλά...
1: Δεν μας τρελαίνεις, ρε Μαρινάκη. Τώρα.
0: Κάτσε να τα βάλουμε όμως και μας τρελαίνεις. Θα φέρεις καλύτερο από τον Τζολάκη, δεν μπορείς.
1: Ποιος, όχι.
0: Άρα ψάχνεις τον Παρτενέρ.
1: Για τον Τζολάκη δεν έχω θέμα, όχι.
0: Ωραία.
1: Μην με τον πουλήσει κανένα μήνα.
0: Α, αυτό.
1: Έλα τώρα, με καλκαλίσανε τα αυτιά μου κάτω.
0: Ναι.
1: Μην τον πάρεις σε κανένα μήνα και τον πουλήσει κανένα κοσάρικο.
0: Καλύτερα να πάει στη ζούγκλα, λέει. Είναι μια παραλία φανταστική, λέει εκεί.
1: Για ποιον να πάει στη ζούγκλα.
0: Πάει στην Ολυμπιάδα. Η ζούγκλα προφανώς είναι μια περιοχή.
1: Η ζούγκλα είναι στην Ολυμπιάδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αφού είναι τόσοι Σκοπιανοί και τόσοι.
0: Ναι. Έτσι εδώ μας έχει κάνει με φανέλες του Αμβούργου. Έτσι ο άλλος. Ετοιμάζεσαι για Αμβούργο. Λοιπόν, ο Ζωέλ Ρόκα είναι πάρα
1: πολύ. Και το Μουχάλι.
0: Το Μουχάλι, ναι, ναι.
1: Έδω
0: και
1: εγώ
0: ένα Αμβούργο. Έδω και εγώ ένα
1: Αμβούργο. Κάνε κανένα Μπουρδουζάδικο.
0: Λοιπόν, για τον Κάρμο τον ξέρουμε τον Κάρμο. Εντάξει, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Ο Ολυμπιακός του Σταύρου έχει πυρόλα Ρέτσο. Θέλει να βάλει και άλλο ανταγωνισμό εκεί με τον Κάρμο.
1: Δεν με κάνει τον Ολυμπιακό.
0: Αναβάθμιση το λες σε σχέση με τον Πιανκό.
1: Δεν με το κάνει τον Ολυμπιακό ένα κλικ παραπάνω μέχρι στιγμή.
0: Δεν τον κάνει.
1: Μου πήρε το Φορτούνι για δεκάρι τώρα.
0: Ο Φορτούνις είναι η πιο κομβική μεταγραφή του.
1: Με πήρε το Φορτούνι για δεκάρι τώρα και τον κάνουμε επιστροφή. Δεν τρελαίνεται τον κόσμο στον Ολυμπιακό.
0: Ο Φορτούνις είναι η πιο κομβική μεταγραφή του. Θα του λύσει πάρα πολλά δύσκολα παιχνίδια που δεν μπορούσε να διασπάσει άμυνες. Εδώ θα είσαι,
1: ναι,
0: και θα τα συζητάμε. Και θα λέω, είδες τι έκανε πάλι ο Φορτουνάκος.
1: Ναι, στην Ευρώπη τι θα κάνει ο Φορτουνάκος.
0: Αλλά δεν τον πήρε για την Ευρώπη.
1: Για περπατάει.
0: Στην Ευρώπη μπορεί να μην το βάζει κιόλας.
1: Α, μην το βάζει κιόλας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τον Ατρομητάκο κάνει μισάωρο αυτό. Εντάξει. Καλά είναι.
0: Ο Ηρακλής.
1: Τι έκανε.
0: Είναι έτοιμος να ανακοινώσει, να το δώσουμε κι αυτό. Δεν ξέρω αν έχει γραφτεί. Τον στόπερ της Σουέσκα. Από ό,τι μαθαίνω.
1: Ιταλός.
0: Όχι. Ινίγο Πίνια. Γεμάτη σεζόν πέρσι.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Ναι, μετά τους τερματοφύλακες που ανακοίνωσε.
1: Τους ανακοίνωσε και τους δύο.
0: Ναι, και τους δύο.
1: Πολύ καλό δίδυμο.
0: Θανασιάδη και τον.
1: Καλά, εγώ τον έκραξα λίγο τον Ζητώντα. Γιατί
0: Ζητώντα.
1: Δεν έπρεπε να βρει μια
0: ομάδα. Γάλλο στα αμυντικά χαφ. Τώρα είναι.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Περιπτώσεις. Ωραία. Και καλά κάνει.
2: Δεν μπορεί να έχεις και τον αυτόν και τον άλλον center for και τον άλλον να τον έχεις έξω αριστερά, θα τον κάψεις.
1: Για ποιον να λες, τον Τετέ. Ναι, θέλει μπουκαδόρο, αυτός είναι κορμί.
2: Να παίζει ξύλο.
1: Αυτό είναι κορμί. Κεφαλιές, ναι. Ορίς, 1,92-1,93 είναι κορμί.
2: Πόσο το δίνει τον Παναθηναϊκό να πάρει το πρωτάθλημα φέτος?
1: Τέταρτο φαβορί.
2: Πόσα φράγκα είναι?
1: 6.
2: Λέω να βάλω κανένα εκατοστάρικο να πούμε.
1: Πάσα να το φάσω τον Παναθηναϊκό.
2: Να πάρω το δώρο των.
1: Τώρα του
2: καλοκαιριού να πούμε, ναι, να το πετάξω 100 ευρώ. Αντί να πάνε πιο μπυρόνια και στην επανομή να πούμε.
1: Έχει
2: και...
1: δίκιο λέει ο Ραπλέ, Ολυμπιακό σημείο, αλλά οι μεταγραφές σου είναι μέτριες.
2: Αυτά τώρα είναι.
1: Ξεφουσκωμένα Παναθηναϊκού. Ναι, είναι μέτριες.
2: Ράντια, λάστιχα. Ξεφουσκωμένα, τα θυμάστε.
1: Λες η πιάτσα και ο υπόκοσμος που με έχουν ζαλίσει ότι φέτος θα κάνουν όλοι πίσω για να πάρει επιτέλους ένα πρωτάθλημα.
2: Βαζέλα να το πάρει, δεν πάρουμε κανένα εκατοστάρικο.
1: Αυτό είναι από τον υπόκοσμο έρχεται όμως.
2: Ο υπόκοσμος λέει το υπόκοσμο.
1: Από την πιάτσα. Ότι ο άλλος έχει κάνει all-in, Sky, Mai, πήρε έτσι, μπάσκετ, κύπελα, να μην πάρει και κάτι. Λοιπόν,
2: θα πάρει.
1: Κάτσε με βγάλει ο άλλος, έχει και χερούκλα εδώ και μας κυνηγάει.
2: Δεν μας έχει σφίξει χειραψία.
1: Άστο, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ο πιο δυνατός στο ραδιομέγαρο.
2: Ναι, τα χέρια του είναι πολύ δυνατά.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα.
2: Χειραψία δεν του φαίνεται.
1: Με τίποτα. Παιδιά, το Σάββατο σημείνεται στην πόλη, είστε πολύ τυχεροί. Δεν αστείευομαι. Έχω πρόγραμμα που θα σας πάει ως το Θεό. Ο Νικηφόρος ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μια βραδιά γεμάτη, λαϊκές επιτυχίες και σούπερ καλοκαινή διάθεση. Ελάτε αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου για ζωντανή μουσική, street food, κοκτέιλς και ατελείωτο κέφι. Νικηφόρος Live, είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Ραπ και κουλ, συνεχίζουμε με τα γραφολογίες. Μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο θα πάμε και λίγο καλαθόσφαιρα, θα ανοίξουμε και γραμμές. Παρεούλα μέχρι και τις 11.
0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Στα γήπεδα του Μεξικού το 1986 γράφτηκε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στον προημιτελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε ένα γκολ που έμελε να μείνει για πάντα στην αιωνιότητα. Με μια κίνηση που έμεινε στην ιστορία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το χέρι του, σε μια φάση που ο ίδιος αργότερα χαρακτήρισε ως το χέρι του Θεού. Παρά τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των Άγγλων, το γκολ μέτρησε κανονικά. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ντιεγκίτο έδωσε την απάντησή του με ένα τέρμα δείγμα της σπάνιας ποδοσφαιρικής του ευφυΐας που χαρακτηρίστηκε ως το γκολ του. Η Αργεντινή νίκησε την Αγγλία με 2-1 και λίγες ημέρες αργότερα κατακτούσε για δεύτερη φορά το παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας τον τελικό με 3-2 της Δυτικής Γερμανίας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: κύκλη επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Μάχη με το χρόνο για χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα δίνουν τα σωστικά συνεργεία ανάμεσα στα συντρίμμια μετά το διπλό σεισμό στο Καράκας που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 235 ανθρώπων. Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας τόνισε ότι θεωρεί πιθανό αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμα και στους 100.000. Προειδοποίησε μάλιστα πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,5 ή 6,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγεί το 43χρονος καθομολογία δράσης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Θα απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Δύο ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, είτε πως πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, είτε πως οι δύο παρέες συνεπλάγησαν για τον έλεγχο της πλατείας έχοντας προηγούμενα. Κλείνει ξανά από απόψε το βράδυ στις 11 και για 48 ώρες το ύψος του κόμβου Πηλιάς Πανοράματος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπε στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
1: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
2: Παστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus ΕΠΕ 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
25: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
26: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
28: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
29: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου,

0: Στη WeMasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει καν ο σπίτι και να φωνάξεις το γολ, γολ, γολ, γολ, γολ που φωνάζουμε κι εμείς. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1 αυτόματα, το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Μένα με έχουν στραβώσει πάρα πολλές φορές τα οβεράκια, γιατί είπαμε το άθλημα θέλει σκληρό άντερο και στο μάχη. Έχουν μπει στα πρώτα 10 λεπτά 2 γκολ και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζετε στη WeMasters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 τέρματα. Έλα, good morning. Για να ξυπνάμε λίγο οι τελευταίοι εδώ στην σαλούγκα μας. Ο Χάρης ο Μανολίδης ανέβασε πριν από λίγο ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο metrosport.gr.
1: Τι άρθρο έγραψε αυτός ο άνθρωπος?
0: Προάγγελος μεταγραφής Γκουστάβο Βαρέλα στον ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλος ΠΑΟΚ.
0: Και έχει, επειδή είναι ψαχτήρι τρελό, ναι. Χάρης,
1: ναι, ναι.
0: Έχει βάλει τον Φερνάντο Βαρέλα, ναι, με τα παιδιά του εδώ πέρα και λέει The times flies, always here.
1: Δεν βάζει τη γυναίκα του με το έκανε τόπο.
0: Άντε τότε, πάλι συμφαγώθηκε.
1: Μας έβαλε τα παιδιά του.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά ο Βαρέλα τι κάνει, Τίνο?
1: Κι άλλο παιδάκι.
0: Έκανε κι άλλο παιδάκι, ναι, είναι μια χαρά. Ουσιαστικά ο Βαρέλα, σαν να τι να λέει εδώ τώρα. Σαν να λέει, ήρθαμε, ερχόμαστε.
1: Ο Βαρέλα τι λέει? Τώρα αρχίζει να γλύφει τον ΠΑΟΚ τώρα.
0: Τι να γλύφει, σαν να λέει, ερχόμαστε. Always here, πάντα εδώ.
1: The times τι λέει?
0: Flies.
1: Flies.
0: Ναι. Ο χρόνος περνάει, ναι, αλλά είμαστε πάντα εδώ.
1: Άρα η μεταγραφή τη δίνει.
0: Καλά την είχαμε.
1: Όχι, όχι, εσύ την έδωσες,
0: ναι,
1: και αυτός την ερμήνευσε.
0: Ναι. Βρήκε και το ποστάρισμα. Το ποστάρισμα, ναι.
1: Ο ένας την έδωσε, εσύ με την ποντική σχετικά σου.
0: Εγώ την ανακάλυψα. Άσο τώρα, πούμε, ναι.
1: Άσο, ο οποίος ψάχνεται, ναι, γενικώς, ναι, στο ρεπορτάζ.
0: Ανέβασε το
1: αυτή
0: ποστάρισμα.
1: Αυτή η φωτογραφία είναι σαν να λέει αυτό το πράγμα. Μπράβο.
0: Άρα ο Κούλη κάτι ήξερε εδώ και μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν τα πετούσε έτσι. Κάτι σαν να ήξερε.
1: Ο ένας, λοιπόν, στην ουρά, ο άλλος στη φωτογραφία.
0: Εντάξει, κάτι γίνεται.
1: Έρχεται ο Βαρέλα στον ΠΑΟΚ.
0: Θα δούμε. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
1: Αυτό είναι η απόδειξη των λόγων σου, είναι αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, Ντίνο μου.
1: Πάμε.
0: Πριν συνεχίσουμε, να πούμε κάτι που ξέχασα να φέρω για ΠΑΟΚ. Δεν το σχολιάσαμε. Και μετά, αν θες, ανοίγουμε και γραμμές, συζητήσουμε μουντιάλ, μεταγραφές, ορίες. Είπαμε για Ηρακλή.
1: Ανοίξαμε γραμμές.
0: Γραμμές. Ωραία, ανοίξτε. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια προσέγγιση στον Μπιάνκο. Τον έκανε προσέγγιση γιατί έχει θετική άποψη από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Η χοντρή του σούπερ μάρκετ του κάθεται στο ταμείο.
0: Περίμενε. Προφανώς έχει θετική εισήγηση και ο Ιταλός προπονητής, τον ξέρει.
1: Πήρε χαρτάκι ο Ιταλός?
0: Όχι, γιατί να πάρει.
1: Ξέρω
0: τον, δεν το ξέρεις εσύ, η πατρίδα σου, τους παίχτες καλύτερα. Ο Μπιάνκο Τσάλος είναι ένα παιδί 22 ετών που είναι project, prospect. Ο ΠΑΟΚ έκανε, από ό,τι φαίνεται, από Ιταλία έρχεται αυτή η ενημέρωση. Μία πρόταση 2 εκατομμύρια ευρώ συν ποσοστό μεταπόληση Φιωρεντίνα.
1: Ποιο θα δώσει 2 εκατομμύρια?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Σε ποιον?
0: Στη Φιωρεντίνα.
1: Για να πάρει το βαρέτο όλο αυτό.
0: Το Μπιάνκο.
1: Δεν το έκανα.
0: Η Φιωρεντίνα λέει 4.
1: 4 κλωτσιές,
0: ναι,
1: στο καλάμι.
0: 4 κλωτσιές στο καλάμι.
1: Όχι, μην δώσετε τίποτα.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα τι ρεπορτάζ μας έρχεται από Ιταλία αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Έτσι, από Ιταλία αυτή τη φορά. Τι ρεπορτάζ μας έρχεται.
1: Όχι.
0: Το αναφέρω για να είμαστε.
1: Αν ήμουν ο Ζαφίρης, θα τραβούσα τα μαλλιά μου.
0: Γιατί?
1: Θα ήθελα κάτι καλό δίπλα μου. Ναι. Έστω και σαν ρεζέρβα.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Δεν με τρελαίνει τώρα ο.
0: Ποιος?
1: Θα μου πεις τον είδατε
0: ποιος
1: πολύ. Ο Χαφ.
0: Ο Μπιάνκο. Μα δεν νομίζω να είναι για να είναι δίπλα στο Ζαφίρι. Για να είναι η αλλαγή του Ζαφίρι. Εγώ, ναι, έτσι το ερμηνεύω.
1: Ναι.
0: Όταν πάνε να φάρουν Σάντα Μαρία, όταν υπάρχει ο Καμαρά και όταν σκέφτονται να δουν τι θα κάνουμε την περίπτωση του Μεϊτέ. Ο Σάντα Μαρία είναι αντιμεϊτέ ως ΔΟΕΦ. Είναι, ναι. Δεν είναι ακριβώς ίδιος με ΙΤΕ, αλλά ούτε και ως ΔΟΕΦ. Είναι ένας παίκτης που κάνει.
1: Δύσκολα είναι.
0: Είναι καλός παίκτης, με εντάσεις πολλές σε υψηλό επίπεδο, καλές μεταβιβάσεις.
1: Αυτός, άμα τον πάρετε, ανεβάζετε επίπεδο.
0: Δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ο ΜΕΙΤΕ δεν θέλει να φύγει, θέλει να κάτσει και να παίρνει λεφτά.
0: Ρε σκύλε, πόσο καιρό πριν το έλεγες για Βαρέλα, γι' αυτό σε αγαπάμε, ειδικά εμείς που σε ξέρουμε και από κοντά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω από κοντά.

0: ο Νάσος, το φιλαράκι. Ναι. Το φιλαράκι σου εκεί σχουρμούζει.
1: Έτσι. Α, ο δικός μου.
0: Ο δικός ναι, αγαπάει ναι. πολύ. Λέει να κανονίσω να πάω να δούμε καμιά μπαλίτσα. Λέει να κεράσω. Λέω να κεράσουμε εμείς. Πεχτούρα είναι ο Βιάνκο Πεστοράπ. Από το Μουστακαλί που είχε ο Ολυμπιακός πέρσι τον Ντάνι Γκαρσία, δύο κλάσεις ανώτερος.
1: Άσχετα
0: αν δεν τον έβαζε ο Λουτσέσκου, λέει.
1: Ναι. Παλτό ήταν ο Γκαρσία, τι συγκρίνεις, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Ο αγαπημένος με τη Λίμπαρ. Το κόλλημα του με τη Λίμπαρ ήταν ο Γκαρσία. Εντάξει.
0: Λες να έχουμε και θέμα με τη Λίμπαρ. Πάντως ο Λουτσέσκου είπε: εγώ το Μέντι δεν τον προδίδω. Να πάω.
1: Άμα τον διώξουν, ρε φίλε, δεν θα πας. Ναι, να κάνει ο πισινό σου και εσύ και τον αλωνών εκεί κάτω.
0: Ναι.
1: Εθνική και Ολυμπιακός παίζει. Φουσιά, ας τα όνειρα που θα κάνεις βίλα των οργείων. Στάστα.
0: Βίλα των οργείων.
1: Ότι θα πάει στο αυτό, ρε παιδί μου. Να, θα πάει στα Μιράτα.
0: Καλά, τι σχέση η βίλα των οργείων με τα Μιράτα τώρα.
1: Ενώ να κάνει μια βίλα.
0: Παγάσα, δεν παίζεσαι. Δεν παίζεσαι. Έχεις χτίσει, έχεις φαντασιωθεί
1: και βίλες. Κοιμάται και ονειρεύεται η Μιράτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα το δω να μας δίνει φόρμες της Εθνικής με το φίλο μας τον κύριο Καγκάση.
0: Εσύ τον κράζεις, αλλά θες και φόρμες.
1: Ποιος?
0: Εσύ.
1: Άμα πάει Εθνική, γιατί με φέρει φόρμα.
0: Γιατί τον κράζεις. Εγώ δεν θα σε έφερνα.
1: Δεν θα με έφερνα.
0: Όχι. Άμα με έκραζες. Για γάμι σε έφερνα.
1: Τον έκραξα. Εγώ είπα ότι το μυαλό του είναι στα πετροδόλαρα.
0: Λοιπόν,
1: να
0: πάμε γραμμές. Έλα 90 να ακούσουμε,
1: για να ακούσουμε
0: τα φιλαράκια μας.
1: Έλα, πάμε.
0: Και προχωράμε. Πάντως πάει πολύ καλά το Μουντιάλ και από θέμα γκολ. Έτσι, από ό,τι βλέπω, πάμε για να σπάσουμε ρεκόρ. Καλημέρα!
1: Ξέρεις τι δουλειά κάνει άλλη που είσαι.
0: Ξέρω, ναι.
1: Τα φωτοβολταϊκά,
0: Ξέρω, ναι. Δεν ξέρω τον Γιώργο.
1: Και για ολόκληρο κάμπο να πούμε.
0: Ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Αν άκουσα καλά πριν να είναι ο πολιτής.
1: Καναροδάκινο δεν ξέρει.
2: Καλημέρα.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον.
1: Εντάξει. Καλημέρα.
0: Τον πολιτή.
1: Είσαι κομμένο.
2: Πολύ σύντομα να πω τρία πραγματάκια.
0: Να πω λίγο κάτι πριν το αναφέρεις, πριν ξεκινήσεις. Για να το βάλω και αυτό στην κουβέντα μας. Μετά τη χθεσινή νίκη του Εκουαδόρ επί της Γερμανίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του Εσημενού του Εκουαδόρ, έβαλε ως επίσημη αργία την 25η Ιούνιου για το κράτος. Και αν διαβάζω καλά τη μετάφραση εδώ πέρα, και 5 γραμμάρια από σκόνη σε κάθε πολίτη της πόλης.
1: Η κοκαίνη.
0: Ναι.
1: Πλάκα κάνει.
0: Όχι. Αυτό είναι το προϊόν τους. Αυτοί αυτό παράγουν.
1: Και το δίνουν έτσι.
0: Προφανώς μικρή ποσότητα, θα σου πω τώρα. Λέει επίσημη αργία και ναι, το αφήνει με.
1: Αυτά κακό στην υγεία. Τι τρελό, ρε.
0: Λοιπόν, τι θα σου πω τώρα. Λοιπόν,
1: μισθητή μου, κύριε.
0: Για πάμε τώρα, φίλε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε. Γραμμάρια, λέει. Μισθητή μου, κύριε.
2: Από ό,τι σχολιάσατε. Καλημέρα σε όλους με υγεία καταρχήν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σχολιάσατε ότι ο ΜΕΙΤΕ θα κάνει μία επέμβαση στο ισχύο, κάτι σχολιάσατε.
0: Δεν είπαμε ότι θα κάνει επέμβαση. Ο ΜΕΙΤΕ είναι εδώ και παίρνει θεραπευτικές αγωγές. Ο ΠΑΟΚ του είχε πει να κάνει επέμβαση, ώστε να επιστρέψει τέλη Αυγούστου Κούπρος.
2: Ενίωση συμβολέου.
0: Μισό. Όλα μαζί τα έχεις βάλει. Ο ΠΑΟΚ του είχε πει να κάνει επέμβαση. Ο ΜΕΙΤΕ είπε θα πάω στους δικούς γιατρούς και κάνει θεραπευτική αγωγή. Τώρα, η μείωση συμβολέου
1: δεν
0: ξέρουμε πώς μπορεί να προκύψει όταν υπάρχει συμβόλαιο. Ναι, υπάρχει ένα συμβόλαιο.
1: Κοίτα, όλοι αυτοί οι τεμπελχανάδες δεν κάνουν πίσω ούτε μια δραχμή.
0: Ακριβώς. Εγώ θα πατήσω συμβόλαιο.
1: Αν δεις τεμπέλη άνθρωπο σε δουλειά και του πει τα αφεντικό, ξέρω εγώ να κάνουμε ή να δουλέψει λίγο παραπάνω, βάλε πλάτια. Ποτέ δεν το κάνει. Ο ΜΕΙΤΕ είναι ένας από αυτούς. Τεμπελόσκυλο.
2: Σωστά.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ αν ήταν ο ΜΕΙΤΕ έτσι και ήμουν ο Ιβάν, θα τον έλεγα ΜΕΙΤΕ, πάρε το κηλικείο στην 5, ροξ του Λούμπε Κορνέ. Τελειώσαμε.
1: Άσε ρε φίλε, εσύ άμα ήσουν. Πώς, άμα δεν δέχεται.
0: Γι' αυτό δεν είσαι εσύ εκεί και είναι άλλοι.
1: Αυτός δεν δέχεται τη μείωση. Τι να τον πεις, πάει.
2: Ναι.
1: Και θα σε πει αυτός θα πάω να πουλάω. Θα πάω να πουλάω κουλούρια στην 4 και θα παίρνω τα λεφτά μου. Αυτό θα σε πει.
2: Το μεγαλύτερο γεγονός του ΠΑΟΚ ως στιγμής από μεταγραφές και από ειδήσεις.
0: Ναι. Ποιο είναι?
2: Ο Μάτος. Είναι ότι ο Κωνσταντζέγιας δεν παίζει στην Εθνική.
0: Ας αρέσει αυτό.
2: Για μένα είναι μάγκα.
1: Όταν θα αρχίσει να κάνει μαγκές και στον ΠΑΟΚ και λέει δεν μπορώ, τότε να σας δω εσείς πώς θα το στηρίξετε όλοι.
2: Άσε τον ξάδερφο του Καρβέλα με τον Μπακασέτα.
1: Ναι.
2: Άστον με τον Μπακασέτα να χτυπιέται.
1: Δηλαδή.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Δηλαδή λες εσύ ότι όλο ο μηχανισμός της Εθνικής, το project όλο αυτό εδώ κτλ. Και το ποδοσφαιρικό και το επικοινωνιακό. Δεν γουστάραν τον Κωνσταντέλια που είναι ο μεγαλύτερος παιχταράς στα τελευταία 50 χρόνια. Δεν τον θέλανε να κάνουν διακρίσεις και τον έχουν απ' έξω.
2: Γιατί
1: και αυτό το περνάτε τώρα στους κουφιοκέφαλους, στους παοξίδες, οι οποίοι το πιστεύουν να πούμε. Επειδή έχετε τρελαθεί, ψάχνετε εχθρούς οι παοξίδες πάντα, έναν εχθρό Βρήκατε εχθρό. Ο εχθρός είναι αλλού.
2: Γιατί δεν τον έβαζε.
1: Ο εχθρός είναι αλλού. Δεν στην Αθήνα.
2: Λεπτά.
1: Στα βιβλία είναι ο εχθρός. Φλαχοπαοξίδες, ξυπνάτε.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά μολυντή. Πάμε επόμενο.
1: Ξυπνάτε όρθιος, δεν ξέρει
0: πάμε,
1: τίποτα.
0: Πάμε.
1: Δεν έχει ιδέα τι του γίνεται. Αν πάει βάλει κανένα πετρέλα, το βάλουν βενζίνη στα μάξια.
0: Πώς και δεν ασχολήθηκες καθόλου με το Σουζούκι.
1: Ποιον Σουζούκι.
0: Τον Μελαμψό, τερμοφύλακα της Εθνικής Ιαπωνίας. Πώς και δεν τον είδες εσύ να μην κάνεις κανένα σχόλιο.
1: Τι έκανε.
0: Επειδή είναι Ιάπωνος και είναι μαυρούλης, γι' αυτό.
1: Και τι σημασία έχει.
0: Ναι, για, απλά γεννήθηκε στην Αμερική.
1: Όταν είδα εγώ.
0: Ναι.
1: Μαύρο.
0: Η μαμά του ήταν, νομίζω, Αμερικάνο, ο παπάς του Ιάπωνας, κάτι τέτοιο.
1: Παιδιά.
0: Ή ανάποδα.
1: Όταν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πόντιος με βλάχα.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, μαύρος με λευκή. Βγαίνουνε να πούμε.
0: Ναι, είναι mix grill.
1: Mix grill.
0: Μπράβο. Έλα, καλημέρα, φίλε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώ σου.
1: Αυτό δεν είναι αυθεντικό πούντλ, είναι να πούμε.
0: Ναι, ναι, είναι.
3: Μία ερώτηση,
0: ναι,
3: και μία άποψη, παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
3: Καταρχήν, ο Βαρέλα θα έρθει ιδανικός, φαντάζομαι, έτσι.
0: Εάν τελειώσει το θέμα, ιδανικός.
3: Αν
0: τελεσφορεί. Γιατί καμιά φορά ξέρει, μπορεί να χαλάσει τελευταία στιγμή, να ζητήσουν άλλα, ναι.
3: Υπάρχουν πάοκοι, εννοείται.
0: Δεν είναι μόνο στον πάοκ, παντού συμβαίνουν, να ξέρετε. Απλά εμεί κοιτάμε μόνο τα δικά μα, εντάξει, okay.
3: Αυτό μήπως είναι ένας προάγγελος παραχώρησης του μύθου.
0: Δεν νομίζω.
3: Δεν νομίζω. Γιατί
0: αυτή η στιγμή δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτή η στιγμή δεν έχει έρθει πρόταση για μύθου, παιδιά. Για άλλους παίχτες έχουν έρθει, για μύθου δεν ήρθε.
3: Έτσι, δεν είναι απίθανο. Ούτε για Χατσίδη, ούτε για μύθου είναι απίθανο.
0: Για Χατσίδη, αν θες την άποψή μου, για το Χατσίδη έχω μάθει ότι έχει έρθει πρόταση.
3: Ναι, και εγώ κάτι πήρε τέτοιο ταυτόχρονα.
0: Αλλά για το μύθου όχι ακόμα. Τι να σου πω τώρα.
3: Οπότε πάμε με Γερεμέγεφ, Βαρέλα Μύθου και το Ποτέμκιν το χωρικτό.
0: Ναι. Αλλά το Ποτέμκιν θα γυρίσει πίσω.
1: Ποιο το Ποτέμκιν.
0: Ο Τσάλο. Δεν νομίζω να τον κρατήσει.
1: Α, ναι.
0: Εκτός αν εντυπωσιάσει τον Λύση και πει τον θέλω.
1: Ναι, ναι. Να εντυπωσιάσει ο Τσάλο το Λύση.
3: Δεν μπορεί να εντυπωσιάσει τη γυναίκα του αυτός.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι τώρα λίγο ποδοσφαιρικό. Μην γελάστε. Εγώ μου αρέσει να πηγαίνω κόντρα όταν έχω κάτι σοβαρό να πω.
1: Για πες.
0: Στο 3-5-2 ο Τσάλοφ, σαν δεύτερος, να έρχεται λίγο από πίσω πιο μπαλάτος, δεν θα κολούσε καλύτερα.
1: Θα φάμε ξύλο στον δρόμο, μία.
0: Δεν πειράζει.
3: Ναι. Μαρκάει,
1: δεν αντέχουν τα πλευρά, μάλλον.
0: Ναι, δεν αντέχουν, ναι.
3: Ναι. Δεν μαρκάρει ούτε για πλάκα ο άνθρωπος.
1: Μου φάνε κανένα ουρητήρα, κανένα
0: πλάκα. Έρα και τον βάλει τώρα σε αυτά τα μάτια εδώ πέρα 3-5-2 και τον βάλει μπροστά και καθώς κανένα χατρί. Να σας δω.
3: Δευτέρα τελευταίο και κλείνω.
1: Πες το παιδί να μην το γράψει στα νύπια εδώ πέρα τον προπονητή. Να το γράψει εκεί γιατί σύντομα θα ακολουθήσει την πορεία πίσω να πούμε.
0: Για να τον αρέσει ο Τσάλο. Δεν ξέρω.
1: Πάρει κανένα χαρτάκι από το Βιερίνο ότι να μείνει ο Τσάλο επειδή δεν έχουμε λεφτά να πούμε. Μην το κάνετε αυτό.
3: Σήμερα χωρίς μεταγραφή πάμε, έτσι.
0: Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θεωρητικά. Σήμερα Παρασκευή είναι. Κάτσε, μπορεί να σου σκάσει Ελουστόντο και Βαρέλα, λέω εγώ τώρα. Ελουστόντο και Σάντα Μαρία που είναι υπαρκτά τα ρεπορτάζ. Μπορεί να σου κάτσει κάτι.
1: Σάντα Μαρία, καμιά βάρκα εκεί στην επανομή.
0: Μπορεί να μην σου κάτσει, ναι.
3: Για
0: χαρά, για χαρά, για χαρά.
1: Δεν του βλέπω ενθουσιασμένου του παουκετζίδε, α πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ περιμένω.
0: Ο Παουξής θα ενθουσιαστεί μόνο με μια μεταγραφή. Τα έχω πει, τα έχω συζητήσει, τα έχω ξαναμιλήσει, τα έχω ξαναφέρει. Μόνο με τον Γιαννούλη θα ενθουσιαστεί. Και άμα φέρει και μια χαφάρα και ένα αριστερό εξτρέμ που από ό,τι έμαθα θα είναι το. Θα ταχώσω χοντρά, εκεί θα ενθουσιαστεί ο Παουξής.
1: Ναι.
0: Πέρε τον Γιαννούλη να γουστάρει και παιχτικά και επικοινωνιακά. Φέρε του ένα αριστερό εξτρέμ μπουρί, έτσι, και να δει πώ θα ενθουσιαστεί.
1: Φέρε μου μια καρφίτσα και κάψτε την λίγο, μην με κάνει αιμάτωμα. Να χτυπήσω λίγο το ένα μέρος του σώματός μου, να ξεφουσκώσει. Γιατί πολύ φουσκόμενο με αυτό το Γιάννου Λίγα.
0: Αν εντυπωσιαστεί ο Τσάλοφ με το Λύση, αν εντυπωσιάσει ο Τσάλοφ το Λύση, ας διώξουμε τότε το Λύση.
1: Ναι, νομίζω πρέπει να. Μην το γράψει το παιδικό σταθμό το παιδί. Εντάξει,
0: ναι, okay.
1: Η καραμελίτσα, άστο. Θα τρέχει ο Τερλίκας να κάνει τα χαρτιά του, στείλει τρεις μήνες μετά στην Ιταλία, να πούμε άνθρωπο. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε εν τω μεταξύ.
1: Τι.
0: Χθες. Έχουμε στο παιχνίδι του σημερινού με τη Γερμανία,
1: ναι,
0: τη χρήση του VAR,
1: ναι,
0: η Τόρι Πόνσο, όπου ανακαλεί το πέναντι που έδωσε.
1: Ναι.
0: Έτσι έχουμε ιστορικά καταγεγραμμένη σε βίντεο και εικόνες την πρώτη φορά που γυναίκα παραδέχεται ότι έκανε επίσημα λάθος, φίλε.
1: Ναι. Γράψε το. Ναι.
0: Γράψε το. Ως τώρα δεν υπάρχει γυναίκα που να παραδεχτεί λάθος.
1: Ναι.
0: Η συγκεκριμένη χθες, αν θες να την μνημονεύσεις, όχι για την εμφάνιση, γιατί την ξαναείδα τώρα και δεν βλέπετε, αλλά για το ότι αναγνώρισε το λάθος, εσένα σ' αρέσει αυτή να πάρ' την στο σπίτι κάτι και. Ναι. Τι μισό λεπτό, Αρεντίνο. Πάμε, καλημέρες, έλα.
1: Το σώμα της το είδες.
0: Πάρε γαρίδα. Πάμε να φάμε γαρίδες πάλι, αφού θες σώμα.
1: Θες μπούτι χοντρό εσύ.
0: Όχι.
1: Θέλω
4: πακέτο. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και εσύ είσαι ρε φίλε, και εσύ, γιατί το λες αυτό, και εσύ είσαι να πούμε, πώς θα λένε, μίξη,
0: ναι.
1: Γύφτου με νεκρό. Το χρώμα σου. Αν πάρεις ένα νεκρό και ένα γύφτο και τους αναμίξεις τα χρώματα, θα βγάλουν το δικό σου. Δεν υπάρχει χρώμα στον κόσμο. Το μούρτι.
0: Ποια είναι η χειρότερη διασταύρωση?
1: Ο γύφτο με νεκρό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εσύ την γλύτως, είσαι αρσενικός.
1: Ναι, είναι αρσενικός.
0: Ναι.
3: Ένικο.
0: Ναι.
3: Και κλείνοντας.
0: Με γάνιες.
3: Ναι. Για την περιουσία που πήρα πάνω, σου κάνω ένα καλό τραπέζι, ρε μαγκητές.
0: Τι τραπέζι θες τώρα εσύ?
3: Ό,τι τραπέζι, ρε τραπέζι μου, θα σου κάνω κάτι καλά με ψάρι.
0: Με ψάρι.
3: Με μοσχάρι.
0: Α, και μοσχαράκι.
1: Ψάρι με μοσχάρι, ναι. Φύγε από εσύ, ρε φίλε.
0: Λοιπόν. Πάμε σε break. Θα επιστρέψουμε γραμμές, έτσι.
1: Δεν έχει το χρώμα του.
0: Γύφτου και νικρού μαζί. Ναι, έχει βγάζει αυτό το. Αυτό το χρώμα το έχουν οι Ινδοί, οι Πακιστανοί.
1: Είναι γυφτό νεκρός.
0: Ναι, το έχουν οι Πακιστανοί, οι Ινδοί, ναι. Οι Αφγανοί.
1: Για ιδιαίτερο
0: χρώμα. Οι Μπαγκλαντεζιανοί αυτοί. Ναι. Τέτοιο χρώμα έχουν αυτοί.
1: Ενώ είναι μπορεί να είναι πεντακάθαρο.
0: Ναι, κούκλο. Να χαρά. Αλλά έχει αυτό το χρώμα.
1: Αρώματα κτλ. Και, τα λοιπά, και, τα ναι, ναι, και ναι, να ναι, έχει ναι, το χρώμα ναι. Και να νομίζει ότι μυρίζει άσχημα.
0: Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε πολύ σύντομα. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με γραμμές παρεούλα μέχρι και τις 11.
6: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και τώρα το φλας στο παγκόσμιο κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
12: Καλή σας ημέρα. Ιστορικές στιγμές ζει το Εκουαδόρ που με μεγάλη ανατροπή κέρδισε 2-1 τη Γερμανία και πανηγύρισε για πρώτη φορά την πρόκριση στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Με πρωταγωνιστή τον Πεπέ που σημείωσε και τα δύο γκολ, η ακτή έλεφαντος του κέρδισε 2-0 το Κουρασάο και πέρασε στα νοκάουτ που θα αντιμετωπίσει Γαλλία ή Νορβηγία. Ιαπωνία και Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με τα γκολ των Μαέντα και Ελάγκα και προκρίθηκαν αμφότερες στην επόμενη φάση. Ενώ η Ολλανδία πήρε την πρωτιά του εκ του ομίλου με νίκη 3-1 επί της Τινησίας. Η λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Παραγουάη και Αυστραλία έδωσε τη δεύτερη θέση του τέταρτου ομίλου στο Ακαγκουρό. Ενώ νίκη γοήτρου πέτυχε η Τουρκία 3-2 επί των Ηνωμένων Πολιτειών.
13: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετροπόλης.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
14: Καλή σας ημέρα. Ένα βήμα πιο κοντά στη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γκουστάβο Βαρέλα με τον γιο του άλλου του κεντρικού αμυντικού του δικεφάλου Φερνάντο να προβάρει ξανά τα ασπρόμαυρα μετά το πέρασμά του από τις ακαδημίες του συλλόγου. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ για τη μεσαία γραμμή βρίσκεται και ο 27χρονος Γκανέζος διεθνής χαφ Κουάσι Σίμπο, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Οβιέδο μετά από μια γεμάτη χρονιά στα γήπεδα της Ισπανίας. Ο Άρης στρέφει την προσοχή του στην αμυντική ενίσχυση εν ώψη προετοιμασίας, με τις επαφές για την απόκτηση του πρώτου από τους δύο επιθυμητούς κεντρικούς αμυντικούς να βρίσκονται ήδη σε τελικό στάδιο. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του 29χρονος μαροκινός αριστερός μπακ Αμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη μετά τους Καϊμπουέ, Τσιντότα και Αθανασιάδη. Ο Ηρακλής εντείνει τον σχεδιασμό του για τη Super League 1, εξετάζοντας τον 31χρονο Ισπανό στόπερ Νίγκο Πίνια και τον 24χρονο Ιταλό δεξιό μπακ Ντέιβιντ Μπουά. Η Πάρμα ανακοίνωσε επίσημα φιλικό αγώνα με τον Ηρακλή την Κυριακή 2 Αυγούστου στο αθλητικό κέντρο του Πιντζόλο. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τον 25χρονο Αμερικανό Power Forward Jeremiah Robinson Earl, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
15: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
16: κόκκιπε,
15: κομπάνιο, team colleague,
17: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέ Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη Ελληνικά Μάρκετ.
19: Ναι.
20: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
19: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
21: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
19: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
21: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
22: New Palette.
2: ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης, 6976-360-365.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr.
0: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
6: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
5: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
6: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
5: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
6: Καθημερινά?
5: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
6: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
9: Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι.
7: Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ!
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
14: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
15: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
16: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό παρακαλώ.
19: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.841.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 179.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 116.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 406.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.
23: Όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη. Τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Και εκεί κάθε εβδομάδα έχουμε 20 τυχερούς να κερδίσουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένιαστοι τις εξόδους τους. Fuel card λοιπόν κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκης. Ένας Άγγλος παράτησε τη δουλειά του.
24: Άγγλος?
23: Ναι, ένας Βρετανός. Παράτησε τη δουλειά του, είχε 11 χιλιάρικα στην άκρη. Ναι. Έκανε και οικονομίες τέλος πάντων. Μετά πολλά μάζεσε 23 χιλιάρικα και σηκώθηκε, πήγε στο Μουντιάλ.
24: Ναι.
23: Να δει την εθνική Αγγλία. Ας γυρίσω, λέει, άφραγκος.
24: Αυτό είσαι.
23: Αυτός εδώ είναι.
24: Τυπάς,
23: ναι.
24: Εντάξει.
23: Ψάχνει άλλα 10 χιλιάρικα γιατί τα εισιτήρια είναι πανάκριβα.
24: Γιατί δεν έχει.
23: Ναι, τα εισιτήρια ψάχνει άλλα 10 χιλιάρικα.
24: Ναι.
23: Γιατί έχει δαπανίσει τώρα 12 χιλιάρικα μόνο για τα εισιτήρια των αγώνων.
24: Για φέρω για το δω.
23: Να τους. Αυτά στις 35.000 το ταξίδι του, αν πάει η Αγγλία μέχρι τελικό.
24: Φέρνω κοντινή φωτογραφία λίγο.
23: Δεν ανοίγει, δεν ανοίγει αυτό.
24: Αυτός είναι.
23: Ναι.
24: Δύο μιλφάρες άμα βρει καλές.
23: Να κάνει δουλειά, να τα κάνει, ναι, και ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο, γραμμές.
24: Έχει και εμένα 25 χρονών, μια χαρά, ναι, έτσι με το
23: σηκώνεσαι, φεύγεις, έχεις και τα.
24: Τι θέλω.
23: Ναι.
24: Σκύλο δεν έχω, γάτα δεν έχω, τίποτα δεν έχω πίσω.
23: Τα παρατάω όλα και πάω να δω την εθνική Αγγλία. Αυτοί αγαπάνε πραγματικά τις εθνικές.
24: Εμείς δεν τα κάναμε ούτε τότε.
23: Ναι. Εντάξει.
24: Πια, ψάχναμε καριέρα, ψάχναμε δουλειές, μας διώχναν τις δουλειές.
23: Μ' αρέσει αυτός. Μ' αρέσει, γι' αυτό τον αναφέρω.
24: Μας πετούσαν έξω, μας βάζαν.
23: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πάει, yeah, βγάζει το Αγούστο, το θυμάται μια ζωή. Θα λέει κάποτε έφυγα.
24: Παρτάκια είναι. Ναι.
23: Εντάξει, έφυγα και πήγα να δω, ζήσω, yeah, το όνειρο με την Αγγλία. Τα παράτησα όλα. 25 χρόνια είναι μάξιμο.
24: Ναι, όταν είμαι εργοδότης και.
23: Ναι. Παράτησε και τη δουλειά του.
24: Ναι, άκουλο.
23: Ναι.
24: Και μου ήρθε για καινούργια δουλειά.
23: Ναι, και μάθω τι είναι αυτό.
24: Και μάθω ότι έβγαινε την Αγγλία. Ούτε τις σκάλες θα καθαρίζει, δεν το έβαζε.
23: Θα πεις όπως είσαι και να πεις.
24: Σήκω να πάω να σε δώσει ο Πίτερ Σιλ τον μεροκάματο.
23: Καλημέρα.
24: Καλημέρα.
25: Έλα, Μάγες, καλημέρα.
23: Καλώς ήρθατε.
24: Ωραίος αυτός, μ' αρέσει.
23: Ναι, ναι, ναι. Από το
25: Πανάθα.
23: Πανάθας μας είναι, ναι.
25: Όφενμπαχ.
23: Όφενμπαχ. Έχω έρθει εκεί.
24: Ναι.
25: Κάνα δύο σχόλια για το ΒΕΜ. Αυτό με το ΒΑΡ να καταργηθεί, να πούμε.
24: Ναι.
25: Ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Τρεις φάσεις έχω τώρα. Εγώ μία εχθές με τους Γερμανούς στο πρώτο γκολ που βάζουνε.
23: Ναι, βέβαια.
25: Πεναλτάρα στην Κάνα και κόκκινη Μάρς.
23: Που δεν δίνεται επίσης, βεβαίως.
25: Και τον γκολ που ακυρώσανε στο Ιράν. Ούτε ένα replay δείξανε.
23: Δεν
25: ούτε
23: δείξανε,
25: κάτι,
23: ναι,
25: τίποτα.
23: Εντάξει. Είχα κάνα δύο-τρία χτυπητά λάθη, ναι.
24: Το Ιράν.
23: Ναι.
24: Το Ιράν. Το φάγανε λάχανε.
23: Και την Κάνα ακόμα χειρότερα την Κάνα.
24: Και την Κάνα. Λοιπόν, απατεώνες διαιτητές.
23: Ναι.
25: Για τις εθνικές. Έπαιζε η Γερμανία εχθές. Είχε 7 μαύρους μέσα στην δεκάδα.
23: Ε, καλά, αυτό είναι διαχρονικό. Η Γερμανία το έχει εδώ και 25 χρόνια αυτό. 30.
24: Καλά, σε 10 χρόνια θα έχεις Πακιστανό δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη. Δεν περιμένεις.
25: Πακιστανό, μη λες δήμαρχο. Μην έχεις Πακιστανό μπάτσο και σε σταματάει να σε γράψει επειδή κουβαλάς χορταρικά μαζί σου να πούμε.
24: Έτσι, βεβαίως. Γιατί όχι.
25: Αυτό θα ζήσουμε. Και τρίτον για τον παιχταρά μας να πούμε.
23: Τον Τέλειο.
25: Δεν ξέρω τι έχει πάθει τώρα.
23: Ποιον παιχταρά σας, ναι.
25: Ναι. Ρε φίλε, δεν θες μία σύ, μη σώσεις ούτε απ' έξω να πούμε. Έχει άλλα παιδάκια που το όνειρό τους είναι να παίξουν στην Εθνική Ελλάδα.
24: Ναι, αλλά δεν είναι ούτε ταλέντο του Κωνσταντέλια τα παιδάκια.
25: Ναι, και τι να το κάνουμε. Άμα πήγε το παιδί
23: ταλέντο,
25: μισούρι,
23: το ταλέντο
25: τώρα,
23: του Κωνσταντέλια δεν έχουμε να το δούμε δεκαετίες τώρα.
24: Ο Θεός το δοκιμάζει τον Κωνσταντέλια. Ναι, του δώσε ένα τεράστιο ταλέντο.
25: Άστα
24: για να το δοκιμάζει.
25: Φυσικά δεν με νοιάζουν εμένα. Ο
24: εμένα με νοιάζουν τα
25: παιδάκια. Όχι, όχι.
23: Εγώ πάντως σας ανέφερα πάρα πολλά παραδείγματα ποδοσφαιριστών πρωτοκλασάτων που είπαν κάποιες μήνες σταματάω λίγο από την Εθνική. Γιατί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πότε όποτε θέλει έρχεται και αυτός, άμα θέλουν να το συζητήσουμε και έτσι. Ο Φορτούνης όποτε θέλει.
24: Τουλάχιστον είναι ειλικρινής, δεν Νίκο. Είπανε δεν έχουμε για αυτό το λόγο.
25: Έχουμε 16 ώρες, δεν έχουμε ένα παιδί και δύο στο σπίτι να πούμε.
23: Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, φίλε. Δεν, στο σπίτι του καθενός δεν παίρνει.
24: Δεν τον κολλάω τον
23: καθένα. Να σε καλά.
24: Ό,τι θέλει να κάνει δικαίωμά του. Αρκεί να μας πει τον πραγματικό λόγο.
23: Δεν ήθελα να μείνω στον Πάουκ και Τζόρα γιατί δεν θα ήμουν βασικός. Εντάξει. Πάλι ο Κετζόρα. Ο οποίος είχαμε πει.
24: Γιατί έγινε, δεν ήταν βασικός.
23: Δεν θα έπαιζα βασικός σε νέα χρονιά. Σου λέει θα. Δεν ξέρω. Εντάξει. Ο Κετζόρα, ο οποίος ο Πάουκ είχε μια ρήτρα, δεν την ενεργοποίησε, γι' αυτό και έμεινε και ελεύθερος. Έτσι. Συμφωνήσαμε με τον Πάουκ.
24: Κυκλοθυμικός το πε.
23: Εντάξει. Δεν ξεχνάω τη χρονιά που πήρα το πρωτάθλημα. Ήταν συγκλονιστικός. Όχι
24: καλά. Καλά παιχνίδια.
23: Συγκλονιστικός. Για τον Κετζόρα τον αγαπάμε τέλος.
24: Δεν τον κολλάμε.
23: Όχι, δεν τον κολλάω ποτέ.
24: Λοιπόν. Τίμια παιχνίδια. Έκανε και τα λάθη του. Εντάξει. Τον πήραν από μπακ δεξί, τον κάναν στόπερ.
23: Έχει δίκιο εδώ ρέτρο. Μ' αρέσει που λένε όλοι είναι ειλικρινείς οι άλλοι. Λες και μας εξήγησαν ποτέ τον λόγο, ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
23: Όχι, καλώς ήρθατε. Τι έγινε πάλι.
0: Έλα,
23: εσύ με τη φωνή.
24: Θα πέσει το αεροπλάνο στο βουνό, πρόσχερε.
0: Κούλερα, Αχινός. Λοιπόν, όχι πια νικάνη σου. Λοιπόν, Λουτσέσκο θα λέτε και θα κλαίτε.
23: Λες,
0: σίγουρα, φίλε, με τη Μουτζούκου δεν το βλέπω να βγαίνει. Γιατί τον.
23: Ωραία, φίλε, αυτή η φωνή.
24: Μάστερα.
23: Τι σαν να τρυπάει το. Με τρυπάει τον Αγίου. Δες και ακούω αυτό που έρχεται.
24: Γιατί τον τρώω τώρα,
23: δηλαδή. Γιατί τον τρώω.
24: Αυτό είναι η φωνή. Πελάτη είναι.
0: Ποιο μπάσο να την κάνω, δηλαδή.
23: Ξεκίνησε από νωρίς, πίνεις τσίπουρα ή όχι.
0: Όχι, ρε, εσύ δεν πίνω τίποτα.
23: Τίποτα δεν πίνω.
0: Αυτά είναι μια τούρα.
23: Καπνίζεις πολύ.
24: Εσύ τι λέει. Τρέπει εργαμόντο το πρωί.
23: Ναι. Ξεκινάς δηλαδή την ημέρα σου, ξυπνάς και παπ. Ίσα ρούφα τραβαντώνει.
24: Χυμό ρώτησα και εμένα, ίδια ηλικία θα πεθάνουμε.
0: Αυτό δεν το ξέρω, ο Θεός του ξέρει.
23: Το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις ανοίξει το μάτι είναι τσιγάρο πάντως.
0: Το Λουτσέσκο, ναι. Το Λουτσέσκο. Ο Σαββίδης τον έκανε γυμνάσια, τον έλεγε. Για να σε φέρω.
24: Κελίκια τον έκανε. Ούτε τον έκανε.
23: Πανεπιστήμιο.
0: Για να σε φέρω εξάρι, πρέπει να πάρεις αυτό. Για να σε φέρω δεξιμπακ, ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω τι ακριβώς καλά.
24: Είσαι και αδιάβαστος.
23: Ναι. Λοιπόν, είσαι και με τη φωνή και αδιάβαστος.
0: Πρέπει να.
23: Αυτό το.
24: Μ' αρέσει.
23: Λες και βαράει κουμπρεσέ στο κεφάλι, ναι.
24: Και τον τρώ.
23: Τι τον τρώ, αλήθεια λέω.
24: Πάω ξύση, τι θες να κάνει.
23: Ναι.
24: Εντάξει.
0: Με αύριο πάω.
24: Έτσι, μ' αρέσει.
0: Συνεχίστε την εκπομπή, παλικάρια μου.
23: Να σε καλά, γόρι μου.
24: Γιατί επειδή έχει τη φωνή.
23: Εσύ την προάλλη κορόδευε εδώ.
24: Εγώ το συμπαθώ.
23: Εγώ λέω ότι με κάνει τη φωνή του. Δεν κοροϊδεύω.
24: Σε πείραξε η φωνή.
23: Καλημέρα, ναι.
24: Σαν σορτ 3.30 είχε πέσει η Σάμου ένα τέτοιο με λικοφόρο. Ναι, ρε, πάω ξύση, τι θες να κάνει.
23: Εντάξει.
24: Ναι, γεια σας, τι κάνετε. Αυτά τα κάνουν άλλοι.
23: Δεν μοιάζει με το αυγολέμονο τη φωνή.
24: Ναι, το αυγολέμονο.
23: Το αυγολέμονο, ναι.
24: Είναι αρσενικός παοξής, παντελονάτος, γνήσιος. Και όχι να λέει κάντε μηνύσεις και τα λοιπά και να λέει μετά δεν το είπα για σένα, το είπα, το υπονόησα.
23: Ποσός μας νοιάζει αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν με τον Τέλεια οι αλόθρησκοι, λέει. Εμείς λέει τον γουστάρουμε, τον αγαπάμε, είναι στην ομαδάρα μας.
24: Ποιος είναι αλόθρησκος.
23: Οι άλλοι οπαδοί άλλων ομάδων.
24: Μην μιλάτε για θρησκείες, γιατί για θρησκείες.
23: Για άλλους ομάδες. Καλημέρα, ναι.
24: Μάλιστα.
23: Ναι.
0: Νικό.
23: Ναι.
0: 5 δευτερόλεπτα.
23: Όχι, έφυγες κιόλας, έφυγες. Ούτε 5 ούτε 15. Να βγει τώρα να δευτερολογήσει για κάτι άσχετο.
24: Ρε μολυβή δέρμα. Βρε! Τι να σε πω, πάμε. Μολυβί δέρμα.
23: Λες και είναι από τον Μπαγκλαντές είναι ο παγά σας. Αλλά καλό παιδί όμως.
24: Όλοι τεμπέληδες καλά παιδιά.
23: Καλημέρα, ναι.
24: Καλημέρα.
25: Καλημέρα.
24: Καλημέρα.
23: Έλα, μπρο. Έχουμε εδώ 50 γραμμές, ο άλλος θέλει να δευτερολογήσει. Καλά, φίλε, εσύ.
25: Λοιπόν, θες να σας αποδείξω πόσο πάω και είναι η πιο ανάποδη ομάδα του πλανήτη Γη.
23: Βέβαια.
25: Άμα θα πάρουμε το Χατζηδιάκο,
23: ναι,
25: θα είμαστε η ομάδα με δύο Έλληνες, οι οποίοι θα είναι στη λίστα σαν ξένοι, και άμα θα έρθει ο Βαρέλα, θα είναι ο Βαρέλα σαν γηγενής.
23: Σαν γηγενής. Έχει και αυτό το πλεονέκτημα ο Βαρέλα, όντως. Φοβερό.
25: Όπως επίσης, είχαμε το Χατζηπαναγή, δεν μπορούσαμε να... Δεν μπορούσε να παίξει εθνική και τώρα έχουμε το.
24: Δεν μπορούσε να παίξει εθνική γιατί έπαιζε μικρή ομάδα.
23: Ο Βαρέλα έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι είναι γηγενής, έτσι. Δεν λογίζεται σαν ξένος.
25: Να πω και κάτι, να σας αφήσω και
24: τώρα. Ωραίος παιχταράς, εμένα μου αρέσει.
23: Βέβαια.
24: Μύθου Βαρέλα, το φως. Προτιμώ από κάποιο αμφιβόλο αξίας.
23: Κι εγώ, αν έχω αυτού δύο, παρά να έχω. Έλα, μπρο, έλα, ναι.
25: Γιατί έφυλε τόσο γκρίνια στον ΠΑΟΚ.
23: Να σου πω γιατί. Είναι δικαιολογημένη. Γιατί είναι 26 Ιουνίου. Και δεν έχει κάνει ούτε μία μεταγραφή. Όλοι οι άλλοι κάτι έχουν να λένε. Οι οπαδοί είναι σαν τα παιδάκια που του στάζει παιχνίδι.
25: Είναι,
23: ναι.
25: Το θέμα είναι ότι η γκρίνια ξεκίνησε πριν τις μεταγραφές, δε φίλε.
23: Ναι.
25: Δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπουμε κάθε μέρα το Σαββίδι, που το βγάζουν στο Facebook χωρίς λεφτά και το ένα και το άλλο,
23: ναι.
25: 15 προφίλ το ένα μετά το άλλο, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο στέκουν όλα αυτά σαν το λαό μας, έτσι. Mm. Γιατί τώρα εντάξει, ο Ραπτόπουλος μπορεί να κράζει, αλλά εμείς δεν ήμασταν έτσι, φίλε, ποτέ.
23: Ναι.
25: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι κρίμα πάντως να χαλιέται όλο το εγχείρημα αυτό. Επίσης ο Μάτος...
23: Στον ΠΑΟΚ πάντως λένε δεν με Βαρέλα, δεν. Έτσι να ξέρετε. Έτσι για να λέμε τι γίνεται από όλες τις πλευρές.
24: Δηλαδή ο μπαμπάς το άλλα γράφει και αυτοί λένε άλλα.
23: Εγώ είδα και τον Βαρέλα εδώ συμπόλοιπα. Τι θες να σου πω τώρα.
24: Και τι λένε, τι φοβούνται.
23: Όχι, μπορεί να ήρθε εδώ πέρα για διακοπές. Τι να σου πω τώρα.
24: Α.
23: Και να έφαγα εγώ πρόλογο. Αλλά δεν τον είδα μόνο του. Ναι, να είσαι καλά. Πάντως στον ΠΑΟΚ λένε ότι δεν.
24: Δεν.
23: Ναι,
24: δεν.
23: Λένε ότι και ο μπαμπάς σου που ανέβασε στο story δεν. Εμείς δεν. Λοιπόν,
24: εμείς δεν.
23: Καλημέρα, ναι.
24: Μάλιστα.
23: Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να καταγράφουμε τα πάντα.
24: Μάλιστα.
23: Τώρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει. Στον ΠΑΟΚ λέγανε θα πάρουν και τον Μπούσιτς. Δεν είναι.
24: Και φέρανε τη Μουρτζού.
23: Και φέρανε το λύση. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Καλημέρα, ναι.
25: Καλημέρα, καλημέρα.
23: Έλα, φίλε. Στα θέματα των μεταγραφών τα πάντα ρί. Εσύ μιλάς, ναι.
25: Ναι. Κωστή, καλημέρα.
24: Καλημέρα.
25: Νίκο, καλημέρα.
23: Καλημέρα.
25: Είμαι ο Σεραίος ο Ταλιγέρης, προχθές που σου είπα για τα τριλίκια.
23: Ναι.
24: Ο Σεραίος.
25: Ναι. Γελάς,
24: Τι να
25: τώρα
24: κάνω.
25: Τώρα σου βρήκα άλλη λύση για να μπαίνεις στη θάλασσα. Νίκο, άκουω.
23: Για πες.
25: Έχει τσουράπια βλάχικα, μαγιό πάλι βλάχικο με μαλλί προβατίνας, γάντια και σκούφο για να μπαίνεις στην υπανομή.
24: Κατάλαβες, ναι, φίλε, γιατί άμα έρθεις με το φορτηγό εσύ στην επανομή και μπεις εκεί με τους Πακιστανούς μέσα στη θάλασσα, μπορεί να πας και ένα τρίμηνο στο Ιπποκράτιο με μόλυνση να πούμε.
25: Ρε δεν πας καλά, εγώ στον τρίλοφο κάθομαι και πάω εκεί κάνω, στον ποταμό μπάνιο.
24: Στον ποταμό πας. Πάρε 4 κιλά μπεντατή να κάνεις να πούμε.
23: Έλα εδώ.
25: Ναι. Γιατί να βάλω.
24: Βάλε.
25: Είμαι 113 κιλά, 1,91
24: πόδι. Τι βόδαρος.
23: Βόδαρος.
24: Φωδισάν.
23: Βόδαρος. Ο κλασικός Δαλικέρης βόδαρος. Φαίνεται τη φωνή του ότι είναι βόδαρος.
24: Βέβαια.
23: Καταρχάς είναι καλοσυνάτος, χαμογελαστός.
24: Καλός άνθρωπος. Ναι, καλός άνθρωπος.
25: Κωστή, για τους Σεραίους δεν λες καλά λόγια, αλλά γιατί από τις ντομάτες της Καρπερίς ακόμα τις τραγουδάς, να ξέρεις.
24: Η τσουπεριά τσούσκα, η πιπεριά τσούσκα της Καρπερίς και η ντομάτα...
25: Έλα στον τρίλοφο να σε δώσω, ρε.
24: Ωραία, φίλε. Θα έρθω επανομία αύριο το πρωί.
25: Ωραία.
24: Θα βουτήξω εκεί με τις κάλτσες.
23: Φιλιά, τα λικέρι μου. Βαρέλα δεν πρέπει να συμπληρώσει την τριετία, μου λένε εδώ πέρα και μάλλον έχουν δίκιο τα παιδιά.
24: Ποια είναι η τριετία?
23: Πρέπει να συμπληρώσει τριετία για να γίνεις γηγενής. Μετά τα 15 νομίζω, ναι. Αλλά εντάξει, για τον Βαρέλα ας περιμένουμε λίγο.
24: Μάλιστα.
23: Να ανακοινωθούν κανένα δυο μεταγραφές και βλέπουμε.
24: Μάλιστα.
23: Λέω εγώ τώρα.
24: Μάλιστα.
23: Καλημέρα, ναι.
24: Τελευταίος.
1: Έλα, μπαμπά.
23: Εσύ είσαι ο μπαμπάς.
1: Ο Γιωργάκης πήρε Porsche Boxer. Εγώ δεν μπορώ να είμαι άλλο με το Golf GTI όμως. Ζηλεύω. Μου το πήρες, είμαι 20 χρονών, αλλά δεν θέλω. Γιατί ο άλλος κυκλοφορεί μεγαλύτερο αμάξι. Αυτός είναι ο Παοξής πλέον. Η αχαριστία,
23: ναι,
1: έχει πιάσει κόκκινο.
24: Εκεί το πάει τώρα αυτό, ναι.
1: Δεν τους κάνει το άλλο. Πέρσι, στα αποτυχημένα τα τέλος της σεζόν με τον Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου είναι κολλημένος, δεν βάζει πιτσιρικά, δεν βάζει το ένα, δεν βάζει το άλλο.
23: Ναι.
1: Παίρνεις έναν ο οποίος έχει προοπτική να δουλέψει με νέους, Θα δουλέψει ένα γρήγορο.
23: Πάντοτε θα βρίσκουν, αδερφέ, κάτι. Βέβαια, εδώ θέλω να είμαι πολύ δίκαιος και τίμιος. Ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει πολύ τις μεταγραφές. Σκέψω ότι σε ένα μήνα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
6: Πίνικα Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας. Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
13: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
15: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 3378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
8: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
7: Της Βέχρο φυσικά.
8: Μπερδεύτηκα.
7: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
8: Φύγαμε.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Αστάω, ναι, αστάω.
9: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.

0: κύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Λελίδη, ο κύριος Θανάσης Πολίτης στην παραγωγή, η κυρία Έλληλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνα Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνήστε το 18133 κρατώντας μόνο την αδικηφορία και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε την εκπομπή, να σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή και να κάνετε τα δικό σας σχόλια για οτιδήποτε άλλο θελήσετε. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Και όλα αυτά γιατί πολύ απλά στο Κοσμάγλου και στα καταστήματά του η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Το μάτς πήγε στην παράταση και η μεταμεσονύχτια πείνα χτύπησε κόκκινο. No problem, ο Σαββίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα 10 για τις πιο άπεκτες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλαυσε ζουμερά κρέατα και ελληνικές φάρμες και μπες στην παρέα. Ο Σαββίκος σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Σημαντικά παιχνίδια και χθες.
1: Δεν πολύ ψήνομαι.
0: Δεν πολύ ψήνεσαι.
1: Τα νοκάουτ περιμένω.
0: Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά.
1: Άσε με.
0: Πάντως υπήρχαν σημεία τα οποία...
1: Ποιος ασχολείται, μόνο οι κουμπαρτζίδες ασχολούνται.
0: Ήταν αναμενόμενα.
1: Μόνο οι κουμπαρτζίδες ασχολούνται, να ξέρεις.
0: Πέρα από αυτό. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε τα 4 πρώτα ζευγάρια. Για τα νοκάουτ, επειδή λες για το ενδιαφέρον. Νότια Αφρική, Καναδάς. Βραζιλία, Ιαπωνία. Ολλανδία, Μαρόκο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία. Αν με ρωτούσε ποια ομάδα θεωρώ την πιο σίγουρη θα περάσει στην επόμενη φάση.
1: Δεν θα σε ρωτούσα τίποτα.
0: Ποια πιστεύεις ότι θα έλεγα?
1: Τι με νοιάζει εμένα?
0: Εσύ ποια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο φαβορή να περάσει την επόμενη?
1: Δεν σκοτίζω το κεφάλι μου με αυτά εδώ πέρα. Εφόσον δεν είμαι κουμαρτζής, δεν παίζω κουμάρι.
0: Δεν είναι θέμα κουμαριού.
1: Μπάλα είδα αυτό που ήθελα να δω.
0: Τι είδες δηλαδή?
1: Ό,τι είδα, είδα, το είπα. Δεν χρειάζεται να.
0: Κοίταξε εδώ.
1: Έβγαλα συμπεράσματα δηλαδή.
0: Εδώ πράγματα. Δεν είπες κάτι. Ναι. Δεν σου ζήτησα να δώσει προγνωστικό.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για Μουντιάλ σε αυτή την εκπομπή. Δεν μ' αρέσει.
0: Απαξιώνεις δηλαδή?
1: Όχι ρε παιδί μου. Κάνω στο YouTube, κάνω το πρωί. Να κάνω και το μεσημέρι.
0: Δεν σου είπα, να κάνεις καμία έκθεση.
1: Άμα θες να δώσεις και ένα κουμάρι καλό.
0: Όχι, λέω, έχουμε 4 ζευγάρια.
1: Άκου, άκου, άκου. Αυτοί τώρα που γυρνάνε τώρα και φεύγουν Χαλκιδιές και τέτοια. Κατερίνες, Καβάλες και τα
0: λοιπά. Καλά κάνουν.
1: Μπράβο. Αυτοί θέλουν κουμάρι να τους δώσεις. Α, δεν νοιάζει τώρα αν ο Χαφ βγαίνει από τα αριστερά της, του Κονγκό και τι κάλυψη κάνει, δεν τον ενδιαφέρει.
0: Δεν σου είπα αυτά, τίποτα τέτοιο να αναφερθείς.
1: Ποια ομάδα τώρα?
0: Λέω, έχουμε ήδη τα 4 πρώτα ζευγάρια.
1: Ωραία, πες τα, τελειώνουμε.
0: Γιατί, τα είπα.
1: Μπράβο.
0: Λέω, αν σου λέγανε ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί, ποιο ποιο θεωρείς ότι είναι από τα τέσσερα?
1: Δεν θα πιάνα κουβέντα, θα μιλούσα για γκόμενες.
0: Φίλε, δεν σε ρωτάω πυρηνική φυσική.
1: Γιατί οι γκόμενες πυρηνική φυσική είναι.
0: Ναι.
1: Θα σου έλεγα, ξέρω
0: πιο
1: εγώ.
0: Πιο δύσκολο είναι.
1: Ναι, πιο δύσκολο το θέμα της
0: γκόμενας. Τώρα να κατανοήσει κανείς πώς σκέφτεται μια γυναίκα είναι από τα πιο δύσκολα
1: πράγματα. Τα πιο εύκολα πράγματα είναι. Έχεις λεφτά, έχεις αμάξι, έχεις δουλειά, έχεις τη δημοσιότητα, είσαι εγκόμενος.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν έχεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να αναλύσεις τίποτα να πούμε.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Βράσε με καημένα.
0: Άλλο να έχεις μια γκόμενα,
1: ναι,
0: και άλλο να έχεις μια σύζυγο, μια συμβία.
1: Άμα έχεις σύζυγο κόκκινο, ξεχνάς το σεξ. Είμαστε στο άλλο δωμάτιο.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Άσε με τώρα τη σύζυγο. Σε βάλανε οι παπάδες και εμένα και εσένα εδώ τον κόσμο τώρα να φτιάχνουμε παιδιά για να έχουν αυτοί να πούμε.
0: Στο χέρι σου ήρθε τον δεύτερο γάμο να μην τον κάνεις.
1: Και τρεις και τέσσερα. Μην κάνεις τίποτα.
0: Γιατί δεν ζαλείς. Περίμενε ρε, πουλάς τρέλα.
1: Γιατί
0: έκανε τη σύζυγο.
1: Έτσι γούσταρε η γυναίκα μου, ήθελα να κάνω το χατήρι τη. Δεν ήταν μεγάλη σε ηλικία και ήθελα.
0: Βρε, δεν το πρόβλημα εκεί.
1: Για μένα δεν πάω σε βρώμη εκκλησία.
0: Δεν το πρόβλημα.
1: Άσε με πρωί-πρωί να πούμε.
0: Δεν το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι κάνει.
1: Να κάθομαι όρθιο εκεί με τον τράγο να ψέλνει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Φλεβίτη δεν πάω σε βρώμη εκκλησία.
0: Δεν το πρόβλημα.
1: Άσε με πρωί-πρωί να πούμε.
0: Δεν το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι κάνει.
1: Να κάθομαι όρθιο εκεί.

0: νευρολόγος του ψυχίατρου.
1: Ναι.
0: Το να σπάζονται και το σέβονται ακόμη.
1: Πότε ήταν όμως.
0: Πότε ήταν.
1: Ναι, ποια χρονιά ήταν.
0: Μπες και δες.
1: Εσύ μπες και παίζουν.
0: Τι πάρε φίλε.
1: Άρα ήταν πριν
0: 100... το φίλο στον AI και ρώτα.
1: Πριν 100 χρόνια.
0: Κοντά στα 100 χρόνια.
1: 100 χρόνια. Τι ήταν οι γυναίκες πριν 100 χρόνια.
0: Σε τι διαφέραν πιστεύεις από σήμερα. Μπορείς κάποιος να κατανοήσει τον τρόπο που σκέφτεται μια γυναίκα.
1: Πανεύκολος ο τρόπος.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Πανεύκολος.
0: Αυτά, αν κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και τον έχεις
1: πει. Επειδή εσείς είστε με μυαλό παοξία, ένα τέταρτο του IQ, και δεν μπορείτε να κατανοήσετε.
0: Δεν είμαι ΠΑΟΚ.
1: Είσαι ΠΑΟΚ, αλλά είσαι κουτομόγιας και εσύ.
0: Δεν είμαι ΠΑΟΚ.
1: Είναι χειρότερο, Ηρακλής.
0: Και λέω έντιμα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει 100% ότι μπορεί να κατανοήσει μια γυναίκα.
1: Δηλαδή το δικό μου το μυαλό είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο από μια γυναίκα.
0: Είσαι βλαμμένος τελείως.
1: Άρα λοιπόν.
0: Αυτό είναι το δράμα σου. Είναι ότι πιστεύεις ότι τις έχεις κατανοήσει. Αυτό είναι το δράμα το μεγάλο.
1: Είναι πανεύκολο να δηλαδή κατανοήσεις. Είναι... Με το που τη βλέπεις, θέλει
0: παντελόνια,
1: παντελόνια
0: να παραδεχτεί κάποιος ότι υπάρχει κάτι το οποίο το ξεπερνάει.
1: Μάλιστα.
0: Και αν κάτι μας ξεπερνάει.
1: Δεν όλους... θες να το κατανοήσεις, γιατί βαριέσαι να το κατανοήσεις. Δεν βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει ούτε τη φαντασία σου.
0: Αν
1: ούτε
0: είχα άλλες σεξουαλικές προτιμήσεις ή αν είχα άλλα γούστα.
1: Ναι. Θα σου και πιο έξυπνο.
0: Θα ήταν λογικό αυτό που λες.
1: Σε είπαν οι παπάδες, λοιπόν, αυτό είναι αμαρτία.
0: Δεν μου είπε κανείς.
1: Το πίστεψες εσύ.
0: Δεν μου είπε κανείς. Το τι πιστεύω εγώ, το κρατάω
1: οι
0: για τον εαυτό
1: μου. Οι παπάδες το κάνουν.
0: Εδώ δεν έκανα ποτέ ούτε κήρυγμα. Ούτε διακήρυξη ιδεών και πιστεύω.
1: Με το Μουντιάλ μεσημεριάτικα τώρα και το κατανόηση των γυναικών τώρα. Τι να κατανοήσεις. Εύκολες είναι.
0: Καθόλου εύκολες.
1: Άμα δεις καμιά πανέμορφη γυναίκα 30 χρόνων με έναν 50 φτωχό, να πούμε, τότε να ψάξεις να βρεις το μυαλό της γυναίκας. Πανεύκολο το μυαλό.
0: Γιατί
1: καπιταλιστικότητα
0: της. Γιατί πρέπει να μπεις.
1: Τι πρέπει να πω και πρέπει να κάνω ρε, και τι να πω και να.
0: Γιατί...
1: Αυτή είναι το μυαλό να κατανοήσεις. Το άλλο είναι εύκολο να το κατανοήσεις.
0: Γιατί μπαίνεις σε μια διαδικασία.
1: Πρέπει να πω και πρέπει να κάνω τώρα. Επειδή το πω Φρόιντ, το φελός τώρα το κάνατε μούντε εσείς. Πανεύκολες είναι οι γυναίκες.
0: Είπε το Φρόιντ, ο φελός αποκαλεί ένα επιστήμονα παγκοσμίου εμβέλειας, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, έχει γράψει, έχει ασχοληθεί.
1: Και ο Χίτλερ έμεινε στην ιστορία. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έμεινε στην ιστορία ο Φρόιντ.
0: Ο Χίτλερ έμεινε για την τρέλα του. Για την τρέλα του είπα, προσέχω τι λέω.
1: Το είπε ο Φρόιντ και αυτοί το πήρανε, το κάνανε μούντ όταν δυσκολεύονται. Να πούμε το Φρόιντ. Και τι είναι ο Φρόιντ που τα είπε πριν 100 χρόνια.
0: Άρα οι ψυχίατροι είναι άχρηστοι, οι νευρολόγοι είναι.
1: Οι ψυχίατροι είναι πιο τρελοί από εμάς, ρε. Ψυχίατροι.
0: Οι γιατροί γενικότερα είναι άχρηστοι.
1: Έχει δει. Είπα εδώ για του γιατρού. Εγώ είπα εδώ για του γιατρού.
0: Εσύ μόνο σου.
1: Για του ψυχίατρου έχει.
0: Εσύ μόνο.
1: Καταρχήν όλοι έχουν ένα τικ. Οι ψυχίατροι. Ένα τικ το έχουν. Α του ψυχιάτρου θα το. Με του τρελού θα τα βάλουμε. Α ή μα κάνουν καμιά ένεση. Μα πούν πουθενά από όσκου και μα.
0: Εσύ ένα έπρεπε να σου κάνουν πολλέ ένεσει.
1: Ναι, άστα τώρα.
0: Με μία ένεση άμα
1: δεν μπορεί να κατονίσει ο κόκκινο. Δεν μπορεί να κατανοήσει ο κόκκινος.
0: Κατανοήσει, λέγει, ούτε έχει κατονίσει.
1: Δεν μπορεί να κατανοήσει ο κόκκινος.
0: Κατανοήσει.
1: Κατανοήσει ο κόκκινος. Το μυαλό της γυναίκας. Το πιο εύκολο λυσάριο είναι το μυαλό της γυναίκας. Το είπε ο Φρόιντ, οι τεμπελχανάδες που βλέπουν οι αντιερωτικοί. Ένα ποπό, δύο στήθη και από εκεί κλείνουν να πούμε μια γυναίκα. Φυσικά δεν μπορεί να καλλιεργήσουν το μυαλό τους. Το μυαλό του IQ του Τρέγια Δάκη και του Τζόρνταν. Τι να κάνει τώρα. Βλέπει τον ποπό ωραίο. Βλέπει το στήθος ωραίο. Πράσε με τώρα. Το κριτήριό σας τώρα.
0: Το να υπάρχει.
1: Μόλις δείχα
0: το
1: πισινό.
0: Να γοητεύσει έναν άντρα.
1: Τι να σε γοητεύσει.
0: Η παρουσία και τα κάλλη μιας γυναίκας είναι λογικό.
1: Για κάλλη ρε και φέσαι.
0: Εντάξει.
1: Και τα κάλλη, πια κάλλη. Ούτε να την ερμηνεύσουν, ούτε να την μελετήσουν, ούτε τίποτα. Βλέπει ένα στήθος ωραίο, ένα ποπό ωραίο.
0: Τι μελετάς, βγαίνει.
1: Φράσε εγώ ιδιαιτερότητα να
0: πούμε. Μάγε, ειλικρινά.
1: Ιδιαιτερότητα έχω. Εγώ κοιτάω άλλα πράγματα.
0: Εσύ πολλές ιδιαιτερότητες.
1: Πώς κάνει το ποτήρι, πώς κάνει το πυρούνι, το βλέμμα είναι τρελό.
0: Πιο μακριά από μένα.
1: Άσε μέρα, κόκκινε τώρα. Έχετε εδώ την αγραμματοσύνη της Βορείου Ελλάδος. Κοινωνική αγραμματοσύνη έχετε τώρα.
0: Κοινωνική
1: αγραμματοσύνη έχετε.
0: Είσαι συγκλονιστικό σήμερα.
1: Κοινωνική αγραμματοσύνη έχετε.
0: Ξεκίνησε από το Φρόιντ, πήγε στο Χιτλέρ και
1: κάνανε το Φρόιντ θεότερα. 100 χρόνια πριν.
0: Ναι. Η οποία πραγματικά ειλικρινά με συγκλονίζει.
1: Ναι.
0: Κοινωνική
1: αγραμματοσύνη.
0: Αγραμματοσύνη.
1: Ναι. Γιατί ο άλλος μπορεί να είναι πανεπιστημιούχο και τα λοιπά. Σκάλω. Γιατρός, μπορεί να είναι κοινωνικά άχρηστο.
0: Άξιστο.
1: Ναι.
0: Φυσικά, ναι. Υπάρχει αυτό ο οποίο έχει πτυχίο, αλλά δεν είναι μορφωμένο.
1: Άσερα τα πτυχία τα δίνουν. Τα πτυχία τα δίνουν έτσι τα πανεπιστήμια.
0: Πέρα από αυτό, λέω, υπάρχει αυτό ο οποίο κατέχει μια επιστήμη με πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά μόρφωση.
1: Άσε με κόκκινε. Εγώ απτυχίωτο είμαι μελετητή του ανθρωπίνου είδου. Απτυχίωτο είμαι μελετητή του ανθρωπίνου είδου.
0: Άλλο μελετητή.
1: Μελετητή και κατανοητή του ανθρωπίνου είδου. Ξέρω τα πάντα.

0: γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται, τη συμπεριφορά. Μπορείς να κρίνεις τη συμπεριφορά. Πώς σε πλησιάζει ο άλλος, γιατί σε πλησιάζει.
1: Είσαι τόσο σεμνός και ταπεινός που υπάρχει.
0: Σεμνότατος και ταπεινότατος.
1: Η δική σου η άποψη
0: ναι.
1: Και η λάθος.
0: Η ζωή μου είναι ταπεινότατη και σεμνότατη, αν νομίζω. Για, ναι.
1: Δεν είπα και τίποτα να σε δείξει.
0: Όχι,
1: υπάρχει, λέω.
0: Ναι.
1: Καλό θα έκανε.
0: Κάνουμε διάλογο. Κουβέντα κάνουμε.
1: Το μεγάλο σου σφάλμα είναι ότι υπάρχει η δική σου η γνώμη και η λάθος.
0: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή, άπαξ και υιοθετήσει κάτι. Είτε από
0: γιατί
1: εμπειρία.
0: Γιατί εσύ τώρα η άμα μια γνώμη.
1: Να τελειώσω.
0: Θα πιστέψω ότι η δικιά μου γνώμη είναι καλή.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τότε γιατί με λες εμένα. Δηλαδή έχεις μια γνώμη εσύ.
1: Θα σου πω να
0: παραδείξω. Εσύ θα επιμείνεις τη δική μου.
1: Θα σου πω να παραδείξω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ένα φεδρό πράγμα το οποίο με βασάνιζε.
0: Φεδρό. Σε βασάνιζε.
1: Ναι. Είχα πορεία.
0: Α, τέτοιο βάσανο.
1: Είχα πορεία.
0: Ωραία, ναι.
1: Και εν μέσω lockdown και COVID.
0: Α, σκεφτόσουν παραπάνω δηλαδή. Είχε χρόνο. Μάλιστα.
1: Θα αφήσω να ολοκληρώσω την πρόταση.
0: Επίστηρα, για να.
1: Καμία σχέση αυτό που λέτε, με αυτό που θα πω. Ναι, αλλάζει και όλο το νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγα ρε παιδί μου, ένα ζευγάρι που είναι 30 χρόνια μαζί.
0: 30 χρόνια?
1: 30 χρόνια μαζί.
0: Ωραία.
1: Και μεγαλώνουν παιδιά, 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να χωρίσουν?
0: Για ποιο λόγο?
1: Για ποιο λόγο να χωρίσουν?
0: Μόνο να τρελαθεί ερωτικά στην ψευδέστηση του έρωτα ένα εκ των δύο ή και οι δύο, μόνο για αυτό το λόγο. Να τρελαθεί ένα με μια ή άλλη με κανέναν άλλο.
1: Κυρία.
0: Ναι.
1: Μου έδωσε μια αποστομωτική απάντηση η οποία με κάλυψε.
0: Κυρία.
1: Ναι, φυσικά.
0: Καμιά γριά θα βρει πάλι.
1: Όχι, καμία γριά.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Μια γυναίκα η οποία είναι συνομιλική μας.
0: Εγριά
1: με,
0: είναι.
1: Με τον άντρα της.
0: 55 χρόνια.
1: Λέει αυτό το ζευγάρι δεν θα πρέπει να είναι ποτέ μαζί.
0: Ναι. Ποιο?
1: Το ζευγάρι που χωρίζει
0: ναι.
1: Δεν θα πρέπει ποτέ να είναι μαζί.
0: Ναι.
1: Κακώς θα είναι μαζί. Δεν καλύπτει ο ένας τον
0: άλλον. Δεν αλλάζει δηλαδή.
1: Από αμοιβές υποχωρήσεις. Όχι,
0: δεν αλλάζει δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Ο τρόπος που ναι. απάντησε.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό.
0: Το πει η κυρία.
1: Το πλέον είναι κάτι άλλο. Το πλέον είναι κάτι άλλο. Δεν το απαραίτητο. Αλλά λέω η απάντηση που με έδωσε εμένα ναι. με κάλυψε.
0: Δηλαδή, εγώ παίρνω 30 χρόνια να πούμε μια κοπέλα. Λέμε.
1: Ναι.
0: Και στα 40 να πούμε γίνομαι βουδιστής, γίνομαι. Ξέρω εγώ. Διαχοβάς, πεντηκοστιανός και τρελαίνομαι να πούμε.
1: Έχει αλλάξει κάτι σημαντικό.
0: Δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Τι είναι, μια ευθεία είναι όλα.
1: Α, φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι.
0: Ή άλλοι, ξέρω εγώ. Τι είναι ένα 70-50 κιλά και παθαίνουν κάτι ορμόνες, τι τρελαίνεται. Κάνει ένα παιδί, κάτσε ρε, περίμενε. Κάνει ένα παιδί, ας πούμε, παθαίνουν τα νεύρα της, ξέρω εγώ. Θέλω να πετάξει το παιδί, δημιουργείται πρόβλημα, έρχεται η μάνα, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει λόγος να χωρίσεις.
1: Δεν μου λες.
0: Τι είναι μια ευθεία, την ψευδέστηση του έρωτα, εσύ κοιτάς το ηλιοβασίλεμα. Α, στο ηλιοβασίλεμα, πέθανε το ηλιοβασίλεμα. Μετά μπαίνει σε άλλα κόλπα.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Η περίοδος.
0: Ποια περίοδος?
1: Η γυναικεία περίοδος.
0: Η γυναικεία περίοδος.
1: Η εμεινόπαυση.
0: Η εμεινόπαυση.
1: Οι ορμόνες.
0: Οι ορμόνες.
1: Τα παιδιά.
0: Τα παιδιά. Δεν την κάνουν άλλη τη γυναίκα.
1: Είναι βασικοί λόγοι για να αλλάζει η συμπεριφορά μια γυναίκα.
0: Ναι. Άρα υπάρχει λόγος μετά. Άλλον είδες, άλλον παίρνεις.
1: Ποιος διαφωνεί με αυτό?
0: Και άλλοι. Βλέπει ένα παιδάρα να πούμε και τα λοιπά.
1: Και όμως βλέπεις
0: ναι.
1: ότι υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες προχωράνε
0: ναι.
1: και άλλες που δεν το αντέχουν.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Λες ότι κάτσε ρε φίλε, είσαι με αυτόν τον άνθρωπο τόσο καιρό. Για ποιο λόγο να χωρίσεις, δεν βγάζεις άκρη. Δηλαδή, ελαφράδι καρδία, πολλά ζευγάρια χωρίζουν.
0: Η ψευδέστηση του έρωτα.
1: Λέω, ελαφράδι καρδία.
0: Κάτσε, περίμενε. Η ψευδέστηση του έρωτα φεύγει και
1: δεν
0: βλέπει.
1: Υπάρχει ο έρωτα.
0: Ψευδέστηση είναι αυτό.
1: Απλά κάποια στιγμή.
0: Ψευδέστηση είναι.
1: Απλά κάποια στιγμή ή γίνεται αγάπη ή απλά συνυπάρχει.
0: Άστα να μην την αγάπη. Ναι. Δεν το γουστάρει τον άλλο, δεν αγάπη.
1: Ή γίνεται αγάπη ή απλά συνυπάρχεται.
0: Α, δεν υπάρχει αγάπη πριν. Υπάρχει έρωτας και μετά μετατρέπεται σε αγάπη, ας πούμε. Άμα δεν υπάρχει αγάπη από την αρχή.
1: Είναι άλλο πράγμα ο έρωτας και άλλο η αγάπη.
0: Μάλιστα. Μόλις φύγει η ψευδέστηση του έρωτα, λοιπόν, ας την αγάπη.
1: Φίλε, συγγνώμη.
0: Η αγάπη μετά έχει δολάριο, έχει
1: δηλαδή,
0: κάρτα τράπεζας. Ας τα μετά να
1: ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, να ρωτήσει κάτι.
1: Με τον τερεπέο γλου είσαι ερωτευμένος, τον αγαπάς και σε αγαπάει.
0: Δεν ξάπλωσα μαζί του τόσα χρόνια. Με τον
1: άρα υπάρχει αγάπη.
0: Τι σχέση έχει, ρε.
1: Μεγάλη.
0: Η φιλία. Με τον έρωτα, τα μπερδεύει να πούμε. Έχει μπερδευτεί.
1: Καθόλου. Είναι άλλο που στάνε
0: να κάνουμε κανέναν κόλπο να πούμε. Ναι.
1: Με σένα όλα είναι πιθανά.
0: Είδες λοιπόν.
1: Δεν παίρνω για τίποτα.
0: Είδες που είμαι πολύ, πολύ πράγμονα να πούμε.
1: Εσύ δεν είσαι πολύ πράγμονα.
0: Ναι,
1: να μην πω ότι πολύ είσαι, αλλά και χάρη. Και κλαίει όλο ο κόσμο. Το λέω λοιπόν και
0: δεν
1: πάλι.
0: Δεν θα σου ευχαριστεί κανένα.
1: Ότι μετά. Δεν το είπα και
0: στη
1: αυτό.
0: Μικροφοβική κοινωνία σας.
1: Κουτοπώνει.
0: Μπορεί κάποιοι να πάθουν έτσι. Στη μικροφοβική, καθοσπρεπική, διθενική, ρουφιανική κοινωνία σας. Την ψευτοχριστιανική κοινωνία σας.
1: Δεν το είπα για
0: αυτό.
1: Έχεις άλλες ατάκες πολύ πιο.
0: Ναι, άστα. Τα ψευτοχριστιανικά.
1: Έλεγες για τα τερλίκια, έλεγες ιστορίες.
0: Ναι, άστα.
1: Κάνε μας κάτι, πες κάτι, δεν
0: χαμογελάζω.
1: Αφού το να πω δεν το έχεις.
0: Με το Φρόιντ τώρα.
1: Και
0: το,
1: εσύ τον
0: και το Γιώκο Μόνο να πούμε που παίζει μπάλα στην Ιαπωνία.
1: Πώς τον λέμε.
0: Ο Γιώκο Μόνο τώρα κάτσε να δω τώρα. Τρεις ώρα τα χαράματα, το Γιώκο Μόνο να πούμε.
1: Σιγά μην πως είδες και τη γυναίκα του συγχωρεμένου του Τζον Λένον, τη Γιώκο Μόνο.
0: Με τις ευδεσίες του έρωτα βλέπεις την πραγματικότητα μετά και άλλοι και τρελαίνεται. Βλέπει ένα παιδαρά που είχε πάρει και βλέπει τον μπόσο με αυτή τη μύτη, τη γουρουνίσια τη δικιά του. Τι να πει, γυναίκα, κοιμάται στο άλλο το δωμάτιο.
1: Δες πως επηρεάζεται από ένα καθρέφτη. Βλέπει τον εαυτό του, βλέπει τη μύτη του και λέει γιατί για τον μπόσο. Έχει τα γυαλιά του Ωνάση και ψάχνει τα πλοία. Και λέει με τα 150 καράβια που είναι εδώ.
0: Να μου λείπει η ζωή του Ωνάση.
1: Όχι, οι μπελάδες του Ωνάση.
0: Ο Ωνάσης ήταν δυστυχής. Εγώ είμαι ευτυχής.
1: Συμφωνώ. Ότι ήταν δυστυχής, συμφωνώ.
0: Δεν τον μνημονεύω εγώ τον Ωνάση.
1: Πολύ μπελάδε.
0: Ναι.
1: Φίλε.
0: Με 4 πόντους μόριο. Άσε μετά. Πάμε παρακάτω.
1: Φίλε, σε όλου κάτι λείπει.
0: Άσε με, ρε,
1: σε άλλον λείπει.
0: Έχει τίποτα να πει τώρα για καμιά μετά.
1: Σε άλλον λείπει η αγάπη, σε άλλον λείπει
0: με, ναι,
1: η ικανότητα, σε άλλον λείπει το μέγεθο. Σε όλου κάτι λείπει.
0: Ναι, άντε, τελείω.
1: Και όλοι κάτι έχουν.
0: Ναι. Και όλοι κάτι δεν έχουν.
1: Είπα, σε όλου κάτι λείπει και όλοι κάτι έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Ο τέλειο άνδρα ή η τέλεια γυναίκα δεν βγήκε ακόμα.
0: Μπράβο. Έχει κάτι άλλο και μισή πήγε.
1: Έχω πράγματα μετά για το κομμάτι επειδή ανέφερε ιατρική.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε ιατρικό σήμερα.
0: Όπα. Έλα.
1: Να, με κάτι που θα σ' αρέσει.
0: Καλό ή κακό.
1: Σε αφορά.
0: Εμένα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Εσένα.
1: Πώς το επιλέξετε για το. Και εμένα θα με αφορά σίγουρα.
0: Σε αφορά.
1: Και πιστεύω ότι αφορά τους φίλους Σωκρατές.
0: Μάλιστα.
1: Με κάτι το οποίο δεν πρέπει να περνάει τα ψηλά.
0: Ναι.
1: Καθώς ο κόσμος αλλάζει.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να δούμε σε τι βαθμό αλλάζει.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και ποιοι κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν και θα ήθελα να μου τους αναλύσεις.
0: Εγώ θα σου αναλύσω τους
1: ειδικούς.
0: Μάλιστα. Εγώ
1: δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός.
0: Α, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Γιατί επειδή είσαι κινδυνολόγος.
0: Τι είμαι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις.
7: επιχειρήσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
15: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
21: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
22: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: επαγγελματίες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Περκανής, Αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή Κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Περκανίτσα και τους συνεργάτες του είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27. Αχρίαστο να είναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα με την κλειδαριά του σπιτιού, τα κλειδιά ή τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ, Bananas Doll, η πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί αλλά και όλη την οικογένεια. Λέγαμε πριν για Μουντιάλ, το χάλασε ο Κωστής καθώς ήθελε να μιλήσει.
1: Δεν είναι ώρα για Μουντιάλ. Να...
0: για τις γυναίκες.
1: Ή πρωί-πρωί αυτό... ή βράδυ-βράδυ. Νομίζω καλώς, εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω εγώ, έχω την εντύπωση αυτή. Εγώ... σαν ακροατή σου μιλάω. Δηλαδή το πρωί εγώ στο ραδιόφωνο θέλω να ακούσω τα χθεσινά μάτς, τι έγινε κτλ. Και το βράδυ πριν γίνει οι συνθέσεις αυτά, προβλέψεις. Τώρα το απόγευμα.
0: Διαφωνούμε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Υπάρχει
1: μπορεί απλή... να κάνω λάθος. Τώρα
0: αυτό είναι. Απλή εξήγηση.
1: Τι.
0: Αυτός ο οποίος θέλει το πρωί να τα πεις έχει ξενυχτήσει, ειδικά αν ασχολείται με το κουμάρι που λες. Έχει φάει τα μάτια που τα κρατάει με οντογλυφίδες.
1: Μπορεί να μην είδε τίποτα, μπορεί να θέλει να τα ακούσει.
0: Άλλο είπε μπορεί. Το πιο πιθανό είναι να τα έχει δει. Γιατί είναι με τα μεσογονίκτια περισσότερα παιχνίδια. Σαν
1: λεπτά. Να πίνεις κακάο καλά από το βράδυ, ρε, πριν βγεις για στο μπάρι να μιλάς τέτοια ώρα.
0: Αν
1: για μπάλα.
0: Αν δεν θέλεις να πιεις αλκοόλ, πιες κακάο.
1: Άλλο σε μιλάνε.
0: Πιο
1: κακάο, βρε, θα πιω πριν βγω 10 η ώρα με την κόμενα έξω.
0: Γιατί κακό είναι.
1: Κακάο γάλα θα πιω.
0: Ό,τι θες πιες.
1: Πώς θα πιω το ποτό μετά.
0: Ό,τι ευχαριστώ καθένα ρε φίλε. Εγώ δεν μπαίνω στα θέλω.
1: Τώρα μιλάμε για διατροφικές ανομαλίες. Πάμε να μην ξεφύγουμε.
0: Γιατί η πρώτη ή η τελευταία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν έχεις δει άνθρωπο να μπερδεύει.
1: Μην την πας ρε.
0: Περίμενε.
1: Την παρένθεση μην την κάνεις θέμα.
0: Το γλυκό με το αλμυρό.
1: Μην την κάνεις θέμα. Εσύ τρως γλυκό με αλμυρό δηλαδή.
0: Άλλο πράγμα είπα.
1: Μα φας αντσούγια και μετά να φας.
0: Για μένα.
1: Ξέρω
0: δεν τρώω αντσούγια.
1: Δεν τρώει αντσούγια. Δεν τρώω στα ένα.
0: Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι μπερδεύουν το γλυκό με το αλμυρό και τους ευχαριστεί. Δικαίωμά τους είναι.
1: Άμα πας στο IKEA, Σουηδί δεν είναι αυτή εκεί.
0: Πήγε να έτρωγε. Ναι.
1: Τρώει και φτεδάκια με μαμελάτα.
0: Μαρμελάδα.
1: Μαμπελάτα.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Πήγα κι εγώ, έφαγα
0: να πω. Εγώ τι μπορώ να κάνω.
1: Μ' άρεσε όμως εμένα. Κατάλαβες.
0: Και.
1: Πάω να πει ότι. Η αντίθεση είναι. Πάμε φίλε, τώρα. Άλλα, ναι.
0: Ο άλλος τρέχει το κεφτεδάκι, το θέλει με μουστάρδα.
1: Ναι.
0: Άλλος το θέλει με κάτι γλυκό.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα μου.
1: Εντάξει.
0: Λέει,
1: το κάθε στομάχι
0: έχει. Εγώ θα τον πω γιατί το θέλει.
1: Εσύ μην το τρώσει το κεφτεδάκι δηλαδή.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Με λεμόνι.
1: Βάζει το κεφτεδάκι πάνω λεμόνι.
0: Ναι, δεν θέλω να έχει καθόλου αλάτι και το λατρεύω με λεμόνι.
1: Δηλαδή βάζει πάνω στο κρέας.
0: Το βουτάω στο λεμόνι.
1: Βουτάω στο λεμόνι. Εντάξει, μπορεί. Μπορεί να σε κάνει το λαιμό μια σημείο.
0: Με ευχαριστεί πάρα πολύ.
1: Με περίεργο σημείο τζίγει στο λαιμό σου, να το κοιτάξει να πούμε.
0: Εντάξει, ακόμα τέτοιο πρόβλημα. Έχω ένα σωρό προβλήματα, τέτοιο δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Το σημείο τζί του καθένα είναι δικαίωμά του.
1: Εγώ έχω στο σώμα μου 30 σημεία τζί.
0: Θα σου λέω γιατί έξα, αλλά.
1: Εντάξει,
0: εντάξει. Είμαι ευγενή και δεν θέλω να μιλήσω τώρα.
1: Για παίρνω.
0: Όχι ευγενή, ευγενή.
1: Και μισή είχε πει κάτι θα πει.
0: Μισό. Ναι. Καλή εκπομπή αγόρια, θα κάνω μια πρόβλεψη με την επιστροφή του Παναθηναϊκού. Προβλέπω ο ΠΑΟΚ να επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δηλαδή τεταρτοπέμπτος ετοιμάστε καζίδι. Εσύ λες αυτό πιστεύεις ή τα θέλω σου.
1: Πέμπτος λίγο δύσκολο να βγει ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, λέει τα θέλω του ή το πρώτο μισάωρο εξαιρετικό συνεχίζει να μορφώνεται κύριε Κόκκινε. Εσύ τι πράγμα μορφώθηκες δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Είχες πήρε και μισή, θα πεις κάτι, είχες προειδιάσει τον κόσμο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και θα με ρωτήσεις κάτι, με είπες.
0: Ραπ και Γρηγόρη, κάτι μια σύντομη αξιολόγηση των 6 μεταγραφών του Παναθηναϊκού. Καμαρά, Πένια, Τσάβε, Σάπρα, Ράντοψεν, Ντεφράι. Για Καμαρά, Τσάπρα, Τσάβε και Ντεφράι μπορώ να πω τα καλύτερα. Του άλλου δύο δεν έχω άποψη. Για Πένια δεν έπαιζε.
1: Λαχείο είναι αυτό. Τον... είναι λαχείο.
0: Δεν ξέρω τι. Μπορεί να ήταν το φλακάρα.
1: Ναι.
0: Θα είμαι άδικος.
1: Πάντως από αυτό το που είχανε.
0: Θα είμαι άδικος.
1: Σίγουρα δεν θα είναι χειρότερος.
0: Κι όμως εκείνος κάποια παιχνίδια έδειχνε. Δεν ξέρω.
1: Μάτς και λάθος ήταν κόκκινε. Τι παιχνίδια.
0: Είχε κάποια παιχνίδια εξαιρετικά.
1: Εσύ ένα μάτς που ήταν 2-0, αντί να γίνει 3-0, τραβούσε 4 από κρουσάρες. Στο 0-0 έκανε μια στοχή έξω, το τρώγαμε τον κόλ.
0: Ναι, άστο
1: να πάει.
0: Αυτό δεν ξέρω αν είναι κάτι που διορθώνεται.
1: Δεν διορθώνεται.
0: Μάλιστα. Τράβα χώρισε βρε και βρέθηκε καμιά βουλευτίνα που θες και να είσαι και μέσα στα ΕΣΠΑ, που εκτός που σου αρέσουν τα ρουσφεδάκια και θες να τρέξεις στις φούρνες για μεταθέσεις. Αφού ξέρεις τόσο καλά τις γυναίκες, άντε να σε δω. Λέει ο Γρηγόρης, ο πληροφορικάρης από την Γερμανία.
1: Αυτός είναι πιο κρύος και από τις Άλπεις. Άστο να φτάνω.
0: Και από τις Άλπεις.
1: Από τις Άλπεις πιο κρύος είναι αυτός.
0: Λοιπόν, η ιατρική σε συγκινεί.
1: Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί να με γυρίσει ο γιατρός που με γύρισε την πρώτη φορά. Τα άλλα είναι καταγοητευτική.
0: Ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσικος θα δεχόσουν να συγχύρισει.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Να είναι αυτός στη Γιουχάν.
1: Ναι.
0: Να είσαι εσύ εδώ Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα και να συγχύρισει. Το χωρούσε.
1: Το ξέρω το θέμα. Ναι.
0: Χαίρομαι.
1: Ναι.
0: Άρα θα κάνουμε πολύ πιο ωραίο διάλογο.
1: Ναι. Αν δεν ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, περίμενε, θα καθόμουν. Περίμενε. Δεν θα καθόμουν να με εγχειρίσει. Καθηγητής πανεπιστημίου, θεωρητικός εκεί, να λέει εκεί τα συνέδρια και αυτά. Εγώ τον χειρουργό τον θέλω μάχη μου.
0: Είναι.
1: Όχι, ούτε πολιτικό
0: και καθηγητής και διευθυντής ουρολογικής. Πανεπιστημιακός.
1: Άλλο λέω. Δεν τον θέλω σαν την Καριστιανού να είναι πολιτικός, το γιατρό. Τι σημαίνει πολιτικός ο γιατρός.
0: Δηλαδή, δεν ακολουθεί ο Νικήτας ο Καρκαμάνης δεν είναι καλός γιατρός.
1: Ποιος είναι ο Καρκαμάνης.
0: Ο πρόεδρος Βουλής.
1: Δεν θα πήγαινε να με εγχειρήσει.
0: Ο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης.
1: Ούτε με τίποτα.
0: Γιατί,
1: μπορεί να είπα, έλεγα
0: γιατί
1: τίποτα.
0: Γιατί τόσος κόσμος τον προτιμάει.
1: Δεν τον προτιμάω εγώ. Γιατί πιστεύω ότι αυτοί που είναι γιατροί, χειρουργοί ή γενικότερα γιατροί, ιατρικοί. Και
0: ο Κολυδάκης δεν είναι καλός καρδιολόγος.
1: Εγχειρίζει ο Κολυδάκης.
0: Όχι, δεν είναι καλός καρδιολόγος. Δεν είναι επεμβατικός.
1: Θες τώρα να μιλήσεις στον αέρα. Αν εγχείριζε, δεν θα πήγαινα. Αφού θες να τα ακούσεις.
0: Συμβιάζει και επεμβατικούς.
1: Ναι.
0: Για τον κύριο Καρκαμάνη δεν ξέρω τι ειδικότητα έχει.
1: Δεν πήγαινα να με εγχειρήσει πολιτικός.
0: Δεν ξέρω. Δεν
1: καταλαβαίνεις ότι η ιατρική είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται. Πρέπει να διαβάζεις.
0: Εννοείται.
1: Εγώ πέρσι πήγα με το Φίστα τον Νίκο στο ράλι, πάνω στις Σέρες.
0: Ναι.
1: Και σε ένα διάλειμμα που είχαμε. Ένα διάλειμμα που είχαμε μία ώρα μέχρι να μπούμε στα
0: κατάλαβα,
1: αυτοκίνητα. Διάβαζε. Λέω πού πάρε Νίκο. Πάω πάνω στο κηλικείο και ένα αυτό ησυχωμένο να διαβάσω. Και να είναι πολιτικό ο άλλο, πάω να εγχειριστώ. Ή καθηγητή πανεπιστημίου, τα συνέδρια. Με τίποτα δεν πάω. Εγώ, εσύ πάνε. Πήγα μια φορά, την πάτησε.
0: Άλλο πράγμα λέω. Άλλο πράγμα.
1: Άσε με κόκκινε με του γιατρού, του χειρουργού, του ξέρω καλά. Μαλλιά πήγε να με βάλει ο άλλο ο Λευκαδίτη και Φαλακρό με έβγαλε σαν τον Παπαγιανόπουλο στη Λόλα με έβγαλε.
0: Έλα, Φαλακρό θα βγαίνει στο σιάδι.
1: Άσε με καημένε τώρα.
0: Είναι...
1: Άσε με τώρα.
0: Το ότι έχει και.
1: Άσε με, μη με πατά τον κάλο τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, εσύ θα καθόμουν, ναι, θα καθόμουν να με εγχειρήσει αυτό ο καθηγητή.
0: Ερώτηση.
1: Αυτό ο γιατρό, ναι.
0: Πιστεύει ότι αυτό θα μείνει εδώ ή θα προχωρήσει και σε άλλε επεμβάσει.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι,
1: δεν
0: τι το ξέρω. Εκτίμηση ρωτάω, ρε Κώστα. Δεν συζητάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Να μου πει.
1: Θα φτάσει, ναι, η επιστήμη θα προχωρήσει.
0: Θα γίνονται και εγχειρήσεις καρδιάς και άλλες. Δηλαδή,
1: ο Όγκου στο εγκέφαλο, πέθανε ο Φουκαράς ο Γκόνιας. Ναι.
0: Πολλά πράγματα θα γίνουν.
1: Βεβαίως. Εξέλιξη είναι αυτό.
0: Ερώτηση.
1: Θα καθόμουν, βέβαια. Σε αυτό θα πήγαινε. Ναι.
0: Εδώ υπάρχει μια πολύ λογική δική μου, κατά την εκτίμησή μου,
1: ναι,
0: απορία. Η επιστήμη προχωράει σε όλους τους τομείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος σε μία επέμβαση ότι δεν θα γίνει διακοπή του διαδικτύου,
1: ναι,
0: του διαδικτυακού σήματος, ούτως ώστε να μην μπορεί να εκτελεστεί η επέμβαση.
1: Είναι σίγουρο ότι άμα γίνει διακοπή του διαδικτύου δεν θα γίνεται η επέμβαση.
0: Όχι, υποτίθεται ότι υπάρχουν άνθρωποι,
1: ναι,
0: οι οποίοι επιβλέπουν. Και αν ουέ και αλίμονο συμβεί κάτι, παρεμβαίνω.
1: Εσύ τι λες, Τάκη, εδώ το διαδίκτυο που έχουμε εδώ και δεν πάμε έξω για να δούμε το σήμα ή στο υπόγειο που κάνω εγώ την
0: εσύ
1: εκπομπή.
0: Εσύ δεν έχει σήμα, αλλά από τη Γιουνάν,
1: ναι,
0: Γιουχάν,
1: ναι,
0: εγχείρησε την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος δέχτηκε. Εδώ υποτίθεται δεν έχουμε
1: Δεν θα γίνει η Vodafone, μάλλον αυτό ή κάποια άλλη.
0: Δεν ξέρω ποια
1: εταιρεία. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία.
1: Προφανώς και έχουν πάρει τα μέτρα τους.
0: Λένε,
1: εδώ άμα κάνει το ρεύμα, εδώ άμα σταματήσει το ρεύμα εδώ, τραβάει γεννήτρια από κάτω στο Μετρόπολης. Δεν τραβάει γεννήτρια. Κάτι ανάλογο θα υπάρχει και εκεί.
0: Και στα νοσοκομεία. Και
1: πάρε, μάθε πώς γίνεται η εγχείρηση και πες μας. Δεν μας κάνεις ερωτήσεις τώρα. Εγώ ανειδίκευτος να πω τι θα γίνει. Με ρωτάς. Πάντως θα καθόμουν να με.
0: Θα την έκανες.
1: 100%.
0: Θα δεχόσουν.
1: Εάν ο γιατρός ήταν σε καλή ηλικία, εάν δεν ήταν καθηγητής πανεπιστημίου από τους καθηγητές.
0: Είναι καθηγητής πανεπιστημίου.
1: Είναι, λέει.
0: Είναι. Και διευθυντής πανεπιστημίου.
1: Σε ποιο πανεπιστήμιο, πού?
0: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.
1: Πατρών. Εκεί μπορεί να έλεγαν. Άμα ήταν και πολιτευτής, δεν θα έμπαινα.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πρώτη φορά τον
1: γιατρό, άκουσα. Εγώ. Καθηγητή ή γιατρό που να είναι σε κόμματα και να κάνει εκλογές και τέτοια, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν μπαίνω. Ξανά.
0: Έχεις ένα σοβαρό λόγο τον οποίο το κατέθεσε. Γενικότερα.
1: Ναι.
0: Εκείνη το μέλλον πιστεύεις?
1: Ποιο, πού?
0: Στην τηλεοπτική.
1: Καταρχήν από την ανοιχτή εγχείρηση πήγαμε στη ρομποτική και θα πάμε και στην τηλεοπτική. Ναι,
0: η ρομποτική είναι μεγάλη υπόθεση. Η ρομποτική είναι μεγάλη υπόθεση. Έχει προχωρήσει.
1: Οπότε όταν πάθεις το άλλο το έφραγμα εσύ.
0: Δηλαδή κάποιες επεμβάσεις κάποτε φαντάζανε, δηλαδή η εγχείρηση καρδιάς.
1: Ναι.
0: Κάποτε ήταν όχι θέμα.
1: Τι κάποτε.
0: Θεματάρα.
1: Κάναν μόνο πλούσιοι στο Λονδίνο.
0: Στο Γιακούπ, δεκαετία του 12.
1: Δεν μιλάμε για το Γιακούπ, πηγαίνα και σε άλλους
0: στο Λονδίνο. Και στο Σπύρου.
1: Σπύρου μετά το Πασόκ ήρθε, με τη δεκαετία 70 σου.
0: Λοιπόν, εντάξει, γινόταν επεμβάσεις οι οποίες φαντάζανε απλησίαστες. Και πέρασε, οικονομικά και
1: η ιατρική πέρασε σε απίστευτα σημεία.
0: Ναι, δεν διαφωνούμε.
1: Άμα ο γιατρός είναι καλός, πάει σε σηκώσει.
0: Πού βλέπεις να φτάνει?
1: Τι που βλέπω να φτάνει?
0: Πού πιστεύεις ότι θα φτάσουμε?
1: Ιατρική.
0: Ναι.
1: Πάντως όχι να ανακαλύψουν το φάρμακο του καρκίνου, δεν θα τους αφήσουν. Δεν θα τους αφήσουν να το βρουν.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα κάνουμε υπερπληθυσμό, θα ζούμε 100 χρόνια και θα γίνει υγείο ένας πάνω στον άλλον. Γιατί δεν συμφέρει τα μεγάλα τράστ να γίνει αυτό το πράγμα. Ήδη είμαστε πολύ πάνω στη γη. Δηλαδή πες ότι εγώ έχω 75 χρόνια, 71, σαν τον πατέρα μου ένα καρκίνο και τον ανακαλύψουν, πρέπει να πεθάνω από άλλο. Πρέπει να βρουν άλλο ανίατο, άλλη ανίατη ασθένεια.
0: Έχει ένα σκασμό αρρώστια.
1: Τώρα βγαίνουν καινούργιες. Ρε κόκκινε για αρρώστιες θα μιλάμε σήμερα.
0: Αυτό δεν είναι κάτι σπουδαίο.
1: Δηλαδή εσύ επειδή δεν σου σηκώνεται, δηλαδή πρέπει να μιλάμε για αρρώστιες δηλαδή.
0: Τι εκφράσεις.
1: Τι εκφράσεις είναι αυτές δηλαδή. Η διάθεση δεν σου σηκώνεται. Τι θα κάνουμε εδώ.
0: Είπα κάτι κακό.
1: Με τις αρρώστιες μισή ώρα το είπαμε εδώ. Παίρνω.
0: Τι αρρώστιες.
1: Θα κάνουμε τη ρομποτική, θα την αναλύσουμε. Δεν μαθηματικά 11 στο τρίμηνο έχω. Θα αναλύσουμε τη ρομποτική στο ράδιο να πούμε. 11 στο τρίμηνο έχεις μαθηματικά. Θα αναλύσεις τώρα τη ρομποτική. Το είπαμε. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Συνεχίζουμε. Μπαίνω, δεν μπαίνω. Πάμε αλλού. Εντάξει.
0: Μουντιάλ δεν θες να μιλήσεις. Για μπάλα δεν θες να μιλήσεις.
1: Μπάλα γιατί δεν θέλω να μιλήσω.
0: Λες εγώ τι να πω. Δεν αναλύω το Κονγκό, δεν αναλύω το ένα.
1: Εσύ είσαι ικανός να έχει 5 θέματα. Θεματάρες και να πας στο 6ο θέμα να ξεκινήσει.
0: Για πες μου, ποια είναι η θεματάρα σου.
1: Η θεματάρα είναι ο Κωνσταντέλιας ακόμα. Ακόμα είναι ο Κωνσταντέλιας. Και ακόμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεταγραφές. Και ότι ακόμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ δεν μπορεί να πάρει μεγάλο παιχτάρα. 80 θέματα εκεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Τι ρομποτική ιατρική με βρήκε τώρα εσύ.
0: Τι εννοεί δεν μπορεί.
1: Ξέρεις μπάσκετ ρεπορτάζ. ΠΑΟΚ. Παίκτες τέτοια. Ξέρεις για παίκτη.
0: Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για
1: μένα. Άσε το νωρίς να τι θεωρείς. Ξέρεις ποιο παίκτη του πήρε ο Παναθηναϊκός, το όνομα το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Άστο τώρα, δηλαδή δεν μιλάμε.
0: Τον Ταϊρή.
1: Άστο ρε, δεν πάμε. Έχει άλλα θέματα που είναι. Πώς το λένε. Έχει να δώσει στοίχημα διάδα, τριάδα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θα το γράψει.
1: Δεν θα το γράψει. Εντάξει. Έχει θέματα.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς. Ο ΠΑΟΚ πότε έκανε γρήγορο μεταγραφές για να κάνει τώρα.
1: Δεν με νοιάζει ρε, τι έκανε πέρσι. Ρωτάω. Για φέτος μιλάω. Τώρα θα πάρω το πέρσι.
0: Από να... τότε που ήρθε ο Σαββίδης, πότε έκανε γρήγορο μεταγραφές.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα έφυγε ο Λουτσέσκου, τώρα λένε ότι δεν έχει λεφτά ο άλλος. Παλιά είχε λεφτά. Τώρα το λένε οι μισθαδικοί δεν έχει φράγκο και πρέπει να αποδείξει ότι έχει.
0: Ρε, εγώ δεν σου λέω ότι.
1: Τι εγώ δεν σου λέω και εσύ δεν μου λες τώρα. Εγώ δεν σου λέω και εσύ δεν μου λες τώρα.
0: Ρωτάω κάτι το οποίο εσύ με επιχειρήματα βγάλαμε λάθος. Πριν που δεν υπήρχε τέτοιο θέμα και δεν το έλεγε κανείς. Γιατί καθυστερεί.
1: Τώρα είναι η γοητεία. Όταν δεν έχει λεφτά κατά τους μισθαδικούς, πού είναι οι μεταγραφές. Δευτέρα θα κάναμε μεταγραφή, δεν έγινε. Τρίτη πέρασε, δεν έγινε. Τετάρτη δεν έγινε. Όχι, τα χαρτιά είναι για το στόπερ. Το στόπερ θα τον πάρουν αυτό το.
0: Ο προπονητής ήρθε. Λέγανε δεν έρθει.
1: Τι προπονητής ήρθε. Η Μουρτζούκου, η αρσενική Μουρτζούκου ήρθε.
0: Ξέρουμε τι πουλιά πιάνει.
1: Τι να πιάσει, λέει, πουλιά πιάνει. Πού να ξέρω να πιάνει πουλιά πιάνει.
0: Είναι νέο παλικάρι.
1: Ναι, είναι νέο παλικάρι και αυτό.
0: Μπορεί να είναι καλός.
1: Μπορεί να είναι καλός.
0: Να πούμε γνώμη για έναν προπονητή.
1: Δεν είναι οι παόξιδες ενθουσιασμένοι. Μέσα στην Αθήνα είναι. Και τώρα βρήκανε να πούμε τους αποπροσανατόλισαν.
0: Δηλαδή,
1: τους αποπροσανατόλισαν.
0: Ένα λεπτό.
1: Τους αποπροσανατόλισαν με τον Κωνσταντέλια. Γιατί να ασχολούνται με τις μεταγραφές, ασχολούνται με τον Κωνσταντέλια. Αν είναι.
0: Ποιος κατάφερε και τους αποπροσανατόλισε με τον Κωνσταντέλια.
1: Ποιος.
0: Ποιος σου έκανε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ.
0: Εσύ τους αποπροσανατόλισε.
1: Ναι.
0: Όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, δηλαδή αποπροσανατολιστήκαν από σένα.
1: Εμένα βρίζουν, δεν βρίζουν κανέναν άλλον. Δημοσιογράφοι κάτω στην Αθήνα με βρίζουν. Ονόματα τους απάντησα εγώ μετά. Χθες ήμουν Αναπτόπουλος 30 ετών. Καλύτερα μην με έβλεπες. 28. Έχει θεματάρες, έχει κόντρες να πεις. Τι ιατρική τώρα τον έκανε τον
0: άλλο. Γύρω από σένα δηλαδή γυρίζει ο
1: κόσμος. Το προστάτη να πούμε το αλουνού τον έκανε από την Κίνα. Ο άλλος να πούμε το έκανε, εντάξει. Καινούριο είναι. Ότι γίνονται εγχειρήσεις τώρα το είδες. Το έκανε ο Έλληνας, το έκανε πρώτη φορά. Μπράβο του. Συγχαρητήρια.
0: Τι παραπάνω μπορεί να πεις για τον Κωνσταντέλια μετά από όσα έχουμε υποθεί.
1: Τι παραπάνω να πεις.
0: Ναι, τι έχεις να προσθέσεις.
1: Να βγει για να πει την αλήθεια, αυτό να του πεις.
0: Τι θα αλλάξει.
1: Γιατί αυτά τα ORC τα οποία με περιτριγυρίζουν έχουν επηρεάσει τον κόσμο ότι φταίει ο Γιωβάνοβιτς. Παραβάλλουν τον Γιωβάνοβιτς ότι φταίει. Και ότι αν πάει ο Λουτσέσκο εκεί θα γυρίσει πίσω. Βρίζουν τον Καγκάτσι. Πολύ πράγμα, ρε. Πολύ πράγμα.
0: Δηλαδή για την απόφαση.
1: Ποια απόφαση. Ναι.
0: Να μην πάει στα δύο παιχνίδια της Εθνικής.
1: Ναι.
0: Φταίει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Λένε αυτοί.
0: Εσύ τι πιστεύεις.
1: Ότι ο Κωνσταντέλιας έχει τις πεπιθήσεις του και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν φταίει κανένας Γιωβάνοβιτς. Ούτε κανένας Γκαγκάτσι.
0: Άρα λες ότι και να φύγει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να ξαναδούμε τον Κωνσταντέλια.
1: Πάει ο Κωνσταντέλιας. Και σε 2-3 χρόνια σταματήσει και από τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας. Δεν έχει πολύ χρόνο.
0: Και πού θα πάει.
1: Δηλαδή 32 χρονών, 31. Πού θα πάει.
0: Ναι.
1: Θα πάει σε μια ραχούλα και θα βόσκει πρόβατα. Ξέρω εγώ που θα πάει. Πάντως με την μπάλα δεν ασχολείται. Δεν τον αρέσει η μπάλα.
0: Α, θα σταματήσει το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο δεν τον αρέσει.
0: Αυτό πες.
1: Ναι, δεν τον αρέσει. Μπορεί να πάει στο φράγμα της Θέρμης να πάρει κάνα 2-3 χοντρομπαλάδες φίλους του, εσένα και εμένα, και να βάλουν 2 δοκάρια και να παίζει εσύ. Γιατί θα χαίρεται. Δεν συμφωνεί με πολλά πράγματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο σήμερα.
0: Δικαίωμά του.
1: Υπάρχουν ότι είναι δικαίωμά του. Αλλά μην λέτε βλακίες ότι το φταίει ο προπονητής.
0: Εγώ δεν είπα κάτι.
1: Και τα ORC να πούμε επηρεάζουν άλλα ORC.
0: Το πρόβλημα που είναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εσύ γιατί... δεν βλέπεις τίποτα, κανένα πρόβλημα δεν βλέπεις.
0: Δηλαδή με συγχωρείς, εγώ λέω απλά ένα σχόλιο. Είναι κρίμα ένας άνθρωπος να γίνεται με τέτοιο χάρισμα,
1: ναι,
0: και να ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή να μην θέλει να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Δεν του αρέσει.
0: Είναι τραγικό είναι.
1: Δεν του αρέσει το στυλ του ποδοσφαίρου, έτσι πώς παίζεται.
0: Είναι κρίμα.
1: Μια χαρά είναι. Συνειδητοποιημένος άνθρωπος είναι. Πιο συνειδητοποιημένος από όλους μας. Πιο κατασταλαγμένος από όλους.
0: Δεν είπα δεν συνειδητοποιημένος.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι ότι χειρότερο να βλέπεις κάποιον να έχει ταλέντο σε κάτι για να μην θέλει να το κάνει.
1: Και λοιπόν.
0: Ρε φίλε, πες,
1: ξέρεις πώς
0: θα μπορούσε ένα παιδί μας.
1: Τι να είναι.
0: Θα μπορούσε ένα παιδί μας.
1: Τι παιδί μας να είναι.
0: Θα μπορούσε ένα παιδί μας, ο Κωνσταντέλης.
1: Ηλικιακά.
0: Ναι.
1: Βέβαια μπορούσε.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μια μέρα και λέει: Μπαμπά,
1: ναι,
0: εσένα ή εμένα. Θέλω να σταματήσω το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Το λογικό δεν θα το πει: Μη σταματάς.
1: Όχι, θα το πω: Η μάνα σου φταίει, θα το πω. Δεν φταίω εγώ. Δεν πιάνει τίποτα.
0: Το πιάνω πολύ καλά.
1: Να πιάσει.
0: Δεν προσπαθώ.
1: Αν είχα βγει τον Κωνσταντέλια, αν είχαν πιο, ξέρω εγώ, τον Τζόλι. Το Τζόλι.
0: Δεν προσπαθούσε να αλλάξει νόμο, δηλαδή θα έλεγε φταίει μάνα σου.
1: Δεν θα έπαιρνα την ευθύνη εγώ. Συνήθως οι γυναίκες τα κάνουν αυτά.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ακρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Στον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος Σκοπιανός απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Δραματικά αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα ύστερα από τον διπλό φωνικό σεισμό, καθώς σύμφωνα με τον υπηρεσιακό πρόεδρο της χώρας ανέρχονται πλέον σε 589. Την ίδια στιγμή ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει τους 50.000. Ένα βαθύ τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατο του 15χρονου αγοριού το βράδυ της περασμένης Τετάρτη στην Καλλιθέα, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την νεκροψία νεκροτομή. Την ίδια στιγμή βαρύτατη ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και προσπάθησε να σκοτώσει τον 24χρονο σύντροφό της μέσα σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη. Στην απολογία της επέμεινε ότι έδρασε υποκαθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν αποτελεί επίσημη δήλωση ήττας των Αμερικανών και του Ισραήλ, σύμφωνα με τον γραμματέα της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ. Όπως δήλωσε σχετικά, το Ισραήλ πρέπει να αποχωρήσει από τον Λίβανο ανεφόρον. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη στις 6. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν στο μικρόφωνο Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
7: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
8: Διψά για.
7: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μυρίζει λουκουδιά.
14: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια.
13: Και καινούριο λουρί.
14: Πού πήγε πάλι.
13: Όπου και αν πήγε.
14: Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
14: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
16: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
17: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
18: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
17: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
18: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
25: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
24: Και όταν φεύγεις.
25: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
26: Κόψε και μπει.
27: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
28: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
29: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
0: Ατλάθερμ!
1: Τι έπαθε εσύ αυτός?
0: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
2: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Ατλακόλ!
3: Στη Βάραγκονς η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
19: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κινητό εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την αδικλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη σε 95,5 στο inbox σταθμού, σελίδα στο facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμά Αγγλού, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναλάβει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας, γιατί πολύ απλά στον Κοσμά Αγγλού η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββαϊκό. Ξεκινάμε το πρωί με Apex Brands για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις Apex προσφορές του Σαββαϊκού για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ στο Σαββαϊκό, Apex, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Γνώμη για την ολιγορία του Ολυμπιακού μεταγραφές και ανανεώσεις παλεμάχων όπως ο Ντάνι Γκαρθία και ο Ταρέμι.
1: Δεν μιλάει κανένας.
0: Μέτρια πράγματα, μήπως περιμένουν τα λεφτά του Λίγκ, του Champions League, μπασκέ.
1: Το βλέπω.
0: Και θα ανακοινώνανε την ανακαίνιση, την αναπαλαίωση του Καραϊσκάκη.
1: Ναι, βέβαια. Αυτά τα κάναμε και εδώ. Πηγαίναμε, στέλναμε τον...
0: Δεν είχα ότι τα κάναμε.
1: Το Χαρούλι, όταν τα είχαμε καλά με τον Σαββίδη, γενικά δεν είχαμε μαλώσει. Για να ότι ξεκινούσαν το αυτό, όπως το λένε. Πες τώρα, ρε. Της Θέρμης.
0: Το προβλητικό.
1: Το προβλητικό. Βγαίναμε φωτογραφία και κέντρο της Θέρμης. Μεταγραφές γινότανε. Πήρε το πρωτάθλημα.
0: Όποτε έχανε κάτι.
1: Ναι.
0: Και έναν ένα θέμα. Το γήπεδο, το προβλητικό.
1: Τώρα στις μεταγραφές ο Ολυμπιακός, άμα βγαίνουν Ολυμπιακοί τώρα και ανοίξουμε γραμμές, θα αρχίσουν να γκρινιάζουν. Το γήπεδο που θα γίνει 50.000 θέατρο, αυτό πουλάνε τώρα. Όταν βλέπεις κόκκινε. Μέσα στον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, στην κάργα μεταγραφική περίοδο, να λένε για το γήπεδο του Ολυμπιακού 50.000 θέσεις και κλειστό θα είναι και αυτό και τα λοιπά, η πολεοδομία και το ένα και το άλλο, κάτι δεν πάει καλά και εκεί. Αλλά και όταν βγει στο ραδιόφωνο να μιλήσουν στην Αέρα Σπορ και στα άλλα ραδιόφωνα και στο Σπορ FM, τους κλείνουν να πούμε. Άμα πούν τίποτα για τον Ολυμπιακό, ότι δεν κάνει μεταγραφές. Είναι που οι μπαμπάδες τους ρίξανε τη χούντα για να φέρουν τη δημοκρατία, να πούμε. Δημοκράτες. Δημοκράτες. Για τον Ολυμπιακό, οι μεταγραφές μέχρι στιγμής δεν. Όσο για τον Γιώργο Φορτούνη που θα του σώσει από τις κλειστές άμυνες, το έχει περάσει καλά ο Καράπαπα στο έργο του ρεπόρτερ.
0: Για Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ποιος? Ολυμπιακός τι είναι, να κρίσει τον Ατρόμητο, να πει μισή ώρα ο Φορτούνης. Τι μισό, μισό.
0: Μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Που παίζει για Ελλάδα.
1: Ποιος? Ολυμπιακός τι είναι, να κρίσει τον Ατρόμητο, να πει μισή ώρα.

0: νερό θα βγάλει να πούμε. Το σκύπ από μέσα να πούμε.
1: Έχει εμπειρίε.
0: Ξέρω εγώ τι σου λέω τώρα. Εγώ είμαι φτωχό έτσι κι αλλιώ δεν έχουν τα λεφτά του με την ύπαρ να πούμε. Τέλο πάντων είμαι στη μεσαία τάξη. Τέλο πάντων.
1: Τώρα πήγε στη μεσαία τάξη. Ανέβηκε επίπεδο.
0: Εντάξει, δεν πεινάω κιόλα, αλλά δεν έχω και λεφτά. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εκείνη την κάλτσα, δεν θα την βρω.
0: Άμα πάθω έμπνευμα, έχω 4.000 να δώσω στο αυτό να με φτιάξει. Δεν περιμένω στο Ιπποκράτη τον Αντωνάκη να με σώσει. Κατάλαβε. Αυτό θέλω να σε πω.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένα.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένα.
1: Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν.
0: Πάντω για το άλλο που λέγαμε πριν κλείσουμε την ώρα, ότι εγωπαθικέ οικογένειε.
1: Εγωπαθικέ.
0: Εγωπαθικέ, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Έχω δει εγώ καυγάρε, σε λέω. Πήγα σε μειευτήριο. Γέννησε ένα φίλο μου.
1: Γεννήθηκε ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Σε ποιο μοιάζει, είπαν τι μπουρδε.
0: Ήταν οι γριέ μαζί εκεί, οι λύκοι και οι δύο. Οι λύκοι, πραγματικά. Αυτή η επικίνδυνη η λύκοι και οι δύο. Όχι το σαγόνι του, τον παππού, τον Μανώλη. Καλέ, τι λες, η μητούλα του είναι ίδια, ξέρω εγώ, τη υγεία τη Φεβρονία. Τραβάνε καυγά οι λύκοι. Μπαίνει και το ζευγάρι στην περιπέτεια, να του πετάξει έξω με τι κλωτσιέ. Με τι κλωτσιέ!
1: Αν πληρώναν αυτοί.
0: Εάν πληρώναν αυτοί, φίλε. Τότε μιλάμε τώρα για την απόλυτη ξεφτύλα.
1: Γιατί ξεφτύλα, ρε,
0: ξεφτύλα.
1: Δηλαδή, ένα ζευγάρι σήμερα νέο, νέα παιδιά. 25 ετών.
0: Ναι.
1: Από πού μπορεί να έχει λεφτά, για παιδιά.
0: Α, δηλαδή, επειδή δεν έχει λεφτά, πρέπει να του κάνει τη ζωή του.
1: Θα απαντά πανταλονάτα. Η κόρη σου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 22.
0: 21 μισό είναι. 21. Ναι.
1: Πώ να έχει λεφτά.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, δηλαδή.
1: Άλλο λέω.
0: Ναι. Δεν κάνει παιδιά, μα δεν έχει λεφτά.
1: Λέω, ρε, παιδί μου, πε ότι με τον.
0: Αυτό που σε λέω εγώ. Αν δεν έχει λεφτά.
1: Πε ότι με τον καλό τη. Κάνουν ένα παιδί.
0: Γιατί να κάνει παιδί.
1: Προκύπτει, ρε.
0: Ούτε, προφυλακτικά.
1: Θέλω να το κρατήσουν.
0: Ωραία. Αν το κρατήσουν, τι βάψανε.
1: Άλλο λέω. Θέλω να το κρατήσουν.
0: Τι βάψανε.
1: Θα πληρώσει εσύ.
0: Τι βάψανε, ναι.
1: Θα πληρώσει εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν λέω ότι θα το κάνει εκ.
0: Εγώ δεν θα το κάνω.
1: Δεν λέω ότι θα το κάνει εκ του πονηρού.
0: Γιατί είμαι βλάκα. Καλό άνθρωπο. Ο άλλο που πληρώνει θα το κάνει. Λοιπόν.
1: Καλό έτσι
0: το λένε. Αμάρε κόκκινε. Ελληνικά μιλάνε.
1: Και σε πέρα, τι, και εγώ θα το κάνω.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Άμα είναι ένα.
1: Συμβαίνει, ζωή είναι.
0: Δεν είναι έτσι. Πάει ο λύκο που πληρώνει δηλαδή και λέει: μοιάζει το παιδί το.
1: Αυτό είναι συχαμένο.
0: Συχαμένε είναι.
1: Ποιο διαφώνει με αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέω: γίνονται και κέντρο.
0: Άμα κόκκινε το ζευγάρι, εγώ θα δώσω μια συμβουλή. Άμα το ζευγάρι δεν είναι αυτόνομο οικονομικά, μη σώσει και παντρευτεί. Μην κάνει παιδιά. Άμα περιμένω εγώ από τον άλλο να γίνω του πεθερού μου βοηθό ή η άλλη τη πεθερά ή βοηθό, καήκαμε. Καήκαμε.
1: Παίρνει μια δουλειά.
0: Αλλά αυτές και λεφτά να μην δίνουν, παίρνουν θάρρυτα, μπαίνουν στο μεευτήριο και τα κάνουν αυτά.
1: Αυτό είναι μεγάλη λέξη.
0: Μπράβο. Μην τις βάζετε και τις δυο μέρες.
1: Είναι και χειρότερες.
0: Ναι, ή ένες.
1: Όταν βάζουν λεφτά δεν είναι τόσο. Πιο σοβαρές.
0: Δεν είναι καθόλου σοβαρές. Είναι χειρότερες τότε.
1: Όχι.
0: Είναι χειρότερες. Πάμε στα άλλα θέματα. Κάναμε την κοινωνιολογική μας προσέγγιση κτλ. Τραβάνε τους καυγάδες, να πούμε, σε 6 μήνες. Είπες έτσι, γιατί μίλησες στη μάνα μου, έτσι.
1: Είπες κάτι για τον
0: ναι.
1: Κωνσταντέλια και θέλω να ρωτήσω το εξής.
0: Πάμε στον Κωνσταντέλια τώρα.
1: Λες, δεν βλέπεις να έχει πολύ μέλλον.
0: Όχι μόνο δεν βλέπω. Όχι μόνο δεν βλέπω να έχει μέλλον.
1: Το σέβομαι. Ναι. Είναι πρόβλεψη, είναι εκτίμηση, είναι πληροφορία.
0: Είναι πληροφορία και εκτίμηση.
1: Οτιδήποτε.
0: Και τα δύο είναι.
1: Λοιπόν, γιατί να μην σταματήσει, αφού δεν του αρέσει.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην σταματήσει τώρα και.
0: Γιατί να πάρει άλλα 4,5 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Θα φάει, ξέρω εγώ, το μισό εκατομμύριο. Τα 4 θα τα επενδύσει γιατί είναι νοικοκύρη και θα μπει στο ποδόσφαιρο αντίο και ούτε θα τον ξαναδεί. Ούτε τεχνικό διευθυντή, ούτε τίποτα. Τι με κοιτά.
1: Τέρμα δηλαδή.
0: Τέρμα τα δίφραγκα.
1: Υγεία να έχουμε να δούμε.
0: Και αυτοί που τον κάνουν τώρα δίθεν τον υπερασπίζονται αυτοί οι βλαχοπαοξίδες. Άμα αρχίσει και περπατάει μέσα στην τούμπα και δεν πάει καλά κτλ. Τότε να δει. Το καλοσυνάτο χαρακτήρα τους, τους τετραρούθουνους, τι θα τους σύρουνε. Τις προάλλες έχασε ένα γκολ και έκανε ένα live και ο τετραρούθουνος τον έβριζε. Ξέρεις τι τον έριχνε. Δεν βγάζεις με τους τετραρούθουνους άκρη. Άσε τώρα που τον δίθεν τον υπερασπίζονται γιατί...
1: Τον δίθεν, όπα.
0: Φυσικά, σε υπερασπίζονται δίθεν. Μόλις, για να τους κάνεις τη δουλειά. Άμα δεν τους κάνεις τη δουλειά, σε σκίσουνε να πούμε. Αυτοί οι τετραρούθουνοι. Και οι κάθε τετραρούθουνοι και οι τετραμούτσουνοι αυτή τη χώρα, θα μου πει, αυτή τη ομάδα και τη οποιαδήποτε χώρα και ομάδα.
1: Ευρωλίγκα έλεγε κόκκινε για Άρη και πάω και εν τέλει μπήκε Μπεσίκτα. Κουβάζει και σε αυτό.
0: Ποια Ευρωλίγκα βρετά.
1: Εγώ θα πάει Ευρωλίγκα.
0: Του παραμυθιάζουν εδώ τώρα που Ευρωλίγκα τώρα.
1: Ρε 40 ψεύτη.
0: Ο Σιάο και ο άλλο τα
1: πούνε. Ρε 40 ψεύτη. Ναι. Είχε πει η γαλλική ομάδα που κατέστησε το Eurocup ότι δεν συμμετέχει.
0: Ναι.
1: Λέω. Υπάρχει πρόβλημα τη Μονακό.
0: Λέω, ναι. Και...
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι και.
1: Λέω.

0: Εφόσον δεν παίξει και η Μονακό και άλλη μια ομάδα, πολύ πιθανόν
1: ναι.
0: να πάρουν ναι. τη θέση τους ΠΑΟΚ ή Άρης, Άρης ή ΠΑΟΚ.
1: Με ποιο τρόπο, ΠΑΟΚ ή Άρης, Άρης, με ποιο τρόπο.
0: Αν δεν πηγαίναν οι άλλοι.
1: Ναι, με ποιο τρόπο, δεν θέλαν λεφτά.
0: Φυσικά.
1: Ποιο θα δίνει τα λεφτά.
0: Έχουν και ο Σιάου έχει λεφτά και ο.
1: Ποιο.
0: Μισθακίδης.
1: Πού ήταν τα λεφτά για να πάνε στην Ευρωλίγκα.
0: Του πρόλαβε η άλλη ομάδα.
1: Α, του πρόλαβε η άλλη ομάδα.
0: Υπάρχει προτεραιότητα.
1: Μάλιστα. Και τι θα παίζουνε, πρωτάθλημα πόλεμο, ποιο θα βγει πρώτο εδώ πέρα. Αυτό θα γίνει.
0: Γιατί.
1: Θα κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τη δουλειά του. Και αυτοί δεν θα παρέμουν στο πρωτάθλημα πόλεων κάτω του Μπάνο, του Μπακαριλάου. Ποιο θα περάσει ένα τον άλλον. Αυτό θα γίνει.
0: Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή
1: ναι.
0: είχε τιμωρηθεί και για πέσει την Α2. Έπαιζε κανονικά Ευρωλίγα.
1: Δύο ομάδες.
0: Και είχε μια ομάδα για Α2.
1: Ωραία. Τι θες να μου πεις,
0: ή δεν έχουμε δει στην Ελλάδα.
1: Πες θα κάνουν. Συμπιστεύεις τα επόμενα 5 χρόνια θα δεις Ευρωλίγα τον Πάο και τον Άρη. Το πιστεύεις αυτό.
0: Τους έχω ικανούς.
1: Εγώ τους έχω ανίκανους.
0: Ρε φίλε, πού το βασίζεις, εδώ πριν μου πες μπούρδα. Μου πες για παίκτη που πήρανε και δεν πήρανε.
1: Τι πήρανε, δεν χάσανε αυτό του Ολυμπιακού.
0: Δεν χάσανε.
1: Γιατί δεν το χάσανε. Δεν λέγανε θα πάρουν.
0: Ο Φαλ. Ήταν παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Είναι ένα σέντερ ύψους 2,18.
1: 2,18 πύργος, ναι. Λοιπόν,
0: για κάποιο λόγο φέτος ναι. δεν έπαιξε. Μας λένε για τραυματισμό. Δεν ξέρω, δεν το έχω διασταυρώσει.
1: Έτσι λένε, ναι, ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, okay. Λοιπόν. Και με το που έφυγε από τον Ολυμπιακό μπήκε σφήνα ο Παναθηναϊκός.
1: Ή δεν μπήκε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Μπορούν.
1: Άμα δεν μπορούν, τι κάνουν.
0: Ρε φίλε, συνόμιλο.
1: Ή μπορούν. Να περιμένουμε καμιά
0: δεκαετία. Να είμαστε ρεαλιστές.
1: Ρεαλιστές, ναι.
0: Οι πιθανότητες να έρθει ένας παίκτης να αγωνιστεί σε Άρη και σε ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και να μην παίξει σε Ευρωλίγκα. Ποιες είναι.
1: Να του δώσεις τεράστια χρήματα.
0: Πόσο τεράστια.
1: Δηλαδή, πόσα παίρνει στον Παναθηναϊκό.
0: Παίρνουν από σώ.
1: Ξέρω εγώ. Ένα εκατομμύριο παίρνει.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Πόσα.
0: Οι περισσότεροι παίζουν από 2 και πάνω.
1: 2 παίρνει. Του δώσει 2,5 ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης.
0: Δεν έρχονται εκεί. Δηλαδή. Τα διπλά πρέπει να του δώσει.
1: Του το δώσει.
0: Ο Χεζόνια παίρνει 4.
1: Δεν ξέρω τι κάνει ο Χεζόνια. 4. Α τα δώσουν.
0: Δεν έπαιζε και στον Πάνο.
1: Όλα μα φλωμούν στο αυτό. Ευρωλίγκα και Ευρωλίγκα. Και τα χαϊβάνια να λένε Ευρωλίγκα, Ευρωλίγκα. Και απ' που πρέπει να μετά τη μέντ με τον Βάο. Ποιο θα βγει πρώτο.
0: Πήρε Σπανούλη ο Άρης.
1: Τι πήρε.
0: Σπανούλη.
1: Και επειδή πήρε Σπανούλη, ποια θα είναι η διαφορά.
0: Τα 10 εκατομμύρια τα οποία βάζει στο μπάτζετ και θα είναι και παραπάνω.
1: Θα πάρει πρωτάθλημα εκεί που λέει θα μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Θα διεκδικήσει να πάρει το EuroCup και να πάρει το εισιτήριο για Ευρωλίγκα.
1: Μόνο έτσι, ε. Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πιο λογική οδό.
1: Ωραία. Αν το, αν το κάνει, θα το πούμε πράγμα. Αν δεν το κάνει, τι θα πούμε. Απέτυχε.
0: Δεν απέτυχε.
1: Τι έκανε.
0: Με την πρώτη πρέπει να δει κάποια συγγνώμη.
1: Ναι, τι.
0: Δεν είναι πανελλαδικέ εκστάσει.
1: Τι είναι.
0: Και πανελλαδικέ να είναι.
1: Ναι.
0: Αν κάποιο για κάποιο λόγο δεν γράψει καλά, έχει και του χρόνου.
1: Και τι να κάνω, να τον κλάψω.
0: Για ο παπά και ο μαμά έχουν λεφτά, έχει να πάει και έξω.
1: Α πάει, αμά και ο παπά και ο μαμά λεφτά να πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Αν πάρει το EuroCup και πάει στην Ευρωλίγκα, είναι επιτυχημένο. Εάν δεν το πάρει και βγει ο Άρης Πέμπτος στη βαθμολογία στο Χαριλάου και έχει 1000 άτομα, οι Αργενοί θα είναι ευχαριστημένοι.
0: Φυσικά και όχι.
1: Τι μα λέτε τώρα, πήγα στα αεροδρόμια οι Φελοί εκεί και τρέχαν τα σάλια του από κάτω και κουρτουρβαλούσαν να πούμε. Οι άλλοι είναι όπλου τύπα οξύδες. Μπήκαν στη Euroleague.
0: Όχι.
1: Τελειώσαμε. Θα πάρουν πρωτάθλημα.
0: Έχουν δικαίωμα να ονειρεύονται.
1: Πρώτη θέση ονειρεύεσαι. Και εγώ το βράδυ πάω να δω τίμω Ναπολέον Βοναπάρτη, να πούμε. Σοβαρά, μιλά.
0: Αυτό έχει κάνει.
1: Όχι, ο Κουλιανός το κάνει. Γιατί ο Κουλιανός είναι στο ύψος του Βοναπάρτη, να πούμε.
0: Εσύ του έχει μετρήσει, δηλαδή.
1: Του μέτρησα, ναι.
0: Πού τον βρήκε τον Ναπολέον να τον μετρήσει.
1: Εσύ το Χριστό που το βρήκε εδώ.
0: Πήγε δηλαδή στο.
1: Εσύ πήγε στη Βιθλέμ.
0: Στο μουσείο που τη ναι, ναι. Μαντάμ τη Όκε μέτρε.
1: Δεν πάω σε μουσείο, αλλά πήγε να μέσα, ήταν κοντό ο Ναπολέοντα.
0: Πόσο κοντό.
1: Σαν το Κουλιανό.
0: Τι ύψο είχε δηλαδή.
1: 1,65.
0: Και σίγουρο.
1: Και ο Μεγαλέξανδρο κοντό ήταν. Και ο παπά του Φίλιππο που το σκότωσε η μάνα του Μεγαλέξανδρου. Και αυτό κοντό ήταν. Όλη τη ιστορία τη γράψαν οι κοντοί.
0: Δεν ισχύει αυτό με την προτεραιότητα τη Μεσίκα. Απλά έχει μεγαλύτερη φήμη και προοπτική από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Γι' αλλά αυτό μην πολύ λαλάτε. Πουλάτε δώρα στο ράδιο Άρη και ΠΑΟΚ.
0: Πουλάμε ό,τι.
1: Αφού θέλουμε. Πουλάτε Άρη και ΠΑΟΚ, εμείς έχουμε απαιτήσεις να πούμε. Οι οποίοι είμαστε.
0: Πουλάμε ό,τι θέλουμε.
1: Πουλάτε Άρη ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, καλά κάνετε. Αλλά εγώ θα είμαι αυστηρό σαν ακροατή και σαν φίλαθρο του μπάσκετ, α πούμε.
0: Συμμετέχει και στην ομάδα.
1: Ποιο είναι, λέει.
0: Συμμετέχει.
1: Που δεν πουλάω.
0: Συμμετέχει και
1: δεν πουλάω όνειρο εγώ το Σιάο. Πουλήσω όνειρο το Σιάο εγώ να πούμε Ευρωλίγκα και το Σπανούλι να στείλω εγώ 5.000 καθυστερημένους εκεί πέρα στο αεροδρόμιο. Α του στείλω να μπει στην Ευρωλίγκα. Α του στείλω να πάρει πρωτάθλημα, μισό λεπτό. Α του στείλω να πάρει κύπελο έστω. Θα το στείλω να πει το Σπανούλι, που είναι το Σπανούλι, να πέφτω και να λυποδημά. Όχι, δεν το στέλνω, ρε φίλε. Άμα μπει ο Πάοκ στην Ευρωλίγκα, από μπράβο. Άμα δεν πει, από δεν έκανε τίποτα. Και εμένα με κρίνουν και εσένα.
0: Όρου.
1: Εγώ δεν με κρίνω τον άλλον. Πήγε Ευρωλίγκα, κύριε. Όχι. Έδωσε τα λεφτά. Όχι. Πήρε Eurocup, κύριε. Όχι. Μπήκε Eurolίγκα. Όχι. Τι χαίρονται αυτοί σαν του χαζού.
0: Τι χαίρονται.
1: Ναι, τι χαίρονται.
0: Το ότι υπάρχει δικαίωμα στην ελπίδα.
1: Α, στην ελπίδα. Α, μάλιστα. Πάρε το δώσει φάρμακο για την ελπίδα.
0: Πε στο σαλιάρι.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Ότι σήμερα ο φίλο ο Δημήτρη.
1: Ποιο Δημήτρη.
0: Θα σου τον δείξω κιόλα.
1: Τι φίλο, άμα με λέει σαλιάρι, τι φίλο μου είναι.
0: Φίλο ήταν... ακροατή είναι.
1: Α, ο φίλο μου δεν είναι.
0: Δεν σε βρίζει. Λέει, πε στο σαλιάρι ότι σήμερα ένα ζευγάρι 30 ετών παίρνουν από 1200 μέχρι 1300 ο καθένα, του βάζει και αδρά. Εντάξει. Δεν μπορούν μόνοι του ούτε το μαευτήρα γυναικολόγο να πληρώσουν. Δεν λέω καν για ιδιωτική κλινική.
1: Θα πα στο Ιπποκράτη να γεννήσει.
0: Αυτό έκανε εποχή σε εποχέ πασό και το παίζει ιστορία ότι ήταν ανεξάρτητο. Μια βάφτιση με 50% άτομα και ένα ψηφοδοφέ απ' έξω κάτω από 1500 ευρώ δεν είναι.
1: Ποια 1500 ευρώ. Θα το πα στο
0: 1500 ευρώ, φίλε.
1: Θα το πα. Θα το πα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Θα διώλε.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Καδιώνε!
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο makedonikos.gr.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
14: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
15: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
17: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
16: Τρελόσερι.
18: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
20: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
21: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Περίπου 17 λεπτά που μένουν. Δεν ξέρω αν θες να ανοίξουμε γραμμές.
1: Καλά, ήδη έπρεπε να είχαμε.
0: Να είχαμε ανοίξει.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και όλο το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Σελίδα μου στο Facebook. Εσείς που δεν είστε του γραπτού. Δεν είστε του προφορικού, αλλά του γραπτού. Στέλνετε μηνύματα εκεί. Δεν το αναφέραμε πριν, πάμε σε δύο που περιμένουν. Οι υπόλοιποι μπορείτε να γεμίσετε τις γραμμές. Να σου πω ότι έχει γίνει χαμός με αυτόν τον οποίο δεν συμπαθείς εμφανισιακά κυρίως.
1: Εγώ?
0: Ναι, εμφανισιακά λέω κυρίως. Με τον Μπιέλσα.
1: Τι έκανε αυτός εδώ, απαράδεκτος?
0: Πλακώθηκε με τους παίκτες.
1: Δεν το βλέπεις ότι είναι μπερδεμένος? Κάνει μπάμ ο άνθρωπος. Καθηγητής ποδοσφαίρου. Καθηγητής ποδοσφαίρου είναι αυτός που νικάει. Διδάκτορ δημοσιογραφίας. Δημοσιογράφος είναι αυτός που φέρνει την ακροαματικότητα. Καθηγητής ιατρικής στο πανεπιστήμιο. Ιατρός είναι αυτός που σε παίρνει το έντερο που είναι γαρδούμπα και στο φτιάχνει λουκάνικο Φραγκφούρτης. Άντε τελειώνεται τώρα. Ο Μπιέλσα τώρα, το τρελό να πούμε, άνοιξε γραμμές.
0: Ανοιχτές με
1: δύο. Πλακώθηκε με τους παίκτες. Εύκολα πλακωθείς με οποιονδήποτε. Το δύσκολο είναι να συνεργαστείς.
0: Το δύσκολο είναι να μην πλακωθείς.
1: Βέβαια το δύσκολο είναι να μην πλακωθείς. Εύκολα είναι τα πλακώματα.
0: Και σε επίπεδο εθνικής ομάδας είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας, πάμε. Παρακαλώ.
1: Παρασκευή είναι.
0: Στο
1: δρόμο φεύγουν τώρα. Ξοχικά αυτά, επανομές, Χαλκιδικές και Καβάλες και Κατερίνες. Καλημέρα φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ακούμε.
0: Πάω Κολονία, έλα.
2: Τι έγινε. Κωστή.
1: Έλα.
2: Τι είπες προηγουμένως, Καμυφά.
1: Καμυφά. Καμικάζι Φαλακρός.
2: Φίλε.
1: Ναι.
2: Τα μαξιλάρια τι είναι, σκληρά?
1: Τα μαξιλάρια.
2: Ναι, είναι σκληρά.
1: Που κοιμάμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Χρησιμοποιώ ένα μαξιλάρι για το κεφάλι μου. Ναι. Και ένα βάζω το πόδι μου γιατί πέφτω αριστερά και πέφτω πλάγιο με τοπικά στο κρεβάτι και βάζω το πόδι μου ψηλά γιατί μ' αρέσει, βολεύομαι.
0: Εγώ έχω άλλο μαξιλάρι για άλλο κομμάτι.
2: Ωραία, αλλά είναι σκληρά τα μαξιλάρια.
1: Όχι, είναι μαλακά.
2: Αυτή είναι ονομασία, σε φιλό.
1: Τι με λέει, τι λέει.
0: Τι λένε ονομασία.
1: Μάλιστα. Κολονία χιούμορ έκανε αυτό τώρα. Μάλιστα.
0: Πάω
1: Κολονία, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Ελεύθερες γραμμές μπορείτε να πείτε.
1: Ποιος ασχολείται
0: ρε Άγγελος μεταγραφής ο Γκουστάβο Βαρέλα στον ΠΑΟΚ. Είναι καλός ο μικρός.
1: Το διαψεύδει είπα η ΠΑΟΚ.
0: Όχι, είναι καλός.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάρα πολύ καλός. Όχι καλός, πάρα πολύ καλός.
0: Αυτός έχει τρία παιδιά, τέσσερα, πώς έχει?
1: Δεν ξέρω πώς έχει, πάντως έχει. Όχι καλός, είναι πάρα πολύ καλός.
0: Και είναι
1: φορ. Στον ΠΑΟΚ λένε δεν. Μην ασχολείστε με το θέμα και τα λοιπά. Κουλιανός με τα λέει. Εγώ ακούω καημένος.
0: Καημένος γιατί?
1: Είμαι βοηθός. Κουλιανός. Σε αυτό το κομμάτι. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είμαι βοηθός.
0: Το θέμα του Κωνσταντέλια μου ξεδιπλώθηκε.
1: Το θέμα του Κωνσταντέλια μου το σφίριξαν από Αθήνα. Γι' αυτό αλλιώς δεν θα. Δεν μου το σφίριξαν από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχω πληροφοριοδότη. Έχω γενικούς πληροφοριοδότης. Έχω κάνει ένα Instagram πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Ένα Facebook σχετικά καλό, μέτριο, και ένα πολύ δυνατό TikTok. Οπότε εκεί μέσα παίρνεις πληροφορίες, αξιολογείς, το παίρνεις τηλέφωνο, λες, μιλάς, κάνεις.
0: Σαν αυτόν που σε είπε, θα σου δώσει τη χωριά.
1: Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι, ναι.
0: Αυτό σου λέω, σε κολλάω γιατί. Δεν ξεχνάω το τηλέφωνο που σε έβαλε και σου λέγα Κωστή. Μούφα μου φέρε. Όχι, ρε.
1: Πήγα κι εγώ να πάρω μια κρατική διαφήμιση για το κανάλι μου και δεν τα με ξεγέλασα. Και τι να ντραπώ ρε κοκκινό, τι...
0: Όχι ρε,
1: εντάξει. Έπεσα σε κένταρα που
0: είναι δηλαδή. Ο πρώτος σου την πατάει ή ο τελευταίος, δεν κατάλαβα.
1: Δεν έχει ακροματικότητα σήμερα, είναι χάλια.
0: Δεν έχει, γιατί έχει τόσα μηνύματα και δεν έχει...
1: Γιατί δεν έχει ακροματικότητα. Είναι και κάποιες εκπομπές το χρόνο, θα είναι 5, θα είναι 10, θα είναι 20. Πόσες είναι όλες, μέτρησες το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Δηλαδή 5 την εβδομάδα, 20 το μέρα.
0: 5 για σένα, 6.
1: 20, 68, 240 πες. Είναι 250 εκπομπές το χρόνο, τόσες είναι.
0: Περίπου.
1: Ωραία. Γιατί άδεια παίρνει μια ο ένας, μια ο άλλος, συνεχίζει την εκπομπή.
0: Όχι, φέτος μαζί.
1: Φέτος, ναι.
0: Για να θέλουμε χώρια δεν γίνεται.
1: Ωραία. Θα υπάρχουν 150 μεγάλης ακροματικότητας, κάποιες καλής ακροματικότητας, κάποιες θα είναι μετρίες ακροματικότητας και κάποιες θα είναι πολύ κακές. 10, 15, 20 το χρόνο θα είναι πολύ κακές. Μια από αυτές είναι η σημερινή. Πάμε κόσμο.
0: Πάμε σαν...
1: Από θέμα ακρόασης, από θέμα
0: το
1: συμμετοχής.
0: Από εσύ θέμα, ναι. Δηλαδή κρίνεις την ακροματικότητα από τη συμμετοχή του κόσμου.
1: Και από αυτό.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
1: Θέλω να βαράνε οι γραμμές, μπαμπαμπούμπα να φωνάζουν, να απειλούν, να πούμε την
0: ερχόμαστε.
1: Τηλεφωνήτρια, κλείστε τις πόρτες. Έτσι τη μετράω εγώ. Καλησπέρα.
0: Τα ελικόπτερα ακούγονται.
1: Τα ελικόπτερα του κουτουκουτου.
2: Καλά, φίλε,
1: εσύ. Καλά, φίλε. Λέγε.
2: Σε σχέση με αυτό που
0: είπε
2: πριν,
0: Κωστή,
2: για τα παιδιά,
1: ναι.
2: Και για τα χρήματα, όσοι δεν έχουν να μην κάνουν παιδιά. Εγώ θα συμφωνήσω, γιατί έχω ένα αγοράκι 5 μηνών, είναι.
0: Να σου ζήσει.
1: Να σου ζήσει το αγοράκι σου.
2: Ευχαριστώ πολύ και εσείς τα παιδάκια σας να είναι καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Να είναι γερά και να μην έχουν ατυχήματα, αρρώστιες και δυστυχήματα. Και να μην πέσουν στο λάθος άνθρωπο. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι.
2: Θα ήθελα να σου πω ότι τα έξοδα τώρα που είναι βρέφος ακόμη το μήνα, είναι γύρω στο 500.
1: Είναι πολλά, ναι.
0: Εύκολα.
2: Ναι. Γύρω στο 500. Δηλαδή από τη γέννα με ευτήριο και τα λοιπά, καρότσια, κούνες και αυτά είναι γύρω στα 9-9,5 χιλιάρικα.
1: Ναι.
2: Σου λέω τώρα
1: μπορεί γιατί... να βάλεις και λίγα. Αυτά. Και παιδίατρο να μα βάλεις μέσα και τέτοια μπάλα και δεκάρικο. Σωστό.
0: Και άμα δεν έχεις και γονείς και χρειάζεσαι και τα τάδες, εκεί να δεις το γέλιο το μεγάλο.
2: Σας το λέω γιατί είναι πρόσφατα τα έξοδα, είναι του Φεβρουαρίου δηλαδή και τα ξέρω από πρώτο χέρι. Γι' αυτό. Και ένας με μέσο μισθό που λέμε τώρα δεν μπορεί όντως πουστή να σηκώσει αυτό το βάρος.
1: Δεν μπορεί.
2: Γιατί όταν παίρνω εγώ ένα γάλα τώρα για 2 μέρες. Σας μιλάω, παιδιά, ειλικρινά.
1: Βάζε λίγο νεράκι μέσα στο γάλα να το αραιώνεις.
2: Άκου να δεις, Κωστή.
1: Εγώ το αραιώνα τις ευγενώνες λίγο. Ναι.
2: Ένα γάλα Νοβαλάκ 400 γραμμάρια που είναι για 2 μέρες, το έχουν 25 ευρώ.
1: Φαντάσου να κάνας λιγούρης σαν το κουλιανό και εμένα που τρώμε σαν τα μοσχάρια, θα θες 50 άρικο, να πούμε. Βέβαια.
2: Και σου προτείνουν τώρα, λέει, υπάρχει κάποιος γιατρός, λέει, στη Λάρισα, ο οποίος μπορείς, λέει, να πας και να το γράψεις. Να φεύγω εγώ από εδώ, από την Καρδίτσα, να πάω στη Λάρισα, να καίω βιτζίνι, να γράφω 2 γάλατα. Μιλάμε για τρελά πράγματα, έτσι.
1: Δεν μπορεί να στα γράψει μέσω πλατφόρμα τα γάλατα.
2: Ναι, πως τι μπορεί να τα γράψει, αλλά θέλει και 10 ευρώ το γράψιμο. Δηλαδή, τι θα κάνουμε στην ουσία, γιατί είπα στο νερό.
1: Στείλ του τα στο λογαριασμό του, μωρέ.
0: Αυτό σου λέει, αυτό που θα κερδίσει,
1: ναι.
0: Θα του πληρώσει να το γράψει.
2: Θα το πληρώσω στη συνταγή.
0: Οπότε ουσία, δεν.
2: Αυτή η Ελλάδα έχουμε.
0: Και στη Γερμανία, φίλε μου, που παίρνουν,
2: ναι,
0: τριπλάσιο πρωτομισθό, τα γάλατα έχουν μισή τιμή τουλάχιστον. Τουλάχιστον μισή τιμή.
2: Και το, τα ξέρω, βρεφή, Κωστή, τα... και το ξέρω, Γρηγόρη, συγγνώμη, και δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ένα ξάδερφο, έχει εστιατόριο στο Αμβούργο. Από τα Τρίκαλα είναι αυτός, τέλος πάντων.
0: Τα ίδια ακριβώς γάλατα, όχι άλλα.
1: Ναι, τα ίδια.
0: Τα ίδια, ίδια εταιρεία.
2: Μου λέει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελληνικό, μου λέει, ελληνικό. Στη Γερμανία 5 ευρώ. Και εδώ έχει 8. Πώς γίνεται, αδερφέ, αυτό το πράγμα.
0: Όχι, έχει πάει 6. Δηλαδή, 6 έχει πάει.
1: Τα ξέρει ο κόκκινος, τα μετράει.
0: Φίλε, επειδή πάω σούπερ μάρκετ, τα υπολογίζω όλα αυτά, 6 έχει πάει. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι.
2: Δεν υπάρχει με 6. Σου μιλάω ειλικρινά.
0: Μην επιμένεις, δε φίλε. 6 έχει πάει. Δεν λέω όλα. Έχει πάει. Βρίσκεται με 6.
2: Άκουσε με να δεις. Το ελαιόλαδο το κλασικό έχει 6. Το εξαιρετικό αποκλείεται.
1: Δεν μου λες τώρα με αυτά. Πυροβολάς για δεύτερο παιδί με τίποτα.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ, επειδή δόξα τω Θεώ έχω μια άνηση, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ.
0: Να το χαίρεσαι και ό,τι είναι να κάνεις, να το κάνεις, φίλε.
2: Όπως είπες και εσύ, Κωστή, πριν, όχι πλούσιοι, έχουμε μια άνηση να ζήσουμε, να μην πεινάμε.
1: Πρόσεχε τώρα που έκανες μωρό, μην ξεχάσεις το σεξ. Να επιμένεις με τη γυναίκα σου, να την ξυπνάς με το ζόρι.
2: Όχι, αυτό δεν έχουμε πρόβλημα, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
1: Πρόσεχε, γιατί αυτές μόλις κάνουν κάποιο παιδί. Δεν λέω για αυτό να βρε, για την άλλη να λέω, για αυτό να λέω. Πρόσεχε, αυτές γίνονται ανέραστες μετά το παιδί, πρόσεχε. Να επιμείνεις. Μην βάλεις το μωρό μες στο κρεβάτι, ανάμεσα κάηκες. Άμα βάλεις το μωρό ανάμεσα και κοιμάζεσαι, ξέχνα το σεξ. Πάμε καμιά κόμενα μετά. Και η κόμενα κοστίζει κι αυτή.
0: Ποιο ακριβή είναι.
2: Λοιπόν,
1: ποιο ακριβή γυναίκα σου είναι, δεν είναι η κόμενα.
2: Σαββατοκύριακο και να σε πούμε που δεν
1: να σε καλά. πιο ακριβή γυναίκα σου, δεν είναι κόμμενα. Άμα τα βάλεις κάτω, κόκκινα.
0: Μην επιμένεις.
1: Μην επιμένεις εσύ. Τα έχω φτιάξει μαθηματικά εγώ.
0: Καλά. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω.
1: Και εγώ δεν θέλω να μιλήσω, γι' αυτό σου λέω. Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κωστήρα, καλή σήμερα live.
1: Οι κόμενες είναι φτηνές μέχρι που θέλουν να γίνουν κυρίες. Κατάλαβες.
0: Αργείς για να θεωρείς.
3: Κωστή.
1: Μάλιστα.
3: Θα κάνεις σήμερα live.
1: Θες live να κάνουμε.
3: Το βράδυ λέω, θα κάνεις κανένα μάτς.
1: Όχι, δεν θα κάνω μάτς, θα πάω γυμναστήριο και μετά Λούσιβερ.
3: Okay. Παιδιά, ωραία, την Τετάρτη, ρε Σικόκινε, κόψε αυτό το πράγμα με το κινητό, να κοιτάς συνέχεια το κινητό, ρε. Είναι τελείως αντιτηλεοπτικό την Τετάρτη που σας βλέπω.
1: Α, εντάξει, δέξου το.
3: Να είσαι συνέχεια, να ανοίγεις τη δίκη, να την κλείνεις, να ανοίγεις τη δίκη, να την κλείνεις. Μια εκπομπή δεν είναι τυχαία.
1: Δέξου το, δέξου το. Πες ναι, θα το κάνω.
0: Όχι, δεν δέχομαι.
1: Γιατί δεν
0: δέχομαι. Φίλε μου, από τη στιγμή που δεν έχω υπολογιστή, πρέπει να έχω κάποιο εργαλείο να
1: μπορώ. Αφού μας έχουν ένα υπολογιστή. Το τάμπλετ δεν μας
0: το τάμπλετ το έχει ο Κωστής.
1: Δεν πα την ευχή τη Παναγία. Ανάμεσά μα είναι το τάμπλετ, ρε. Καλά σε λέει.
3: Συζήτηση.
0: Ρε φίλε, υπάρχει μια σκαλέτα, υπάρχουν τα θέματα.
3: Μα πάντα κάνετε. Τι το θες το
1: κοινό. Δεν θα το παραδεχτεί, ρε φίλε, αυτό είναι αυτό.
0: Τι να παραδεχτώ, ρε φίλε.
1: Πες, ρε, έχεις δίκιο, πες.
3: Γρηγόρη, πίστεψέ με, είναι εντελώς αντιτηλεοπτικό. Αλήθεια σου μιλάω. Δεν το καταλαβαίνει, αλλά είναι πολύ αντιτηλεοπτικό.
0: Εσύ είσαι πιο έμπειρο, ρε φίλε, εγώ τι να καταλάβω.
1: Ρε σαν πελάτη σε μιλάει ο Άδωμπακος.
3: Παρατήρησε τον μια ώρα στην εκπομπή, να δεις πόσες φορές θα δεις το κινητό σου και θα κάνεις, το ανοίγεις και το κλείνεις. Ούτε καν κοιτάζει. Σαν να βλέπεις τι να σου πω τώρα, κάτι στο στοίχημα.
1: Και το δέρμα αυτό, το ανοίγει και το κλείνει.
3: Κάνα σκορ. Ναι. Και εσύ Κωστή, πολύ καλός χθες, τα πει στο μανάβι όπως το άγγιζαν, καιρό ήταν και άργησε κιόλα. Και ο Ρίχτα αυτό που είπε το αλουνού ήταν πολύ εύστοχο του.
1: Ο Ρίχτα ξέρει τι με θυμίζει. Αν έκανα γιο.
3: Είπε πολύ ωραία γιατί έχει πάρει πολύ ψηλά το να μανίκει αυτό.
1: Ναι. Σηκώθηκε ψήρα στο γιακά. Ναι. Ο υδραυλικός από την Νεάπολη.
3: Καλή συνέχεια. Ναι. Ο Γρηγόρη.
1: Και όλος ο τετραρούθμος. Ναι.
3: Γρηγόρη, βελτίωση.
1: Πήγε. Ναι, ρε, θα πει. Θα κίνουμε καλύτερη.
0: Τι ναι, ρε. Που, και πού τα. Εσύ τα γράφεις. Εγώ τα έχω στον υπολογιστή.
1: Δεν παραδέχεσαι.
0: Αφού δεν τα έχω τα θέματα στο κινητό.
1: Αυτό σου λέει δεν τον αρέσει τον άνθρωπο.
0: Και εγώ τι να κάνω. Αυτό ένα βγήκε και διαμαρτυρήθηκε.
1: Ξέρεις πόσοι με έχουν βρει για θέματα και προσπάθησα να τα βελτιώσω. Δεν λέω ότι τα βελτίωσα.
0: Ρε φίλε, εγώ δεν λέω ότι είχε άδικο. Είναι ο πρώτος που το λέει αυτό το πράγμα.
1: Δέξου μια παρατήρηση. Δεν είναι ντροπή. Πες, εντάξει.
0: Δεν είπα κάτι το οποίο ήταν λάθος.
1: Βρε, εγώ παθή άντρα.
0: Δεν του αρέσει.
1: Ε, άμα δεν του αρέσει, τι με το ζόρι να του αρέσει.
0: Αν μου το πει κι άλλο, θα αρχίσω να ψάχνω.
1: Άνθρωπος που μας βλέπει. Άνθρωπος που μας βλέπει. Εκεί πάει να πει ότι είναι δικός μας. Πολύ για να μας βλέπει. Το κατάλαβες.
0: Δεν το κάκισε, ρε φίλε.
1: Είμαι τον κάκισε, να πούμε.
0: Μα είναι εργαλείο για μένα αυτό το πράγμα.
1: Και εγώ έχω εργαλείο, ρε κόκκινα, αλλά εκείνη την ώρα δεν το χρησιμοποιώ, να πούμε.
0: Γιατί. Και το χρησιμοποιείς, τι κάνεις. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα γεμίσαν οι γραμμές. Καλησπέρα. Με τα μάξι είσαι έξω, σ' ακούω.
4: Έλα.
1: Στον δρόμο είσαι, έλα. Άντε, τελείωνε. Βάλε Δευτέρα. Πάμε. Πάμε παρακάτω. Ας να μην το γράψει
0: κανείς. Επόμενη γραμμή.
1: Τροχωνόμαστε και το έχουμε κρύμα στο λαιμό μας. Καλησπέρα.
4: Ναι.
1: Καλησπέρα,
4: καλησπέρα.
1: Ναι. Καλησπέρα.
4: Από το Λεμαίδα περνώ.
1: Μεσόβουλο.
4: Όχι.
1: Α.
4: Το Λεμαίδα.
1: Μέσα.
4: Το
1: εντάξει, εντάξει.
4: Λέω, άμα θες σου λέω μετά και το επίθετο.
1: Όχι, λέγε.
4: Λοιπόν,
1: λέγε.
4: Άκου λίγο να μου πείτε τη γνώμη σας. Είναι νεκροθάφτες οι διαιτητές του ποδοσφαίρου σήμερα που αφήνουν τους παίκτες τους αμυντικούς να παίζουν με τα χέρια.
1: Νομίζω.
0: Αναλόγως. Το μαρκάρισμα.
4: Παίζουν με τα χέρια, πιάνουν φανέλες, οτιδήποτε και δεν σφυρίζουν.
1: Σωστά μιλάει.
4: Κατάω την μπάλα στη γωνία του κόρνερ. Έρχεται άλλος με τραβάει μια σβροξιά με τα χέρια, τίποτα.
1: Κακός, εγώ να τα δίνω.
0: Με αφορμή το μουντιάλ.
4: Έπρεπε να τα δίνουν όλα.
1: Ναι, πρέπει, σωστά.
4: Δεν υπάρχει αμυντικός να παίζει καθαρά.
1: Έτσι.
0: Γενικότερα υπάρχουν παράπονα για διαιτησία στο μουντιάλ. Δεν διαφωνώ.
4: Σωστά. Και μία ερώτηση ήθελα να σας κάνω. Μία ερώτηση και απάντηση και τελειώσαμε.
1: Μάλιστα.
4: Κάνει κόρνερ συμπαίχτη μου. Εγώ είμαι το center for. Πιάνω συμπαίχτη από τους ώμους και σηκώνομαι ψηλά, καρφώνω κεφαλιά και βάζω γκολ.
1: Νόμιμο.
4: Λάθος κάνετε. Και οι δύο.
1: Γιατί?
4: Είναι out ή foul.
1: Out ή foul.
0: Πρώτη φορά
4: ναι,
0: τα ακούω.
4: Για ψάξτε το λίγο.
0: Το κρατάμε.
4: Να πιάνεσαι και στους ώμους αμυντικού άλλου. Του αμυντικού να πιάνεσαι.
1: Στάσου, μιλάμε για. Κάτσε.
0: Σε συμπαίκτη,
1: το συμπαίκτη μου.
4: Σε συμπαίκτη, ναι, να πιάσει του ώμου του, να σηκωθεί ψηλά κεφαλιά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πω κάτι φεδρό τώρα.
4: Ναι.
0: Αν κάποιο είναι αλτικό.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, και τρέξει και το πετάξουν πάνω δύο συμπαίκτες του. Λέμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι αντικανονικό.
1: Δεν έχει γίνει ποτέ, βέβαια.
4: Βεβαίως.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Θα είναι φεδρό. Είπα. Θα
4: για ψάξω λίγο να δείξει ότι έχεις άδικο.
1: Δεν λέω ότι έχω.
0: Επιτρέπεται η πάσα στο πέναλτι και απαγορεύεται αυτό. Μου φαίνεται παράξενο.
1: Ωραία, θα το δούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ.
0: Δεν είπαμε ότι κάνεις λάθος. Η πάσα επιτρέπεται, φίλε.
1: Επιτρέπεται στο πέναλτι.
0: Το πέναλτι μπορεί να τη δώσει δίπλα και να σου τάρει άλλους κανονικά.
1: Αρκεί να είναι.
0: Λίγο πιο μπροστά.
1: Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό δεν το έχουμε δει στο ποδόσφαιρο να σηκώνεται έτσι σχέδιο. Και δεν ξέρω, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα το δούμε, εγώ το ξέρω. Τι α πω, το ξέρω. Επόμενη γραμμή.
0: Στο ράγκμπι το κάνουν.
5: Έλα.
1: Καλησπέρα, έλα, ναι. Στο ράγκμπι είναι. Ναι.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Κωστή, θα σου πω κάτι τώρα, να σου αποδείξω κάτι αντίθετο με αυτά που πιστεύει. Λοιπόν, ο Μανώλης είμαι από Ηράκλειο.
1: Γεια σου, Μανώλη.
5: Έχουμε ξαναμιλήσει. Ο ακροατής που πήρε πριν λίγο για το παιδί που πίνει το συγκεκριμένο γάλα.
1: Το γάλα, ναι, το γάλα.
5: Έχω, επειδή είμαι παππούς κι εγώ, έχω αφήσει το τηλέφωνο μου στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ναι.
5: Επειδή εγώ πήρα μαζεμένα γάλατα, εάν θα είναι το συγκεκριμένο, έχω αφήσει το τηλεφωνικό κέντρο το τηλέφωνο μου, ας να το ζητήσει, να με πάρει αύριο, να του πω πόσα περίσσεμα μπορεί να έχω, να του τα στείλω.
1: Α, συνονιωθείτε μέσω γραμματείας. Εντάξει, εντάξει.
5: Ναι,
1: ωραία.
5: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Ερώτηση. Μπράβο για την ενέργεια.
1: Κριτικός είναι τώρα.
0: Εσύ τα πήρες πιο φθηνά ή σου έχει περισσέψει?
5: Όχι, με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο μου τα έχουν χαρίσει και εμένα στο παιδί μου.
0: Μάλιστα.
5: Από κάποιους που τα δικαιούνται και τα παίρνουν δωρεάν.
1: Α, μάλιστα.
5: Εμείς εδώ στο Ηράκλειο το πληρώνουμε 28 με 30 ευρώ το κουτί.
1: Το κουτί.
5: Κατάλαβες, και τώρα επειδή εμένα ο εγγονάς μου μπήκε στην ηλικία που το αλλάσει.
1: Σου έμεινε, ναι. Ναι. Ωραία, ωραία. Μήνανε. Τέλεια. Αν ακούει ο φίλος να πάρει τηλέφωνο στη γραμματεία, να σου δώσει το τηλέφωνο να συνονοηθεί.
5: Μπράβο.
1: Ναι.
5: Και να με πάρει αύριο να συνονοηθούμε, αφού ρωτήσω και την κόρη μου πόσα περίσσεμα έχουμε.
1: Φίλε, με συγκίνησες.
5: Εντάξει, γιατί έχεις καμιά φορά, ακούω πάντα τις απόψεις σου για τους κριτικούς.
1: Με συγκίνησες, φίλε, μπράβο. Δεν το περίμενα.
5: Δεν παίρνω και Κώστα, δεν παίρνω επιδοτήσεις, ούτε και λαγοκέφαλους θα κυνηγήσω.
1: Να είσαι γερός, να είσαι γερός.
0: Λαγοκέφαλος δεν νομίζω ότι είναι κακό αν θα κυνηγήσεις.
1: Έχει στην Κρήτη λαγοκέφαλος.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Μάλιστα. Να είσαι γερός, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λόγω της αύξησης
1: θερμοκρασίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνουν προς τα πάνω.
1: Οι λαγοκέφαλοι μεταναστεύσανε, ρε Γρηγόρη, από ό,τι άκουσα.
0: Από τη διόρυγα του Σουέζ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λόγω της αύξησης θερμοκρασίας της θάλασσας, και υπάρχει και κάτι άλλο. Τι δεν βλέπεις στη Θεσσαλονίκη που το έβλεπες πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια?
1: Τι δεν βλέπω στη Θεσσαλονίκη?
0: Θα σε χτυπήσω τώρα σε ευαίσθητη χορδή και ειλικρινά το άκουσα.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

we got

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ok κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: σήμερα ουσιαστικά για το μέλλον της χώρας υπάρχει μόνο ένα κόμμα και μία παράταξη η οποία προσφέρει πραγματική κυβερνητική λύση στα ζητήματα της χώρας. Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σκέψη και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει, και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε σε πραγματικό χρόνο τιμές, να δημιουργείτε το δικό σας καλάθι του νοικοκυριού και να μπορείτε να βρίσκετε πραγματικά ποιος προμηθευτής έχει την καλύτερη τιμή για το προϊόν το οποίο αναζητάτε. Να μπορούμε να βλέπουμε πόσο κάνουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
1: Η γνώμη μου είναι, και δεν λέω μόνο την Άννα Μισελάς-Μογκοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτής και πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή υπουργός, ξέρω, πολύ καλή βουλευτής.
2: Ωραία.
1: Τα πάντα της, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
2: Κλείνουμε όμως.
1: Αλλά το λέω και γενικά, για όλους εμάς πολιτικούς, ξέρετε πόσα μηνύματα έχω δεχτεί από πολιτικού αντιπάλου στο κινητό μου. Τα έχω δημοσιεύσει μερικά στο Twitter. Λέει μου στέλνει ένα μήνυμα ένας του ΣΥΡΙΖΑ, ένας της Ελλάς, που έχουν έστω κινητό μου και μηνύματα. Θα τον πάω στη φυλακή. Θα με ποινική για να δείξει φυλακή.
3: Που δούλεψα μαζί του, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ αρμονικά, πιο αρμονικά από ότι παιδί μου λέγανε τότε στο ΠΑΣΟΚ, έλεγε υπουργός του ΠΑΣΟΚ ότι όπως λέει, είπε στον γιο μου που τον συνάντησε, όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, δεν έχω συνεργαστεί με τους δικούς μου.
4: Τι ήταν η μάνα?
3: Εγώ, είπε στο γιο μου.
4: Α, στο γιο σας, ναι.
3: Δεν με παρακολουθείς.
4: Δεν κατάλαβα, ναι, νόμιζα ένας...
3: Είπε στο γιο μου, όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, του λέει, δεν έχω συνεργαστεί με... Όχι Πασόκος. Πασόκος, Πασοκάρα, μεγάλη.
5: Ασκήστε μια κριτική στον Κωστή το Χατζηδάκη τον υπουργό. Θα μπορούσατε απλά να του πείτε, το οποίο είναι και αλήθεια, ότι στην ουσία εφαρμόσει αυτά που είχε πει ο Μιχαήλ Μπακούνιν. Αυτά που είχε πει ο Μιχαήλ Μπακούνιν. Δηλαδή βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας, αποδίδει στην εργασία αυτό που τους οφείλεται δίκαια και αποδίδει με τον τρόπο αυτούς τους ανθρώπους ασφάλεια, άνεση και αναψυχή. Και αποδίδει με τον τρόπο αυτούς τους ανθρώπους ασφάλεια, άνεση και αναψυχή. Και ποια αυτή είναι η αλήθεια που γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο?
6: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
7: Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητή φίλη του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Εξ απεναντίας η κορυφαία μορφή της ηχοκληψίας που δεν είναι άλλος από τον έναν και κορυφαίο, αλλά πρωτίστως, να σας υπενθυμίσω, είναι ο άνθρωπος των 12 Ολυμπιάδων. Είναι ο άνθρωπος των 10 Μουντιάλ, των 9 Θαλασσών και των 8 Υπήρων. Ο κορυφαίος των κορυφαίων. Ο Λευτέρη Μανιά!
3: Για να συνομούμαστε!
0: Μπράβο, για να βάλουμε τα πράγματα στη μέταξη, για να μην έχουμε αναγούλες και με το στη διάρκεια. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM Πάουκ, έτσι.
0: Κάνω πως δεν ακούω τώρα. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας χαίρομαι. Γεια!
0: Άρα τώρα θα πούμε ένα χεράκι τώρα. Τα είπαμε χθες δύο χεράκια, σήμερα θα πούμε ένα χεράκι. Τι γίνεται? Πώς πάνε τα πράγματα? Συνεχίζεται το κρεφτούλι στον ΠΑΟΚ της διοίκησης πίσω από τον Κωνσταντέλια. Συνεχίζεται έτσι. Αυτά είναι. Κοίτα, άμα έχει πρόβλημα η ομάδα, πετάει μια φωτοβολίδα, βλέπει ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Και νομίζουν ότι, εντάξει, το τρώμε όλοι.
5: Έχει, ναι, σε όλα.
0: Έχει κόσμο. Έχει κόσμο που τα τρώει, λέει. Το κατεβάζει. Το κατεβάζει. Σαν χάπι το κατεβάζει το σάνο. Όλη την μπάλα παίρνει. Δεν την παίρνει κομμάτι-κομμάτι. Να την τεμαχίσει, να φας λίγο έτσι, ξέρω, να το γευτείς. Λευτέρη μου, έτσι, και πέφτει πέτρα στο στομάχι. Και σου λέει τώρα πού να. Αυτή, αυγά. Ομελέτα κιόλας. Αυτό συμβαίνει ενίοτε σε αυτές τις υποανάπτυκτες χώρες όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να σκεφτούν. Και δεν μπορούν να σκεφτούν, όχι λογικά, τετράγωνα. Γιατί υπάρχει τετράγωνη λογική. Δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε εμείς, είναι αυτό που είναι. Δυστυχώς όμως, ακόμα κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ίδιο παραμύθι. Έτσι, το κουκί και το ραβίθι. Καμία σχέση, απλά ταιριάζει για την πρόταση. Έχει να κάνει λοιπόν με όλα αυτά τα οποία είπαμε από τα χτες. Και βλέπω ότι συνεχίζει ο κάθε ένας, γράφει, κάνει, ράνει και λέω. Καταλαβαίνουν τι γράφουν. Βρήκανε δηλαδή, έχουμε βρει πάνω από χιλιάδες δικηγόρους. Που άμα τους πας αυτό σε μια αίθουσα μπορούν να κατουρίσουν και πάνω τους αυτοί. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Δηλαδή, κριτική σκέψη καθόλου. Θα ήταν ενδιαφέρον να σε 100, ας πούμε, σε 100 θέσεις που υπάρχουν, να διαβάζαμε 100 διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει μια αναπαραγωγή, Λευτέρη μου. Τα βλέπεις και εσύ, δεν χρειάζεται να πούμε. Και πόσο μάλλον και επίσημα χείλη. Τα επίσημα χείλη, τα πληρωμένα. Τα πετσωμένα που λέμε εμείς, είναι φυσιολογικό γιατί τους λέει η εταιρεία, εσείς που κάνετε τους δημοσιογράφους, δεν είναι δημοσιογράφοι αυτοί, απλά έχουν τον τίτλο, επί της ουσίας είναι προέκταση της ενημέρωσης που έχει η ανώνυμη εταιρεία. Ή κανονικά θα πρέπει να είναι υπάλληλοι στις εταιρείες αυτοί. Δεν θα πρέπει να είναι ούτε σε ραδιόφωνο, ούτε σε εφημερίδες, ούτε στις τηλεοράσεις. Εντάξει, hot line θα το έλεγα εγώ έτσι, hot line, 090 κτλ. Κτλ. Όχι, βρε, απλά λες τώρα, ας πούμε. Κάποτε υπήρχε μια ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Θα μου πεις κάποτε. Και πάλι δεν ήταν ανεξάρτητη. Άγγισε και φέρεσε υπό τα συμφέροντα κατά κάποιο τρόπο, αλλά τουλάχιστον στοιχειωδώς, ρε παιδί μου. Στοιχειωδώς. Αντιμετωπίστε λίγο την πραγματικότητα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Μπορούν να σου την πέσουν, μπορούν να σε απειλήσουν. Αυτά συμβαίνουν, έτσι. Δηλαδή, αν δεις κάποιον να αλλάζει άρδιν πορεία, καταλαβαίνεις ότι έχει απειληθεί η οικογένειά του, αυτός κτλ. Δυστυχώς, όταν λες ψέματα στον κόσμο, έχεις λόγο να φοβάσαι. Αν λες αλήθεια, πάλι έχεις λόγο να φοβάσαι, αλλά δεν θα σε αγγίξει κανένας. Την αλήθεια δεν την πειράζει κανένας. Θα πεις τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που βγήκε η αλήθεια και είχαμε άλλα θεματάκια. Σωστό και αυτό. Ο τρόπος που παρουσιάζεις την αλήθεια παίζει ρόλο, σε πόσο ψηλό επίπεδο αγγίζεις την αλήθεια και αυτό παίζει ρόλο και ούτω καθεξής, για να μην το πλατιάσουμε το όλο ζήτημα και πάει αλλού η μπουγάδα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα έπρεπε κανονικά να μας βάλουν λίγο μυαλό, να είμαστε πιο απαιτητικοί σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ώστε να μην έχουμε θέματα αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός, όπως λέει ο φίλος ο Γιώργος εδώ, παίρνει το μήνυμά του. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε Λεντεφρέι, στόπερ παγκόσμιας κλάσης, Σισοκό, επίσης παγκόσμιας κλάσης χαφ. Και εδώ η διοίκηση συνεχίζει να αναφέρει το θέμα Κωνσταντέλια, αλλά μεταγραφές δεν βλέπουμε. Μέχρι και ο Τσάλοφ ζήτησε ο προπονητής να γυρίσει, να τον αξιολογήσει στις προπονήσεις.
6: Δώστε πόνο!
0: Εσείς ακόμα δεν έχετε καταλάβει ότι πίσω από όλο αυτό το οποίο γίνεται, γιατί σας είπα, αυτό εδώ είναι ένα τρίκ. Μετά την υπόθεση Λουτσέσκου, όπου η διοίκηση βρέθηκε στα κάγκελα και στα 6 μέτρα, έτσι, για να λέμε και τα σίγα σίγα και τα σκάφη σκάφη. Λοιπόν, η διοίκηση λοιπόν αυτή, επειδή έχει πρόβλημα, προφανώς οικονομικό και κατ' επέκταση και ο Ιβάν Σαββίδης, θα χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα επικοινωνιακά τρίκ, ώστε να μην έχει θεματάκια του στήλου όπως είχε με τον Λουτσέσκου, όπου 8 στους 10 φιλάθλους, ας πούμε, έριχναν και πώς το λένε, και τον πάτο τους γράφανε.
1: Να έτσι. Λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη.
0: Λοιπόν, επειδή είμαστε πάνω στα σκάφη λοιπόν και αρμενίζουμε στο πέλαγος, και αρμενίζαμε στα πέλαγα αγάπη μου γλυκιά, ύστερα το βραδάκι με φθισμεράκι στα καπηλιά. Αριστερά τραγούδια, τι ωραία ρε φίλε, αμόλυντα ακόμα, γιατί υπάρχουν και μολυσμένα. Τα σου πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το τρίκ Κωνσταντέλια, νομίζω ξεφούσκωσε κιόλας, γιατί όλοι καταλάβανε ότι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Και από τη στιγμή που βγαίνει και που βγαίνουν και παράγοντες της ΕΠΟ, οι οποίοι είναι φίλοι προσκύμενοι στον ΠΑΟΚ και λένε ότι ό,τι θέλει κάνει ο Κωνσταντέλιας, χάνει και την ουσία της η εθνική, η οποία 12 χρόνια δεν πάει σε Μουντιάλ. Εσείς τους έχετε αναγάγει σε κορυφαίες μορφές, δηλαδή ο Μέση μπροστά τους δεν μοιάζει τίποτα, έτσι. Έχετε βάλει τίτλους πηχαίους, έχετε βάλει ταμπέλες μαρκίζες σε παίκτες που δεν αξίζουν. Ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, από την Ελλάδα μάλλον, να το πω έτσι, είναι ο Τζόλης. Μηδενική αναφορά. Μηδενική. Πρώτος παίκτης στο Βέλγιο, πρώτος σκόρερ, ασίστ, δεν συμμαζεύεται. Κιχ! Κιχ! Που λέει και ο φίλος μου. Ο φίλος μου, ο Νίκος. Δεν κάνουνε γκουκ. Γκουκ δεν κάνουν. Απλά εδώ είναι το αφήγημα. Πρέπει να περάσει τον κόσμο, να κάνει αυτό, για να μην ακούγεται η ΠΑΕ. Η οποία είπε αδυνατή, από πέρσι αδυνατή. Έτσι, δηλαδή διάβασα σήμερα με τα λύπη μου, γιατί δεν περίμενα επί εποχές Σαββίδη να υπάρχει ότι ο ΠΑΟΚ έκανε αντιπροσφορά στη Φιωρεντίνα, έχει τον δανεικό και δεν το δέχτηκαν οι Ιταλοί. Φίλε, έκλεισα το φατσοβιβλίο εκείνη την ώρα, Λευτέρη, και λέω: Άι, συγκτή, μην μπουλάκιουτζι, δεν θέλω να διαβάσω τίποτα από εδώ και στο εξή. Αυτά τα πράγματα δεν περιποιούν τιμής. Για το σύλλογο πιστεύω, έτσι, άσχετα αν τελικά είναι διαρροή ή όχι, ή κτλ. Αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Είχαμε και κάποιες διαμαρτυρήσεις. Ανέβασα την φανέλα, όχι τη φανέλα, τον ΑΚΠΟΜ για να γυρίσει πίσω. Εδώ θα γυρίσει ο κάθε πικραμένος από το 18. Θα πάρει θέσεις. Δηλαδή, αυτό τώρα τι είναι, ας πούμε, προγραμματισμός. Δηλαδή, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία υπήρχαν στις ακαδημίες ή στις ακαϊδημίες, που ήταν Ελληνάκια, Έλληνες προπονητές. Έτσι όπως προεξέχοντος του Τσαπακίδη, ο οποίος ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν είναι εξέλιξη. Πρέπει να έρθουν δηλαδή ονόματα, ας πούμε, όπως ο Μπίσες, Βαροκαντουρί, να κάνουν τι, να προσελκύσουν κόσμο, μα δεν χρειάζεται.
7: Για τα πρωτά.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, φίλε. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές, θα μπορούσε να πει κάποιος. Χωρίς λόγο θα μπορούσα να πω εγώ. Γιατί αν υπήρχε κάποιος λόγος, δηλαδή ο Καντουρί που δουλεύει και έρχεται και αξιολογείται να πάει σε μια κάπα. Ο Μπίσεσβαρ που δουλεύει, πουθενά δεν δουλεύουν αυτοί. Απλά πρέπει να γίνει τώρα έτσι, να είναι. Γιατί ο κόσμος, στον κόσμο μάλλον, προσπαθούν να του παρουσιάσουν κάτι το οποίο ξέρουν ότι είναι βιτρινέ. Δηλαδή αμπαλάζ. Από μέσα τίποτα. Δεν ήταν όπως ήταν παλιά η διαφήμιση, από μέσα άνεση και από έξω εμφάνιση. Έτσι. Αλλιώς το λέγανε, από έξω εμφάνιση και από μέσα άνεση. Και ο παππούς με το φανελάκι. Ναι, και ο παππούς με το φανελάκι, γιατί δεν έχει.

0: Δεν θέλει να παίξει εθνική, μην παίζει. Σε κρατάει κανένα. Γιατί είναι βόμβα αυτό το πράγμα. Δεν κατάλαβα. Τι στηρίχθηκε αυτή η εθνική, δηλαδή τι μπορούσε να κερδίσει και δεν κέρδισε. 12 χρόνια έχουν να πάνε σε Μουντιάλ. Ποιο προγραμματισμό, ποια έπορε. Όλα γίνονται για τα μπικικίνια. Ποιο θα πάρει θέση και ποιο θα κάνει και ποιο θα ράνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε ένα συνεταιρισμό των τεσσάρων ομάδων, όπου όλα είναι συμφωνημένα, από το ποιο θα πάρει την ΕΠΟ, το πώ θα πάει αυτό, ποιο θα είναι ο προπονητή και τον προπονητή, ποιο τον έφερε αυτό να που είναι στην εθνική. Η Μαλάμο. Ή πώ τη λέγανε την άλλη την τραγουδίστρια που λέγεται τα βυζάκια έξω λοιπόν. Εκείνη, όχι βέβαια. Δηλαδή, μην μα κοροϊδεύετε. Αυτοί τον φέρανε. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι τον φέρανε. Και διθύραμβου. Ένα παίκτη που δουλεύει με τα νέα τα παιδιά. Και... Θυμάστε τα δύο πρώτα παιχνίδια του Γιωβάνοβιτ. Τι γράφατε εσεί. Εδώ, εδώ σαργοί, προδότες, τώρα καρβέλα τον ανεβάζετε, καρβέλα τον κατεβάζετε. Σας φταίει ο Γιωβάνοβιτς. Πώς?
1: Τι λέτε τώρα?
0: Τι λένε, γιατί δεν ξέρουν τι λένε. Απλά είναι με το κύμα. Ο κόσμος, σας είπα και άλλη φορά, του αρέσει να κρύβεται πίσω από τον όχλο. Έτσι, χάνει τον εγωισμό του μπαίνοντας σε μια μάζα. Η μάζα τι κρύβει, Λευτέρη, τη γύμνια μου. Ούτε αντιπαράθεση μπορώ να κάνω, ούτε επιχειρήματα έχω. Ό,τι μου λένε, λέω. Ό,τι μου γράφουν, λέω. Ό,τι γράφω, το αντιγράφω. Καταλαβαίνετε δηλαδή ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η ποιότητα των ανθρώπων σήμερα που αντιμετωπίζουμε αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Γι' αυτό και η χώρα μας είναι αυτή που είναι, γι' αυτό πάμε κατά διαόλου. Στο διάολο με βάρκα την ελπίδα. Κάποτε δεν το λέγαμε, δεν τολμούσαμε. Όχι, δεν τολμούσαμε. Τώρα τολμάμε. Τολμάμε γιατί έχουμε δει την ηθική και όχι μόνο και την κοινωνική κατάψυξη η οποία υπάρχει. Και στον αθλητισμό είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να γεμίσουμε τα γήπεδα για να πάμε να βρίσουμε. Σε μια κοινωνία που πάει προς το χειρότερο. Θα πεις έλα μωρέ τώρα όλο ένα. Δεν πιστεύετε? Θέλω λίγο λιβάνιο. Ετοίμασέ το να σε πάρει. Αλλά πριν πάμε σε αυτό. Όταν φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο τον αθλητισμό να κάψει να ασχολείσαι με έναν παίχτη ο οποίος δεν θέλει να έρθει να υπηρετήσει την εθνική ομάδα και βρίσκεται διάφορους τρόπους. Το πρόβλημά του είναι ότι δεν παίζει. Δηλαδή εγώ ξέρω, είναι αυτό που λέμε, θέλω να έχω την φανέλα της εθνικής στο σπίτι μου. Και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση ο Γιωβάνοβιτς που ακυρώνεται από αυτή την ιστορία, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές στην εθνική, οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν και προπονήσεις για να παίξουν. Αλλά κάποιοι, ας πούμε, λένε ότι έχουν τις φανέλες στο σπίτι τους. Δηλαδή ο Καρέτσας να μην την έχει. Ετοιμάζεται να κάνει καριέρα. Τώρα μια παιδί είναι αυτός. Ο Τζόλης να μην την έχει, φίλε, που πρωταγωνιστεί όπου και αν πάει. Ενώ αυτοί που δεν πρωταγωνιστούν πουθενά, μόνο στα χωριά τους, θέλουν να είναι και δήμαρχοι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πρέπει να περάσει δυστυχώς από μια αξιολόγηση. Και επειδή δεν την μπορείς, λες, δεν πάω. Δεν θέλω να ξέρω εγώ να αξιολογηθώ. Πολύ ωραία. Με γεια σου, με χαρά σου. Σε φταίει ο αξιολογητής? Όχι. Χρησιμοποιείται, γι' αυτό και σας τα είπα χθες αναλυτικότατα, ότι το παιδί το εκμεταλλεύονται και κρύβονται πίσω από αυτό. Γιατί ο ΠΑΟΚ το επέτρεψε αυτό το πράγμα. Για μην πω ότι το έκανε, αλλά το επέτρεψε. Γιατί ήξερε ότι θα γίνει η ανακοίνωση. Δεν ήξερε, Λευτέρη, λες εσύ. Που το παρακολουθείς αδρόμενα σαν άγρυπνο, ανεξάρτητο μάτι της δημοσιότητας. Δεν παρατήρησες κάτι τέτοιο? Ξαφνικά δηλαδή μπορεί να βγει ένας ποδοσφαιριστής από μια ομάδα. Δηλαδή, πες μου σε ποια ομάδα από τις τέσσερις μεγάλες μπορεί να βγει ένας ποδοσφαιριστής και να πει δεν κάνω αυτό. Χωρίς να το ξέρει η ομάδα. Δεν υπάρχει. Αλλά το κρυφτό, φίλε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Εδώ δεν υπάρχουν εκπτώσεις. Σε αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να υπάρχουν εκπτώσεις, διότι υπάρχει η εθνική. Τώρα, το θέμα του εθνοσύμου, της εθνικής και όλα αυτά τα οποία εγώ τα παρακολουθώ όμορφα, ωραία. Χαριτωμένοι είστε πραγματικά. Ιδίως εσείς που ανήκετε στον αριστερό χώρο και έχετε μια τάση εθνομηδενισμού, που άμα σας πούνε να πάτε σε άλλη χώρα δεν πάτε, αλλά θέλετε να βρίζετε εδώ τη χώρα, ξέρω εγώ, να την κάνετε, αντιράντε και καλά κάνετε, μωρέ, αφού δεν προχωράει το πράγμα. Λοιπόν, έχετε φτάσει σε ένα σημείο να επικαλείστε όλα αυτά τα στραβά για να δικαιολογήσετε δηλαδή μια κίνηση η οποία αντιτίθεται με τη χώρα μας. Και δεν είναι θέμα εθνικισμού, που και εθνικισμός να ήταν, δεν βλέπω κάτι το κακό, κάτι το μεμτό. Εδώ όλοι παρακαλάνε όλα τα μεγάλα ονόματα,

0: Αν ήταν έτσι, θα πω και το εξής. Δεν θα πήγαινε κανένας Λευτέρη, έτσι. Δεν θα πήγαινε κανένας στις εθνικές τους. Πείτε, εθνικές, α, ξέρετε τώρα να ασχοληθώ. Μην τραυματιστώ κιόλας και να μην κάνω. Ε, τα ξέρετε αυτά, τα γνωρίζετε φαντάζομαι και με το παραπάνω. Γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει, έτσι, να εκφράζουμε πάντοτε την άρνησή μας όταν πρόκειται για την εθνική. Που προφανώς θα έπρεπε να ξέρετε και το επαναλαμβάνω ότι είναι η μητέρα όλων. Εξαιτίας της είμαστε εδώ που είμαστε, εξαιτίας της είμαστε γενικώς σαν χώρα αυτό που είμαστε. Τώρα, αν δεν αρέσουν σε κάποιους αυτά τα πράγματα, έχει καλώς. Δεν χρειάζεται να μπαίνει στην διαδικασία το να επιτίθεσαι πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο για τον ΑΒ λόγο δεν μπορεί να μην συμφωνεί. Εγώ δεν το έχω δει αυτό πουθενά, ρε φίλε. Ούτε έχω δει, ας πούμε, στην Ιταλία, ούτε στην Αμερική που έζησα και ένα φεγγάρι, ας πούμε, και στην Γερμανία. Δεν είδα εγώ αυτό το πράγμα, δηλαδή, να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο μένος κατά, ας πούμε, της χώρας, κατά της σημαίας, κατά, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα. Εντάξει, και αυτοί έχουν τα προβληματάκια τους, αλλά δεν είναι τόσο μειοδότες, να το πω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι περισσότερο φίλοι. Είσαστε αυτοί που, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα, εσείς που έχετε αυτή την άποψη, είστε πιο πολύ φίλοι με τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν αύριο μεθαύριο πρόβλημα στη χώρα, που σημαίνει ότι το πρόβλημα θα πρέπει να το διαχειριστείτε και εσείς όπως θα το διαχειριστούν και αυτοί που το υποστηρίζουν, παρά με αυτούς που είστε εδώ πέρα. Δεν έχετε δηλαδή μία. Δεν είμαστε μία αγκαλιά, μία μάζα απέναντι στον κοινό εχθρό. Γι' αυτό και μας έχουν βρει ευάλωτους, γι' αυτό και μας έχουν κονιορτοποιήσει από παντού. Είτε αυτοί λέγονται Γερμανοί, γιατί όπως και να έχει είμαστε. Έτσι, υπογερμανική μπότα, αν σκεφτείτε ποιος είναι πρωθυπουργός. Έτσι, ποιος είναι πρωθυπουργός? Ο Γιάννη Μητσοτάκη. Θέλετε να θυμηθούμε από πότε έχουν παρτίδες? Από πότε έχουν? Δεν θέλετε να θυμηθούμε? Ας το αφήσουμε λίγο καλύτερα αυτό. Τώρα δεν είναι τις παρούσεις. Αλλά βλέπεις ότι ποια είναι τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης τα οποία υπάρχουν. Και εσύ τώρα, όταν είσαι υποστηρικτής αυτών, όταν είσαι υποστηρικτής ανθρώπων οι οποίοι σου δημιουργούν πρόβλημα στη χώρα. Δεν μπορεί, ρε φίλε, εγώ να σε πάρω στα σοβαρά. Και δεν θέλω να σε μετρήσω σαν μετρήσιμη δύναμη, γι' αυτό και καμιά φορά σε τέτοιου είδους θέματα λέμε: τον πρώτο που θα φάω είναι αυτόν εδώ. Δεν θα φάω τον εχθρό. Αυτόν θα φάω, γιατί αυτό είναι χειρότερο από τον εχθρό μου. Τον εχθρό μου τον ξέρω. Αυτόν εδώ δεν τον ξέρω. Και που λέει ο λόγος, θα φάω αυτόν πρώτα. Τον καθαρίσω και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αν προλάβω. Γιατί μπορεί να με φάει αυτό. Εκεί που να με φάει αυτό, θα φάω εγώ εσένα. Τόσο απλά. Ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Ξέρετε γιατί υπάρχουν? Γιατί είναι η στάση μας τέτοια. Α, τη βλέπετε. Να μια με τον Λουτσέσκου, να μια με τον Κωνσταντέλια, να με το ένα, να με το άλλο. Η εθνική που παίζει ο Τάδε, που παίζει εκείνος, η Αθήνα μημένη, ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει. Αυτό. Έχουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι, ίσως να είναι και το DNA μας. Το είχαμε ξανασυζητήσει παλαιότερα αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, και έχω. Πολύ φοβάμαι να σας πω το εξής. Ότι επειδή η ΕΠΟ δεν τήρησε σωστή στάση μέχρι στιγμή. Θα μου πει ποιο είσαι. Γκαγκάτσι τώρα, μην κορδευόμαστε. Τέλος πάντων, σας είπα, δεν υπάρχουν στελέχη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Πώς το λέω.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Παρασκευούλα μέλη, γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 9.30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετροπολής!
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή, live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή, live. Κυριακή, 28 Ιουνίου, στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί, Rock and Roll Children. Τώρα θα αρχίσει ένα rock and roll που θα μας πάνε αίμα, να ξέρετε. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, πριν συνεχίσουμε, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα και γαμόρα, papaki@gmail.com. Λοιπόν, ναι, το έχω στα υπόψη, φίλε, αυτό. Και θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί σε αυτό το πράγμα, ξέρεις. Τόσο σκληρή, να μην πω. Έτσι. Τι έχουμε εδώ τώρα, γιατί έχουμε τέτοιες αναγούλες. Το κατάλαβα, δεν είναι λήφθη. Μάλιστα. Είπαμε τις τρόπους επικοινωνίας. Πριν πάμε στο συγκεκριμένο, να πω κάτι λίγο. Διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει, το οποίο μου δίνει μια πάσα, όχι κάθετη, παρεβάλλε είναι, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος λέει με το κλίμα, λέει, που δημιουργούν κάποιοι, ή θα έχουν αλλαγή έδρας ή θα πέσει μεγάλη γιούχα σε γκαγκάτσι και παίκτες στην Τούμπα. Έχει οριστεί εκεί το παιχνίδι. Και τώρα ένας πολύ καλός τρόπος πολιτικής πίεσης, γιατί ξέρετε, στον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι πολιτικά, δεν είναι τόσο αθλητικά. Σας δώσω και τώρα και αυτή την σκέψη. Πώς τη βλέπετε αυτή την ανταρσία του ΠΑΟΚ τώρα στο θέμα Κωνσταντέλια, εν όψη των παιχνιδιών της Εθνικής σε 2 μήνες, 3 μήνες? Άρα δημιουργούμε ένα αρνητικό κλίμα. Γιατί? Μήπως γιατί συνδέεται με την υπόθεση Αυγερινού και Καριστιανού κατά Μητσοτάκη? Λέω εγώ τώρα. Φαντάζομαι εγώ, ρε παιδί μου, έτσι. Το βάζω στο μυαλό μου και σε αυτό εδώ. Γιατί, παιδιά, μεταξύ μας τώρα μεταξά, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, υπάρχει ένα θέμα. Μπορεί να εικάζει η κυβέρνηση ότι επειδή πήγε ο Αυγερινός, ξέρω εγώ, στην Καριστιανού, άρα και ο Σαββίδης, έτσι, ρώσικο μπλοκ, θα στηρίξει, ας πούμε, κτλ. Και δεν θα στηρίξει αυτόνα, και άσχετα αν είναι και ο Παπαμημίκος στο κόλπο. Ο Παπαμημίκος προφανώς εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία, προσπαθούν να. Καλά, και να προσπαθείς, όσο και να προσπαθείς, είναι αυτό που λένε, μπορεί να θέλεις, αλλά να μην μπορείς, ας πούμε, για ευνόητους λόγους. Παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, παίζουν οι πολιτικές, παίζουν οι κινήσεις, και μπορείς να βάλεις και αυτό στο μυαλό σου και να πεις τώρα, μια και είναι σε δυσχερή θέση, ξέρω εγώ, πάω, λόγω του ότι Σαββίδης δεν έχει λεφτά, κάτσε να κάνουμε την ανταρσία μας, αυτό, ιστορίες. Προφανώς κάτι πρέπει να υπάρξει, να υπήρξει μια τριβή, και περιμέναν λίγο να τελειώσει μια υπόθεση, βλέπει Λουτσέσκου, για να ξεκινήσει μια άλλη, βλέπει Κωνσταντέλια. Έτσι, και τώρα αυτό είναι και στο τελείωμά του. Σκεφτείτε τώρα, με αυτή την εικόνα, με αυτή την ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο ΠΑΟΚ εις βάρος της Εθνικής, δεν υπέρ του Κωνσταντέλια αυτό, ξεγελιέστε. Αυτό που περνάμε 2-3 μέρες, όποιος πιστεύει ότι είναι υπέρ του Κωνσταντέλια, να πάει για ύπνο μπρούμητα. Λοιπόν, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και όνειρα, κατάλαβες. Αυτό είναι εις βάρος του Κωνσταντέλια. Και δεν είναι μόνο εις βάρος του Κωνσταντέλια, γιατί ο Κωνσταντέλιας εκεί που αποθεωνότανε, θα σταματήσει να τον αποθεώνει ο κόσμος. Θα καταλάβουν άλλα πράγματα μετά. Και αυτά βέβαια είναι στα παιχνίδια, όχι φαντασίας, είναι στα πραγματικά τα παιχνίδια, τα πολιτικά που κάνουν οι ομάδες με τα κέντρα εξουσίας. Όπως γι' αυτό και σας είπα και σας έφερα ένα παράδειγμα, και ευχαριστώ τον φίλο τον Γιώργο, δηλαδή τέτοια πάσα δεν την περίμενα. Όσον αφορά την γιούχα στην Εθνική, καλείται να παίξει. Ή θα αλλάξουν έδρα. Έτσι, γιατί εγώ, αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, έτσι, και δεν κολοτουμπιαστεί η υπόθεση, πιστεύω ότι θα αλλάξει έδρα η Εθνική. Και φυσικά είναι προτιμότερο να αλλάξει και να γίνει σούσουρο, φίλε, παρά αυτό το πράγμα που θα γίνει. Δηλαδή, σκέψου τώρα το Σεπτέμβριο, αν δεν αλλάξει κάτι, υπάρχει αυτό το άσχημο κλίμα. Σκέψου η Εθνική τώρα να έρθει ο Μπακασέτας, να έρθουν όλοι αυτοί εδώ, πες μου εσύ τώρα, μα δεν φάνε γιούχα. Τι είναι αυτό, δεν είναι άρρωστο? Δεν είναι άρρωστο ξαφνικά τώρα που αισθανθήκανε? Όχι, ο κόσμος θα έχει. Θα πάνε να βρίσουν την Εθνική και το τέτοιο, φίλε. Θα πάνε να βρίσουν παίκτες και την Εθνική ομάδα. Άρα βλέπεις τι κλίμα έχει δημιουργηθεί. Αν κάποιοι πιστεύουν και χαίρονται με αυτά που γίνονται, να ξέρετε ότι είναι πρόσκυρη η χαρά σας. Τα κέντρα εξουσίας δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο που γράφεται, που αναπαράγεται τη γραφή. Έχουν άλλο τρόπο προσέγγισης. Κάτι το οποίο εσείς δεν θέλετε να το δείτε και δεν μπορείτε να το δείτε. Γιατί εσείς βλέπετε μόνο την επιφάνεια, δυστυχώς. Αυτό, και κλείσαμε, τελειώσαμε, όμορφα, ωραία. Επιπλέον 65 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε Avax Metlen για να παραδοθεί ο flyover στις 14 Μαΐου του 27, καθώς κινδυνεύει το έργο να κάνει πίσω και να, και να δώσουν πρόστιμα 90 εκατομμύρια ευρώ. Ο χορός των εκατομμυρίων, ο Μητσοτάκαρος. Και θα σου πούνε τώρα αύριο μεθαύριο, ξέρεις, γλιτώνουμε και 30 εκατομμύρια. Ούτε η Χούντα έκανε τέτοια πράγματα. Τη Χούντα βρίζεται. Μια χαρά ήταν η Χούντα. Εκεί θα φτάσει ο κόσμος να τα λέει με αυτά που κάνετε. Και μη μου τζώνεις εσύ, και θα σου πω εγώ τώρα που θα πας. Δεν λέει ο κόσμος εδώ και τους λες βαφτισμένους, αυτούς που σου λένε δεν θα γίνουν εκλογές, Λευτεράκι μου. Θα έρθει η ώρα που δεν θα γίνουν εκλογές. Έρχεται. Πάμε να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λιβάνιο.
1: Και δεν μας εξηγήσετε την αρχή.
2: Ναι.
1: Πώς θα βγαίνει ο Περιφερειάρχης? Εγώ πηγαίνω να ψηφίσω Περιφερειάρχη.
2: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Άμα πάρει 36 πρώτο συνδυασμό.
2: Απλό. Καταρχάς, τίτλος, πρώτη Κυριακή, εκλέγεται Δήμαρχος και Περιφερειάρχης.
1: Θέλετε, δεν θέλετε.
2: Έφυγε αυτό.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Ναι.
2: Ψηφίζουμε Δήμαρχο τον κύριο Τζούνο.
1: Μάλιστα.
2: Δημοτικούς συμβούλους κτλ.
1: Ναι.
2: Σου λέει, εάν έχουμε. Δεν είναι στους δύο πρώτους. Ποιον θέλεις δια δεύτερη επιλογή? Και έχεις από κάτω όλους τους συνδυασμούς που συμμετέχουν. Και λες, αν δεν βγει ο Τζούνος και δεν είναι στους δύο πρώτους,
1: πάρω τον Κούτρα.
2: Βάζω τον τάδε. Άρα λοιπόν την επιλογή που θα έκανες τη δεύτερη Κυριακή την κάνεις το ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτος συνδυασμός.
1: Δεν ξέρω εγώ ποιος θα είναι στη δεύτερη Κυριακή.
2: Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
1: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
2: Θα
1: τώρα
2: το δούμε. Μια χαρά δεν εφαρμοστεί. Ακούστε λίγο.
1: Ναι.
2: Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42 και μία ψήφο.
1: Βγήκε.
2: Όχι, δεν πήρε.
1: Δεν πήρε.
2: Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν τους δύο πρώτους.
1: Ναι.
2: Και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη επιλογή. Και αρχίζουμε και τα μαζεύουμε.
1: Τα προσθέτετε.
2: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται και ο πρώτος βγαίνει.
1: Να το πούμε. Κάνετε βίντεο στο TikTok. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού.
2: Αλλά θα το παίξετε.
1: Και το λαλέψω
2: μετά.
1: Τα εξηγώ.
2: Προσέξτε. Είναι πάρα.
0: Που καταλάβατε, δεν θα έχει δεύτερες εκλογές γιατί έχουν δει τι συμβαίνει με αποτέλεσμα να μην έχει επαναληπτικές για να μην υπάρχουν συνεργασίες. Αυτή είναι η δημοκρατία. Του 42%, προσέξτε λίγο, 42%, το 50% δεν είναι το μισό-μισό. Όταν σας τα έλεγα με κοροϊδεύατε ότι παιδιά 50-50 πόσο κάνουν οι Ελευθέριοι μου, 70 και 30 πόσο κάνουν, 100. Άρα 50-50. Τι θα πει 50-50, το άθροισμα δεν θέλετε, το 100 δεν θέλετε. Αυτό σας κάνουν. Εσείς τώρα που είσαστε δημοκράτες και βρίζατε όλα τα καθεστώτα κτλ. Γιατί αυτό είναι μια μορφή χούντας, έτσι. 42% και μπόνους. Έτσι, δηλαδή εσύ ποιος θα πάρει ψηφοδέλτιο και θα καταλάβει τι γίνεται. Έτσι, ούτε στο προπό. Ούτε στα προπά δεν παίζουν έτσι. Ούτε στο στοίχημα δεν παίζεις έτσι. Και αυτή όμως σου λέει υποθετικά ότι αν θα βγει ο Φουφουτός, θα βάλεις εσύ από κάτω τον ξεσκούφωτο. Εντάξει κυρίες και κύριοι, πάτε να ψηφίσετε με δύο χέρια να ψηφίσετε, όχι με ένα. Και μετά να βγαίνετε και να μουντζώνεστε, να φτωμουντζώνεστε. Δεν χρειάζεται να σας μουντζώσουμε γιατί δεν θα πάει ο κόσμος. Δεν θα πηγαίνει παιδιά ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να σου το απαγορεύσουν. Σου το απαγορεύουν αυτό το πράγμα. Το ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά το ψήφισε γιατί έχει το λόγο της. Έχουν τους λόγους τους που τα κάνουν αυτά. Δεν είναι τυχαία που γίνονται. Θα μου πει τώρα ποιος είναι ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Ο ηλεκτρολόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι η φυλακή. Αυτό φοβούνται. Γι' αυτό παρακαλάνε να είναι αυτοδύναμοι, να πιάσουν όλα τα πόστα όπως τα έχουν πιασμένα και στη δικαιοσύνη. Έρμη δικαιοσύνη. Ενώ ξέρουν, μπλοφάρουν, έχουν τα προβλήματά τους. Και αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι μονόδρομος για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Έτσι. Γιατί μπλοφάρουν στην προσπάθεια που κάνουν να πάρουν όσους περισσότερους ψήφους μπορούν.
3: Tragic.
0: Ξέρουν πως τις επαναληπτικές θα συμπράξουν οι αριστεροί, που σημαίνει αυτό ότι είναι τελειωμένοι. Τα ποσοστά που ακούτε στις δημοσκοπήσεις είναι πλασματικά. Σωστά. Η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται γύρω στο 20-22%. Στις μερικές περιπτώσεις είναι κάτω από το 20%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μονόδρομος και ο κορυδαλός. Θα πεις τώρα σιγά, εντάξει, οκ. Okay. Έτσι, η αυτοδυναμία όμως σε κάθε παράβαση, γιατί αυτό πρόκειται περί παράβασης. Έτσι, εδώ μιλάμε για καλπονοθευτικό σύστημα εκλογής. Καλπονοθεία λέγεται αυτό το πράγμα.
3: Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!
0: Όχι, φίλε, εκεί, να σκάσεις. Λοιπόν, τι θα κάνουν αυτοί τώρα, λοιπόν, Λευτέρη μου, για ποιο λόγο θέλουν αυτοδυναμία και το φωνάζουν και το λένε και το κάνουν και το, και το ασπάζεστε κι εσείς. Αλλά εσείς, εντάξει, δεν έχω και πολύ με εσάς, α πούμε, τώρα. Γιατί, πού αθώνονται αυτοί, φίλε, όχι στη δικαιοσύνη, στις εξεταστικές. Και εσείς, παιδιά, ψηφίζετε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα είστε κι εσείς το ίδιο με αυτούς. Μην νομίζετε ότι είστε κάτι ξεχωριστό. Που φωνάζετε και ηθικίστε και είστε και ηθικολόγοι μερικοί από εσάς. Που δεν είστε τίποτα με μπόλικο καθόλου. Ό,τι κάναν αυτά τα χρόνια θέλουν να το κάνουν. Και ξέρετε για ποιο λόγο το κάνουν. Ξέρετε πολύ καλά για ποιο λόγο. Γιατί ενδεχομένως άλλα πράγματα μπορούν να συμβούν από αυτά που φαντάζεστε. Όπως και το παιχνίδι στο Αιγαίο, όπως άλλο είναι να είσαι με 2-3 κόμματα μαζί, έτσι πως έχει γίνει η χαρτογράφηση, αγαπητοί ακροατές. Έτσι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι κοντά στο 20% με 22. Δεύτερο κόμμα βάλανε οι Γερμανοί τον Τσίπρα για να υπάρχει, άμα αποτύχει ο Μητσοτάκαρος, να πάρουμε τον Τσίπρα εφεδρικό. Γι' αυτό και σας λέω ότι υπάρχει μια πιθανότητα, γιατί πάντοτε υπάρχουν και άλλες πιθανότητες, αλλά λέω ότι μια πιθανότητα σε περίπτωση σύμπραξης Νέα Δημοκρατία Ελλάς, γιατί εδώ είμαστε και θα με θυμηθείτε, θα δείτε τον Τσίπρα πρωθυπουργό.
4: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.
0: Και φυσικά υπάρχουν και τα άλλα δεδομένα. Και θα μου πεις τώρα, ποια είναι τα δεδομένα, θα σας πω τώρα. Είναι το Πασόκ, είναι ο Βελόπουλος, είναι το βουβό κύμα της Καριστιανού και είναι το υποαμφισβήτηση, θα το πω εγώ, νέο κόμμα Σαμαρά. Είμαι σίγουρος, σε περίπτωση, σίγουρος δεν μπορώ να πω 100% ποτέ και το κατώ κανέναν, έτσι. Αλλά, έτσι και ανακοινωθεί το φθινόπωρο, γιατί τώρα καλοκαίρι δεν ανακοινώνει κανένας, το κόμμα Σαμαρά, θα υπάρξουν άρδιν πολιτικές εξελίξεις. Δεν επεξεγέλασαν τα πράγματα, παιδιά, είναι στα κάγκελα είναι όλοι. Όπως και η υπόθεση πρόσφατη του Αβραμόπουλου, ο οποίος δημόσια είπε ότι δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Ποιον να εννοούσε άραγε?
5: Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Όχι, δεν είναι το θέμα το αν καταλαβαίνω ή όχι. Είναι το θέμα αν έχει καταλάβει ο κόσμος ποιον εννοούσε κερατά. Και γιατί το είπε? Γιατί είπε κάποια στιγμή εγώ δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Ποιος είναι ο κερατάς όμως? Λευτέρη, ξέρεις ποιον εννοείσαι? Όχι, δεν μπορώ να πω εγώ, γιατί δεν ξέρω. Φαντάζομαι εγώ. Θα πρέπει να βρούμε τώρα, μάλλον μήπως ήταν και άστοχο αυτό. Ξέρει πολλούς που δεν τρώνε κέρατο. Πρώτον. Δεύτερον, είναι σε συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Είναι αυτός που τον, είναι αυτός που τον έδωσε. Προφανώς. Λοιπόν, θέλει να δικαστεί, λέει, έκανε, λέει, αίτηση στον Άριο Πάγο, λέει, να κάνει, να αρθεί, ξέρω εγώ, ρε. Ρε φίλε, εγώ όταν είμαι καθαρός και δεν φοβάμαι τίποτα, πηγαίνω στα ίσια και καθαρίζω την μπουγάδα. Δηλαδή, ρε σε Αβραμόπουλε, δικαίως σε έχουν εκτενήσει πάρα πολλές φορές για άλλα πράγματα. Είναι ο Βάρτης, τα 16 εκατομμύρια εμβόλια. Θα σας τα πω σε λίγο τώρα αυτά εδώ πέρα. Έτσι. Γιατί δεν πας, ρε, στο Βέλγιο να ξεκαθαρίσεις την μπουγάδα, τι φοβάσαι? Αφού δεν είναι τίποτα. Και θα σας πω, γιατί εγώ δεν κάνω εκτόσεις σε κανέναν. Ο Αβραμόπουλος διετέλεσε Υπουργός Υγείας, κυρίες και κύριοι, από το 6 έως το 9 επί κυβέρνηση Καραμαλή. Φαντάζομαι το θυμάστε. Το καλοκαίρι του 9, δηλαδή λίγο πριν ο Γιωργάκης μαζί με τους Γερμανούς μας βάλουν μέσα στο μνημόνιο, ο υπουργός τότε, θυμάστε ποιον είχε εισηγητή, που είναι πασίγνωστος με το Κασκορσέ, με το Λεκέ, ο Σωτήρης Τσιόδρας, ρε παιδιά, δεν το θυμάστε, εισηγήθηκε να παραλάβουν 16 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων από την Νοβάρτης.
6: Κοίτα
0: να δεις που η Νοβάρτης είναι πάλι μπροστά μας. Ρε Άδωνη, ξέρεις κάτι? Για αυτά τα αμφιλεγόμενα, τα διευκρίνιστα. Η μοναδική χώρα που έχει αθωθεί Νοβάρτης είναι η Ελλάδα. Έχει καταδικαστεί στη μαμά χώρα Έτσι, για τα σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει και εδώ, αλλά στην Ελλάδα θωώθηκαν, φίλε. Είναι η διαδρομή του χρήματος. Γιατί είναι αδιευκρίνιστα. Όχι τα δικά σας, τα δικά τους είναι αδιευκρίνιστα.
2: Τι είπατε!
0: Αυτό που άκουσες. 16 εκατομμύρια εμβόλια σε μια χώρα που ο πληθυσμός των ενήλικων, δεν είναι για ενήλικους, των ενήλικων ήταν κοντά στα 8 εκατομμύρια.
2: Δεν πάω να διαβάσω, αλλά τη συγκινήθηκα.
0: Μπράβο. Η τότε πανδημία ήταν ένα νι ένα, αν θυμάστε καλά, ήταν η γρήπη των χείρων που λέγαμε δεν μπορούσαμε να φάμε γελάδες, δεν μπορούσαμε να φάμε γουρούνια, δεν μπορούσαμε να φάμε, να μην πω τι τρώγαμε, αλλά τέλος πάντων είναι εκείνη η περιβόητη περίοδο. Λοιπόν, η οποία ήταν η μούφα από ό,τι καταλάβατε, και με αποτέλεσμα αυτά τα εμβόλια να μένουν σε αποθήκες και φυσικά οι μίζες στις τράπεζες και σε μαύρες σακούλες. Ενίοτε γίνεται στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, σωστά. Αποδεδειγμένα. Δεν είναι μαύρη σακούλα τώρα αυτό το πράγμα. Εσύ τώρα δείτε. Το διευκρίνιστο τι είναι. Το ξέπλυμα. Πλυντήριο. Με τι πλένει στο σπίτι η μαμά? Με πλυντήρεξ. Έτσι δεν είναι. Πλυντήρεξ είναι και αυτό. Οικονομικό πλυντήρεξ, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι. Δεν πάβει να μην είναι. Για αυτούς όμως, όχι για εσάς. Όχι, μην μπερδεύεστε.
2: Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Εμείς βάζουμε πλάτη εμείς για να βγαίνετε εσείς να κουνουμάτε, να μας εγκλεντάτε και να γελάτε. Αυτό γίνεται. Και εσύ θες τώρα να πάει ο άλλος να ψηφίσει. Πέστε μου, ρε παιδιά, εγώ σας είπα, μα πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί να πάμε να ψηφίσουμε. Σε δύο μέρες, όχι σε μία μέρα, γιατί δεν προλαβαίνουν. Σε δύο μέρες να πάμε να ψηφίσουμε. Πέστε μου, σας παρακαλώ, ένα λόγο. Που θα το δώσω εγώ 50 μπόνους. Που θα είναι αυτό στην ασυλία. Θα τα κάνετε όλα ανθρώπινα. Θα τα κατεβάσετε όλα τα βρακιά σας. Και μετά θα αναμετρηθούμε. Αν θέλετε. Μάλλον δεν θέλετε, άρα προχωράμε. Λοιπόν, τον Οκτώβριο του 9. Η κυβέρνηση άλλαξε, αν θυμάστε, έτσι βγήκε πρωθυπουργάρα ο «Λεφτά υπάρχουν». Έτσι το θυμάστε, δεν ξέρω αν το ξεχάσατε. Και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, τότε το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε καταγγελία των συμβάσεων για να κυρώσει 12,5 εκατομμύρια δόσεις. Και φυσικά περιορίστηκε και η χασούρα στο ταμείο τότε. Μετά τον Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός, ποιος λέτε? Ο Αντώνης Σαμαράς. Μπράβο, Λευτέρη, τα ξέρω. Πού να τα διάβαζες κιόλας. Λοιπόν, ο οποίος πριν πέσει από την εξουσία, θυμάστε, τον Γενάρη του 2015, έκανε Ευρωπαίο Επίτροπο τον Αβραμόπουλο για να γλιτώσει τη φυλακή από την επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όλα έρχεται πως έρχεται στην εξουσία με ταχύτητα φωτός τότε.
3: Κατανοητό, μπρο.
0: Αν δεν το καταλάβατε, να σας το κάνω και ένα remake μιας τέτοιας περίπτωσης. Υπόθεση Ντεμπών. Καραμαλής. Τι έλεγε? Μη μου κουνάτε εμένα για ασφάλειες και αυτά εδώ. Γιατί ο Μητσοτάκης στα πεπραγμένα του Σαμαρά, ακολουθώντας τον δρόμο Σαμαρά, τον ξαναέβγαλε βουλευτή για να μην πάει φυλακή. Αν δεν το έχετε καταλάβει γιατί, τα λέγαμε εμείς, αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε και τώρα το παίρνετε και τις αποδειξούλες. Τόσο απλά είναι τα μαθηματικά, δεν ξέρω γιατί μπερδεύεστε. Αλλά η υπόθεση Αβραμόπουλου δεν σταματάει εδώ. Δεν σταματάει εδώ η υπόθεση Αβραμόπουλου. Σας πω γιατί. Γνωρίζει όμως κανένας γιατί θέλει να δικαστεί στην Ελλάδα ο Αβραμόπουλος? Φίλε, να σας πω κάτι. Από το πρωί νόμιζα ότι τρώω σάντουιτς. Δηλαδή, έτοιμο, ας πούμε, φαγητό που δεν τρώω σάντουιτς, αλλά λέμε. Και λέω, ρε φίλε, ο κόσμος γιατί, ρε φίλε, δεν ρωτάει, δεν αναρωτιέται και συζητήσεις που κάνουμε, ας πούμε, γιατί θέλει να δικαστεί στην Ελλάδα ο Αβραμόπουλος και γιατί δεν πάει, εφόσον καθαρός ουρανός ας τραπέζι δεν φοβάται, δεν πάει, ρε παιδί μου, στις Βρυξέλλες και πει, εσείς ρε Βέλγοι, ρε γατιά, πουλάτε με ένα τρέλα, ας πούμε. Δεν το κάνει. Θα σας πω γιατί όμως. Υπάρχει ένας εισαγγελέας, θυμάστε τις ιδιαίτερες περιπτώσεις Σαμαρά με Ντογιάκο και με αυτούς εδώ, έτσι. Εγώ δεν μιλάω όμως για τον Ντογιάκο. Σας ανέφερα προηγουμένως Νοβάρτης. Ο εισαγγελέας εφετών, κύριος Καψιμάλης, είχε εκδικάσει την υπόθεση Νοβάρτης το 2022. Τον αδιευκρίνιστον 970.000 ευρώ. Δεν έκρινε πως έπρεπε να αρθεί η ασυλία του Αβραμόπουλου. Πήγε στο αρχείο. Διότι δέχθηκε τη δικαιολογία ότι τα κατέθεσε η πεθερά του σε τούβλα των 500 ευρώ. Δεν τα λέω εγώ περιπαικτικά, έτσι το γράφει η απόφαση. Η βέλγικη δικαιοσύνη λοιπόν για 73.000 ευρώ μόλις έκρινε πως πρέπει να έρθει η ασυλία του. Προσέξτε, η Ευρώπη λέει για 73.000. Τι λέει για Ευρώπη, ρε, που πείστε για τον Ευρωκόπη. Άλλος ένα εκατομμύριο σε τούβλα των 500 της πεθεράς του. Ο άλλος έφερε 2 εκατομμύρια μαύρα από τη θεία του από την Ιγυρία που μένει στο Λονδίνο. Βλάκα ψηφοφόρε Έλληνα. Δεξιέ ηλίθιε. Που κάθεσαι ακόμα και το υπερασπίζεσαι. Απατεώνες. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, ποιος είναι ο οικονομικός εισαγγελέας? Αυτός, 1-0. Ο κύριος Καψιμάλης, ο οποίος αθώωσε τον κύριο Αβραμόπουλο για το 1 εκατομμύριο ευρώ σε τούβλα της πεθεράς του. Η πεθεράκλα είναι αυτή, ρε φίλε. Μπόχα, βρωμιά και δυσοδεία. Η απόλυτη ξεφτύλα της δικαιοσύνης στην...
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Καλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλυπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Μπορεί ο χρόνος να περνά

0: 2310-33-78.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

0: Βρουχάει. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με δύο γκολ έτσι. Νορβηγία-Γαλλία 0-1, κυρίες και κύριοι. Από τα περίεργα γκολ με Τέμπελε. Τουλάχιστον έβαλε και τον Τέμπελε γκολ. Αξίζει πρωταθλητής Ευρώπης δις. Ένας παίκτης ο οποίος ίσως στην καλύτερη ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, δηλαδή ενίοτε, με όποιο και αν είναι παίκτης όπως η Μπαρτσελόνα, απέτυχε. Έτσι, δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Και λέω τώρα, δείτε πώς είναι καμιά φορά το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Έτσι, να είσαι παίκτης γνωσμένης αξίας και να μην μπορείς. Πιο κοντά θα του φάω το μικρόφωνο. Να αλλάξετε μικρόφωνα, κύριε. Ναι, να αλλάξετε μικρόφωνα. Φέρτε καινούριο μικρόφωνο. Τα χαλάσουν και αυτά, βέβαια. Και να έρθουν, θα τα χαλάσουν και αυτά. Ναι, έβρε. Ο Άγιος Παύλος τώρα. Ναι, άλλο τίποτα. Μην ζητάς. Ναι, όφωνα. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν για τα δύο παιχνίδια, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, τα οποία. Όχι τα δύο παιχνίδια, το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Έτσι, νομίζω και η Σενεγάλη έχει ανοίξει το σκορ. Με γεια της με χαρά της. Στο καλό. Έτσι. Ωραία πράγματα. Λοιπόν. Τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία.gmail.com. Κοντά στον Αβραμόπουλο, θα σας πω και κάτι άλλο τώρα. Μισό λεπτό σας γραμμάς, έτσι. Διαβάσατε προχθές για ένα 15χρονο που δολοφονήθηκε στην Καλυθέα με μαχαίρι. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας πω τι είναι από πού, εγώ θα σας πω κάτι άλλο, το οποίο έμαθα. Που ξέρετε ότι θα μαθαίνω κάτι και είναι γκαραντί, να το πούμε έτσι στη γλώσσα μας, που λέει ο λόγος. Σας το λέω. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος είχε συλληφθεί 12 μέρες πριν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε, έτσι, γιος πρώην υπουργού. Στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι και στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που ανήκε στο γιο του Ανδρέα Λοβέρδου. Βρέθηκε σιδερολοστός, παρακαλώ. Αυτά είναι δείγματα γραφής σε μια κοινωνία, όχι ότι είναι άρρωστη, αλλά έρχεται το ερωτηματικό και λες, τι φταίει, η οικογένεια, η κοινωνία ή η ατιμωρησία? Γιατί κάτι φταίει. Δεν μπορεί όλα τα παιδιά των υπουργών να είναι παραβατικά, όπως παραδείγματος χάρη ο γιος του Θεοδωρικάκου. Και αυτός με τα χασίσια, με τα ναρκωτικά και με αυτά εδώ πέρα, βλέπετε ότι εκεί υπάρχει ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα άλλο θέμα και με τον αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος πήρε επί προσωπικού το ζήτημα. Καταλαβαίνετε. Εσείς θέλετε. Έτσι. Αυτά απλά για την ενημέρωσή σας, όχι τίποτα παραπάνω. Γιατί, εντάξει, μπορούμε να βάλουμε πολλά ερωτήματα, αλλά το θέμα δεν είναι να βάλεις ερωτήματα. Το θέμα είναι να υπάρχουν απαντήσεις. Στις απαντήσεις, ως επιτοπλίστων, συμμετέχουμε όλοι. Έτσι, όταν ξέρουμε και λέμε στον κόσμο, ξέρεις, εσύ, τα ξέρουμε αυτά. Πες μας τι να κάνουμε, πόσες φορές το έχετε πει, πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Δευτέρη, πες μου, το έχουμε ακούσει, πόσες φορές το έχουμε ακούσει, λοιπόν. Εσείς τώρα πιστεύετε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν ξέρετε. Έλα όμως που άμα ήξερες, θα ήξερες και τι να κάνεις. Έτσι, υποτίθεται ότι δεν ξέρετε, λέτε ότι δεν ξέρετε. Φυσικά, τι χρειάζεται, για αρχή χρειάζεται να είστε ψύχρεμοι, να βάλετε ένα καφεδάκι. Έτσι, για να μην έχετε και απορίες, για να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Γιατί αυτό το δεν ήξερα, δεν γνώριζα, κάντε όλοι τους Μητσοτάκηδες, ας πούμε, δεν γίνεται, φίλε. Όλοι ξέρετε. Όλοι ξέρετε την παραβατικότητα και επαφίεσαι στη γνωριμία που μπορεί να έχεις με κάποιον, ώστε σε περίπτωση που το δικό σου παιδί, επειδή εσύ είσαι αδιάφορος με το παιδί σου, δεν μπορείς να το γαλουχίσεις, να γίνει ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία, ένας καλός άνθρωπος, και ας το ακούτε εσείς που το λέω εγώ έτσι. Πώς το λένε, γραφικό, πέστε μου όπως θέλετε, αλλά δεν κινδυνεύετε από τους καλούς ανθρώπους, από ό,τι έχετε καταλάβει. Κινδυνεύετε από τους παραβατικούς ανθρώπους και από αυτούς που κατέχουν την εξουσία και τη διαχειρίζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Τον οποίο ίσως και εδώ είχα να πιστεύουμε κι εμείς ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, Ελευθερία, να το υπηρετήσουμε κι εμείς από αυτό εδώ. Σκέφτεσαι το να μην πηγαίνω στα δικαστήρια και να πηγαίνω να έρχομαι εδώ στο ραδιόφωνο και να με αθώνετε όλοι εσείς στο ραδιόφωνο. Άρα θα είμαστε εντάξει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αλλά κάρτη και οσύνη. Ωραία. Εσείς θέλετε τώρα να πούμε ότι είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Εντάξει, κινείται. Πώς τη λέγανε την άμμο, τη γινούμενη άμμο, κάπως τη λέγανε. Έλο, όχι έλος. Γινούμενη άμμο. Η Νορβηγία είχαν μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει έτσι, με κάποιον εκεί ξένο, πώς το λένε. Δεν μπορούσε να τους βγάλει πέρα. Δεν είναι πάντως ο Χάλαντ. Άμα ήταν ο Χάλαντ, θα τον είχε καρφώσει. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο και συνεχίζουμε. Παρακαλώ.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αγαπητέ Πασχάλη, στο σήμα της εκπομπής σου, στην αρχή, παίζεις κάποια σποτάκια. Και κάποια στιγμή ακούω το Μητσοτάκη, συγχώρεσε που είμαι στόκος, όπως είναι και στόκος του 60% της Ελλάδος. Λοιπόν.
0: Μη λες τέτοια, μη λες τέτοια.
1: Εντάξει, το παίρνω πίσω. Τότε δεν είναι στόκι.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και ακούμε κάποια στιγμή το Μητσοτάκη να λέει στο βρίσκω, ψάχνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ψάξε να το βρεις, κάτι τέτοιο.
0: Το πόσο κάνει, το πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει, άμπραγο, ναι. πόσο κάνει. Λέει να κοιτάξουμε, λέει, να δούμε, λέει, πόσο κάνει εδώ και να πιέσουμε εκεί. Τις αγορές και μισθούς και τέτοια δεν είπε τίποτα. Πασχάλη, σπάθα ξαναρίξα μια φορά ακόμα εσύ.
0: Τι πράγμα?
1: Σε παρακαλώ.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Σε παρακαλώ, λέω.
0: Ναι.
1: Σπάστα και ξαναρίξα εσύ.
0: Εγώ να τα σπάσω και τα ξαναρίξω. Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ευκόλωση εννοούμε να παραλείπετε τώρα. Εντάξει, αυτά είναι κοροϊδηλίκια. Ήθελαν να, να δαγκάσουν 5 εκατομμύρια ευρώ και κάνανε αυτό εδώ πέρα το πράγμα για να αρπάξουν. Τελειώσαμε. Τι θες να τα κάνουν το Λιανά? Τι προσφέρει αυτό στην κοινωνία? Τίποτα. Ενημέρωση. Μα από την ενημέρωση την έχεις ούτως ή άλλως. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και παθαίνεις έφραγμα. Θα κυκλοφορούμε με 3 νεφρά. Για να δίνουμε το ένα.
1: Το ένα για σπρόξιμο.
0: Βέβαια. Έτσι πως έγινε, το πήρες χαμπάρι. Καλό βράδυ. Σωρός. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μάκης από Γερμανία.
0: Καλώς το Μάκη. Γεια σου, Μάκη.
2: Καταρχήν, να σε δώσω συγχαρητήρια γιατί είσαι ο μοναδικός στο θέμα Κουσταντέλια που 99% πιστεύω έχεις δίκιο. Πολλές συμπτώσεις δεν πάνε να είναι.
0: Τι λέμε τώρα.
2: Και εγώ το παίρνω αλλιώς. Άμα κάνεις και σκεφτείς, εγώ άρχισα να πιστεύω ότι και αυτό με το αεροπλάνο ήταν φτιαχτό. Λόγω Μιστακίδη.
0: Χαίρομαι πολύ. Δεν κάνει μια στα κρεμμύδια.
2: Ναι. Μετά ήρθε η μεταγραφή. Μετά ήρθε ο Λουτσέσκου. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει και τις πεπιθήσεις που έχει. Εντάξει, αλλά όχι. Και άμα ακούσει από συναδέλφους σου, βγάζουν άλλους να μιλήσουν. Και τα έχουν βάλει με αυτό που είπες εσύ προηγουμένως. Δηλαδή, εγώ πιστεύω δεν θα γίνει το ίδιο παιχνίδι σύντομα.
0: Εγώ πιστεύω ότι 100% δεν θα γίνει.
2: Ναι, δηλαδή και οι δικοί σας οι συνάδελφοι, τι πράγμα είναι ο Γιωβάνοβης και ο Γιωβάν, ο Πογέτη γιατί δεν τον έβαζε.
0: Α, κάποια στιγμή, γιατί ο κόσμος έχει, είναι κοντόφθαλμος, έχει κοντή μνήμη, δεν παρακολουθεί, ούτε του λένε, αναπαραγάγει αυτό που του λένε. Ούτε ο Λουτσέσκου τον έβαζε στην αρχή. Εγώ δεν θα πάω στον Πογιάστο, ούτε ο Λουτσέσκου τον έβαζε στην αρχή.
2: Ο Σαββίδης θα έχει χάσιμο από τον Κωνσταντέλια. Υποτίθεται μια εταιρεία. Θα έχει μια εταιρεία, υποτίθεται ότι ένα ταλέντο ακάλυπτο θα το πουλήσει, θα βγάλει 5 φράγκα.
0: Αυτό φυσικά, εκεί ποντάρει.
2: Όπως λέει και ο Ραπ, 3 χρονάκια θα πάρει τα 4,5. Το παιδί και καλά θα κάνει ό,τι θέλει. Κάνει δικαίωμά του είναι. Και 50 εκατομμύρια μεταγραφή να ερχόταν λεφτά προσφορά στον ΠΑΟΚ, δεν θα φεύγει ο ίδιος.
0: Εγώ πιστεύω βασικά ότι δεν θέλει να φύγει ο ίδιος.
2: Ναι, δεν θέλει να φύγει.
0: Δεν θέλει.
2: Ξέρεις το λόγο, το ξέρουμε.
0: Εντάξει, εγώ είναι θέμα
2: δικαιωμάτου.
0: Είναι
2: δικαιωμάτου.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς δικαιωμάτου γιατί έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο σε μια εταιρεία και όλα αγοράζονται και όλα πουλούνται. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
2: Αυτά μήπως έχουν συζητηθεί πριβάτ με τον κύριο Σαββίδη οι δυο τους.
0: Μπορεί.
2: Πιο μπροστά.
0: Μπορεί.
2: Δεν το ξέρουμε.
0: Εγώ σου είπα, η ένστασή μου, Μάκη, ξεκινάει στο ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον ΠΑΟΚ που θα κάνει από μόνος του το οτιδήποτε. Χωρίς να ρωτήσει τον ΠΑΟΚ και πόσο μάλλον το Σαββίδι, έτσι. Δεν κορδευόμαστε τώρα.
2: Μετά.
0: Αλλά του φταίει ο Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, θα κάνουμε.
2: Ναι, άμπραβο. Μετά όμως την περίοδο που τραυματίστηκαν οι έξι, ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε πιο μπροστά από όλους. Η ομάδα έπαιζε καλά. Και για μένα, όπως το έχεις πει, ο Ζίβκοβιτς σήκωσε όλο τον ΠΑΟΚ και πάρω. Ο Κωνσταντέλιας έφυγε δύο στροφές γύρω από τον εαυτό του σε ένα παιχνίδι όποτε θυμότανε.
0: Αυτό είναι τώρα, τελείωσε αυτό. Δεν αλλάζει
2: κάτι. Και να με θυμηθείς φέτος κάτι και μέτρα πόσα παιχνίδια θα παίξει φέτος. Όπως συνάδελφό σου εκεί στο Μητρόπολης, το κάθε λεπτό πόσα λεπτά έπαιξε στην Ειντική, όχι 8, 5.
0: Τι
2: πράγματα είναι αυτά.
0: Εντάξει. Αντί να ενώνουν, διχάζουν. Αντί να ενώνουν, δικάζουν. Χειρότερο.
2: Εγώ πιστεύω ότι. Αλλά και ο Γκαγκάτσης. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνουν τα παιχνίδια όπως το λες και εσύ. Δεν θα γίνουν.
0: Αν δεν αλλάξει, αν δεν αλλάξει η ιστορία αυτή, δεν θα γίνει τίποτα.
2: Και αυτό που λένε ότι άφησε το παράθυρο ανοιχτό για να ξαναπαίξει.
0: Καλά,
2: εγώ το αποκλείω.
0: Να μην μπουν οι μύγες μόνο. Μάκη, ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Πασχάλη.
0: Για χαρά, Νορβηγία, Γαλλία 0-2 με εξαιρετικό γκολ για μία ακόμη φορά από τον Τεμπελέ. Παρακαλώ. Ορίστε. Φορά από τον Τεμπελέ. Παρακαλώ.

0: Κωνσταντέλια.
1: Δεν κατάλαβα. Γιατί?
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι ένα παιδί 23 χρονών.
1: Και?
0: Και γυρίστε πίσω στα 23 σας.
1: Ναι, και τι
0: είναι
1: θα
0: ένα παιδί που κλείθηκε, ναι, με σκληρή προπόνηση, με πολλή δουλειά. Κλείθηκε, ναι, ναι, να παίξει στον ΠΑΟΚ, ναι, κλείθηκε να παίξει στην Εθνική και συγχρόνως έγινε και οικογενειάρχης.
1: Ναι, και?
0: Και όταν έρχεται κάποια στιγμή να βάλεις κάποια πράγματα στη ζυγαριά, ναι, κάπου η ζυγαριά πρέπει να βαραίνει. Στην παρούσα φάση, σαφώς και θα έπρεπε να είναι στο πλευρό της γυναίκας του και όχι στο πλευρό της Εθνικής.
1: Καλά, μην θα σε πληρώσω εσένα όταν θα παίξεις μπάλα τότε.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Τι είναι αυτά, ρε, τη ζωή τώρα.
0: Το
1: μισό λεπτό για
0: παιδί. Δεν το έχετε πει και στο παρελθόν.
1: Δεν διαβάζει κανένα αρλεκίν.
0: Μου το έχετε ξαναπεί και άλλοι.
1: Για μπάλα μιλάμε.
0: Με ποιον θα πάει να γεννήσει αυτή η κοπέλα, με τη μητέρα της ή με την πεθερά της?
1: Θα πάει με τον άντρα της.
0: Είναι τα σαφώς. Με αυτόν δεν το έκανε το παιδί.
1: Όταν θα γεννήσει η γυναίκα του, θα πάει.
0: Μα αφού την περιμένει την κοπέλα.
1: Τρεις μήνες, δηλαδή μετά από τρεις μήνες.
0: Θα την αφήσει σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
1: Πού ξέρετε εσείς πότε θα γεννήσει?
0: Πίσω από την
1: ζωή, πού ξέρεις εσύ πότε θα γεννήσει?
0: Δεν πρέπει να δώσει μια βαρύτητα.
1: Κορίτσι μου, εσύ που ξέρεις, εσύ.
0: Σε κάθε περίπτωση το παιδί επικαλέστηκε λόγου του και του εγκυμοσύνης της γυναίκας του. Είναι 23 χρονών και έχει να διαχειριστεί φήμη, δόξα, συμβόλαια, μεταγραφές, εθνικές, ΠΑΟΚ, καλά, κακά, τραυματισμούς και όλα αυτά. Συγχρόνως είναι και οικογενειάρχης. Πόσο χρονών γίνεται πατέρας?
1: Στα 24.
0: Στα 24?
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν τα χρόνια με τα παιδιά σας.
1: Μπορεί.
0: Φέτος δίνετε εξετάσεις στο παιδάκι σας στο Λύκειο.
1: Ο τελευταίος. Ο πρώτο-τελευταίος.
0: Α, έχετε τρία παιδάκια.
1: Παραπάνω.
0: Σε κάθε περίπτωση, για θυμηθείτε πώς ήσασταν σαν πατέρας και με τη σύζυγό σας, με τη σύντροφό σας εκεί την εποχή στο πρώτο σας παιδί στα 24.
1: Την ημέρα που γεννούσε.
0: Ήσασταν.
1: Ήμουνα παρόν. Έξω δηλαδή. Δεν ήμουνα παρόν, ήμουνα έξω. Την ημέρα όμως.
0: Ναι, έξω. Ναι,
1: δεν έβγαλα ανακοίνωση στο αφεντικό μου τρεις μήνες πριν.
0: Μα
1: και να του πω
0: ότι
1: δεν θα έρθω για δουλειά. Δεν θα πηγαίνω, α πούμε. Να φωτεινώνω το φορτηγό, δεν θα το πηγαίνω στην Αθήνα.
0: Εσείς που κόπτεστε όλοι για την Εθνική, για καλέστε κάποιους να δούμε πώς γνωρίζουν το ρόστερ της Εθνικής. Πού την έχετε την Εθνική όλο το χρόνο παραπαλαμένη και παραπεταμένη και ξαφνικά θυμηθήκατε όλοι σας την Εθνική? Ποιον θυμάστε από το 2004?
1: Αυτό ισχύει και για τον Κωνσταντέλια. Γιατί τη θυμάται την Εθνική?
0: Ό,τι λες
1: για μένα ισχύει για τον Κωνσταντέλια.
0: Λοιπόν, κλείθηκε να κάνει.
1: Καλό το λογίδριο, του. Ζωή, καλό το λογίδριο, αλλά ό,τι λες για τους άλλους, να λες και για τους ποδοσφαιριστές που πηγαίνουν στις εθνικές και παίρνουν και τον πόνους τους και πληρώνονται και είναι και η βιτρίνα. Γιατί χωρίς βιτρίνα λοιπόν, εθνικής δεν βγάζει συμβόλαιο καλό, να ξέρεις.
0: Άρα λοιπόν αυτός προτίμησε να είναι στο πλευρό της γυναίκας.
1: Μητάξει,
0: και όχι να πάρει
1: επιπλέον
0: κάποια. Και όχι να πάρει
1: μέσα, μαζί σου, μαζί σου.
0: Ναι, τον αδικείτε τόσο πολύ.
1: Καθόλου δεν αδικήσαμε κανέναν.
0: Και είστε και πολύ σκληροί.
1: Δεν αδικήσαμε κανέναν. Δεν
0: θα
1: μας κοροϊδεύεις. Εσύ μπορεί να το τρως το παραμύθι, εγώ δεν το τρώω.
0: Στα 21 μου, όχι, δεν είναι παραμύθι. Γιατί και εγώ στα 21 μου έγινα μαμά. Και ενώ οι φίλες μου και οι συμμαθήτριές μου πηγαίνανε σε όλο να κάνουν διακοπές στη Ρόδο, εγώ ανέβαζα πυρετό και υπέφερα από μαστίτιδες στην προσπάθειά μου να θυλάσω. Έρχομαι σε αυτή τη θέση, φαντάζεστε, να μην υπάρχει ο σύζυγος, να μην υπάρχει ο σύντροφος εκεί την ώρα. Δεν θα του συγχωρήσει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Και τι έγινε που
1: δεν γεννάει ο σύζυγος τώρα. Άστο τώρα αυτό. Τώρα το παραμύθι μου το πειλάτε τώρα. Το
0: από την μια πλευρά κόπτε στην
1: άλλο το ένα, άλλο το άλλο τώρα. Δεν θα είναι η μάνα τη μαζί.
0: Δεν είναι.
1: Δεν θα είναι η μάνα τη.
0: Καλά, η μαμά τη. Είστε με τα σωστά.
1: Γιατί ο παπάς τι θα κάνει εσύ ζωή τώρα, μα τρελάνε τώρα, μωρέ. Μόνο η γέννηση.
0: Ναι,
1: δεν είναι σοβαρολογή. Εσύ σοβαρολογή.
0: Είναι ο πατέρα του παιδιού που τότε.
1: Τι θα κάνει ο παπά, δεν θα κάνει. Τι θα κάνει, θα πάει να γεννήσει.
0: Θα κάνει τη μαμά τη. Ναι, θα γεννήσει για να καταλάβει. Ο παπά
1: θα γεννήσει.
0: Και ο καθένας που και ο καθένας
1: καλά,
0: πρέπει
1: εντάξει
0: να είναι στον τοκετό μπροστά για να δούμε πώς
1: Ζωή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζωή. Απλά έχεις μια διαφορετική άποψη από ό,τι έχω εγώ. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Στο επόμενο, ακούστηκες. Αυτά που ήθελες να μας πεις, τα είπες. Ότι πλέον δεν θα κάνετε παιδιά τίποτα. Αν θα γεννάει η γυναίκα σας, τρεις μήνες πριν θα λέτε το αφεντικό σας ότι εγώ δεν θα έρχομαι στη δουλειά για μια εβδομάδα, 10 μέρες, γιατί κάποια στιγμή θα γεννήσει. Δηλαδή, για το Θεό λίγο, να έρθουμε λίγο στα σοβαρά μας. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Αντί χαίρετε.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ με την κυρία Ζωή.
1: Πολύ καλά κάνεις.
2: Βρίσκει, θα γεννήσει η γυναίκα και μάλλον ο άντρας δίπλα. Ποιο θα είναι ο
1: πατέρα? Κανένα να μην είναι, ρε. Είπε κανένα να μην είναι.
2: Αν δεν είναι ο πατέρα του παιδιού
1: δίπλα. Σοφία, άκουλε.
2: Και περίπου σε την προκλήση τη πατσίδα να γίνει.
1: Σοφία.

0: Οι λόγοι της ανακοίνωσης, γιατί εσείς τώρα το καταπίνετε, δεν είναι ότι θα γεννήσει. Είναι ότι δεν παίζει βασικός, δεν έχει φανέλα στο σπίτι του. Το καταλαβες. Από εκεί ξεκινάει και προφασίζεται. Και προφασίζεται. Σοφία, άκου. Δεν ακούτε. Ακούτε για να μιλήσετε. Κλείστηνα. Ακούτε για να μιλήσετε. Θα σας κόψω και τις γραμμές. Ακούτε για να μιλήσετε. Σας λέω το εξής. Βγάζει δήθεν ότι θα γεννήσει σε 3 μήνες, αλλά δεν γράφει την πραγματική αιτία, ότι δεν έχω φανέλα βασικού στο σπίτι. Αυτή είναι η ουσία. Πιστεύετε εσείς ότι είναι, Σοφία, πιστεύεις εσύ δηλαδή ότι είναι το πρόβλημά του που θα γεννήσει ή ότι δεν παίζει την εθνική?
1: Γιατί δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ότι η γυναίκα θα γεννήσει.
0: Καλά, εσύ βάλετε με τα γενετούρια. Εγώ άλλα λέω. Εσύ άλλα λέω.
1: Με
0: γιάζει μεγάλα. Όταν είναι να γεννήσει, θα φύγει. Θα πάει να γεννήσει.
1: Θα γεννήσει, θα γεννήσει.
0: Την ημέρα που είναι να γεννήσει.
1: Ρεσί,
0: την ημέρα που είναι να γεννήσει. Ναι, ρε Σοφία, την ημέρα που είναι να γεννήσει, να πάει. Θα πάει την προηγούμενη. Τι να κάνει την προηγούμενη αφού δεν θα γεννήσει. Αυτό δεν λέμε. Να πάει γεννήσει. Μιλάμε, δεν παίζει βασικός, γι' αυτό και δίνει στίγμα. Για μένα βέβαια, εγώ τώρα επειδή σας το συζητάω, δεν σημαίνει ότι είναι και το ίδιο, γιατί σας είπα εγώ τι πιστεύω. Ότι είναι ένα τρίκ. Έτσι και πίσω από το τρίκ του Κωνσταντέλια είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν μου λες, όταν ο Γιωβάνοβιτς έδωσε συνέντευξη τώρα τελευταία, τον άκουσες τι είπε?
0: Τι είπε?
1: Εμένα ρωτάς. Ότι εγώ με τον Κωνσταντέλια δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Μπράβο. Έχει ο Κωνσταντέλιας όμως.
1: Έτσι. Ο Κωνσταντέλιας έφυγε γιατί θα γεννήσει η γυναίκα του. Και
0: δεν έφυγε,
1: το
0: εσύ. Σε 3 μήνες είναι να γεννήσει.
1: Και μπράβο του.
0: Μπράβο.
1: Έπρεπε να είναι εκεί δίπλα στον
0: Κωνσταντέλια. Ευχαριστώ, Σοφούλα μου. Δεν καταλαβαίνόμαστε, ρε Σοφούλα. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Εγώ άλλα λέω, άλλα λες εσύ. Όπως λέει και η κυρία Ζωή ή άλλα πράγματα. Άλλα λέμε, άλλα λέτε, ρε παιδιά. Δεν σε είπε κανένα να μην πάει. Εδώ δηλαδή δεν έχουν γεννηθεί παιδιά τα οποία δεν ήταν οι πατεράδες εκεί. Ήταν σε ταξίδι, ξέρω εγώ, ήταν στη δουλειά και σε έκανα. Αυτό έχει την πολυτέλεια να μην πάει. Με γεια του, με χαρά του. Άλλοι έχουν την πολυτέλεια να μην θέλουν να πάνε. Άλλοι δεν μπορούν, δεν το αντέχουν. Δεν θα σας πω σε ποιανού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ ήμουνα παρόν για τον Α ή Β λόγο σε γεννητούρια, ο οποίος λιποθύμησε. Που τον είχατε και ψηλά εσείς, αλλά ήταν λιγόψυχος. Έτσι δεν άντεξε και φαντάζομαι δεν πήγε στα επόμενα παιδιά, δεν πήγε. Έτσι, τώρα άντε μην ανοίξουμε τώρα αυτό το πράγμα. Εγώ σας είπα, εντάξει, το θέμα του Κωνσταντίνα δεν είναι...
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Σαν διόλε.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Μετροπόλης!
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500. 1800 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά.
11: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: τρία χατρίκ. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτό ο τερματοφύλακας, σα είπα και προηγουμένω, τη Νορβηγία, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τερματοφύλακας. Δηλαδή είναι πανομοιότυπα τα γκολ του. Τρία γκολ, ίδια γωνιά, ίδια ενέργεια. Τι θες τώρα να πω παραπάνω. Να πω κάτι παραπάνω. Δεν λέω. Καλησπέρα στο φίλο μου το Θανάση από τα Ερυθρόδερμα Γιαννιτσά. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Το 52,1. Ναι. Το 52,1 λέει στην ιστορία έγραψε κάτω από τη βάση. Δηλαδή τα παιδιά από ιστορία γιοκ, από τίποτα είναι. Στα τίποτα είναι όλα τα παιδιά, να ξέρεις. Ίσως είναι η πιο αγράμματη γενιά, μάλλον η πιο αμόρφωτη γενιά. Έτσι, γιατί χρειάζεται και να έχεις κάποια αμόρφωση. Κάτσε διαβάζεις, να κάνεις ανάγκη. Αν παραλάβω υπόψη το τι συμβαίνει, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είναι ακριβώς αυτό. Είναι η επιβεβαίωση του κανόνα. Αν δεις, γιατί έχω και τα άλλα στατιστικά σήμερα για τις Πανελλήνιες, ότι έχουν μειωθεί στο απειροελάχιστο οι αριστούχοι. Έτσι, είναι δείγματα αυτά. Δεν υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο νούμερο αυτοί που έχουν γράψει 20. Ψάχνουν το 20 με το κιάλι που κάποτε υπήρχε. Και φυσικά έχω την εντύπωση ότι δίνει και τη δικαιολογία στην ιστορία ότι είναι πρόβλημα η αποστήθηση. Έτσι, είναι ένα βιωματικό το οποίο υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Πασχάλη, καλησπέρα, λέει ο Νίκος. Μακάρι να γινόμουν κι εγώ οικογενειάρχης στα 23 μου με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Εσύ στα 24 που έχεις παντρέψει 1,5 εκατομμύριο δραχμές το χρόνο έπαιρνες. Φίλε, άμα σου πω ότι έπαιρνα 24, άστο καλύτερα, θα κλάψουμε όλοι μαζί. Με δυο δουλειές, παρακαλώ, στα 24. Έτσι, με δυο δουλειές. Λοιπόν, άστο τώρα. Αυτό τώρα είπαμε. Εδώ τώρα προσπαθούμε να είμαστε στο συνέστημα. Δεν μιλάμε για συνέστημα. Όταν θα γεννήσεις, ρε παιδί μου, θα πας. Ωραία. Δηλαδή, τι άλλες ώρες θα κάνεις. Διαλογισμό. Μην παίζεις, ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί το ανακοινώνεις 3 μήνες πριν. Αυτά είναι τα ερωτήματα που είπαμε ότι δεν έχει να κάνει με το θέμα του. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, και εγώ λέω ότι αν δεν αλλάξει όλη αυτή η ατμόσφαιρα, μόνο κακό θα κάνει. Και στον ίδιο του περισσότερο. Πρώτα θα ξεκινήσει από αυτόν. Γιατί θα του πούνε ότι η αιτία που γίνονται αυτά εις βάρος εθνικής ξεκινάνε από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν είναι τυχαίο, για αυτό τον παίχτη ήθελα να πω κάτι.
0: Να πεις, ό,τι θες.
1: Ο Λουτσέσκου τον έκανε αλλαγή. Ο Πογέτ τον έκανε αλλαγή.
0: Ο
1: Γιωβάνοβιτς τον κάνει αλλαγή. Μας τον παρουσιάζουν ότι είναι παικταράς.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει τα μάτια του. Τι κάνει.
1: Ναι, καλά. Όλοι αυτοί οι προπονητές είναι άσχετοι. Νταϊλίκη να παίξει βασικός. Εδώ τον παρομοιάσανε, Πασχάλη, ότι είναι σαν τον Χατζηπαναγή.
0: Εντάξει, τώρα επειδή τον παρουσιάζουν, έχουν
1: τώρα
0: κάποιους λόγους. Ξέρω εγώ.
1: Και τέτοια λαζονία που βγάζει, να πούμε, αυτό θα χάσει.
0: Εγώ τον έχω για σεμνό παιδί πάντως. Κορίτσι που
1: είναι. Όχι, δεν είναι σεμνός καθόλου.
0: Δεν ξέρω.
1: Καθόλου δεν είναι σεμνός. Τι έγινε, θα γεννήσει η γυναίκα του και τι θα κάνει αυτός δηλαδή, θα μπει μέσα στο μυευτήριο.
0: Θα μπει, μπορεί να μπει κιόλας.
1: Ρε φίλε, έχει τόσα λεφτά, μπορεί να έχει και προσωπικό γιατρό, μπορεί ένα σωρό λύσεις να κάνει. Στα 23 του έτυχε, τον πήγαν οι συγκυρίες και οικονόμησε λεφτά. Θέλεις να σου πω για τον ΠΑΟΚ κάτι παικταράδες που δεν τους πήραν χαμπάρι και μεδινιστήκανε. Εσύ που κάνεις αθλητική εκπομπή. Είμαι σε ένα παιχνίδι στη β' ομάδα του ΠΑΟΚ με το Μακεδονικό και βλέπουμε τον Τζίμα και λέμε αυτό το παιδί, λέω, γιατί δεν το βάζουν να παίξει, λέω, στην πρώτη ομάδα. Και να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, άμα τους ρωτήσεις ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης που βγάλανε, δεν ξέρω να σου πω. Να σου πω εγώ ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ που έχει βγει στα χρονικά. Αυτή τη στιγμή είναι ένας τον οποίο τον πουλήσανε, ο Τζόλης.
0: Ο Τζόλης είναι, το ξέρουμε. Το καλύτερο
1: ο Τζόλης είναι, παικταράς είναι. Γερό παιδί, με πατήματα γερά κτλ.
0: Διακρίσεις, σκόρερ, MVP σε άλλο πρωτάθλημα. Αυτά είναι
1: τώρα,
0: βασικά πράγματα.
1: Τι μας λένε τώρα για το.
0: Εντάξει, ρε παιδί, τι θα κάνουμε τώρα αφού είναι, είπαμε,
1: πρέπει να. Με το ζόρι δηλαδή το marketing να τον κάνουν παικταρά και βγάζει εγωισμό και τέτοια. Αν είναι δυνατόν. Ο Λουτσέσκου τι, γιατί δεν τον είχε αλλαγή. Ο Πογέτ τον είχε αλλαγή. Ο άλλος αλλαγή.
0: Εντάξει, αυτά τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη.
0: Ναι.
2: 10 δευτερόλεπτα για να σε βγάλω από τα διέξοδο. Καταρχήν, από ό,τι έχουν πει, θα γεννήσει Αύγουστο η γυναίκα του. Ωραία. Τα παιχνίδια θα γίνουν Σεπτέμβριο στη στη Θεσσαλονίκη. Η αποστολή θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Από το ξενοδοχείο μπορούσε να πάει κατευθείαν. Προχθές ο Γάλλος έφυγε από την Αμερική, πήγε στη Γαλλία, γέννησε η γυναίκα του και σήμερα είναι στην αποστολή. Αυτό. Για την κυρία που τα βάλε με σένα.
0: Πειράζει μου, τώρα τα βάλε με εμένα, τώρα το συνέστημα.
2: Καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εμείς τα γνωρίζουμε, οι γυναίκες λίγο, τώρα είναι λίγο, ξέρετε, είναι το συναισθηματικό, είναι η γέννηση αυτά. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Σταύρος είμαι από τα Χανιά, τι κάνεις.
0: Γεια σου ρε Σταύρο, καλά ρε φίλε.
1: Τι γίνεται ρε Θηρίο.
0: Ό,τι γίνεται ακούγεται.
1: Τι έγινε πάλι, καινούργια πάλι χαμπέρι έχουμε. Έχουμε τώρα την Κωνσταντινιάδα.
0: Κωνσταντινιάδα.
1: Κωνσταντινιάδα, ε.
0: Μετά Λουτσεσκιάδα έχουμε αυτά.
1: Τι να κάνουμε τώρα, να πάμε στα σοβαρά. Να πάμε στα σοβαρά καλύτερα, ε.
0: Όπου θέλεις.
1: Ο Δημητράκης, ο φίλος μου ο Βερμόπουλος, ξέρεις τι φοβάται, έτσι.
0: Πλακή.
1: Φοβάται μην γίνει η νέα Ιφηγένεια.
0: Ναι, γι' αυτό είπε ότι. Σταύρο, δεν ξέρω αν το άκουσες. Λέει, δεν θα λογοδοτήσω σε κανέναν κερατά. Ποιον εννοούσε.
1: Δεν ήταν τυχαία και δεν ήταν τυχαίο προφανώς ότι πήγε και στο Sky να το πει.
0: Ναι, λέω, ποιος είναι ο κερατάς. Κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ένας που ήταν κερατάς, ξέρω, για να αναγκάστηκε να ξεκερατέψει για να γίνουν ό,τι έγινε κτλ.
0: Μήπως είναι και από την Κρήτη.
1: Βέβαια. Ένας κερατάς. Άκου να σου πω κάτι. Εκτίμηση κάνω, ο Σαμάρας δεν θα κάνει κόμμα.
0: Λες, ε.
1: Εκτίμησή μου είναι, να σου πω γιατί.
0: Ναι, πες.
1: Πιστεύω ότι το κάνει, προσπαθεί να πιέσει για την επόμενη μέρα. Διότι να ξέρεις ότι έχει υπάρξει κάτι φοβερό, απίστευτο έχει γίνει. Αυτό που το οποίο έχει γίνει απίστευτο έχει κάνει, είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει το κόμμα κτήμα του.
0: Ωραία.
1: Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του κόμματος. Το κόμμα ποτέ δεν ήταν κτήμα καμιανού. Γι' αυτό βλέπεις και τις αντιδράσεις του Σαμαρά με τον Καραμαλή κατά καιρούς και το χοντρέουν το παιχνίδι όποτε νομίζουν αυτοί και το λεπτένουν όποτε νομίζουν αυτοί. Νομίζω τώρα ότι υπάρχει μια άσκηση ισορροπίας τεράστια, η οποία αποδίδεται στο γεγονός αυτό. Διότι πραγματικά ο άλλος έχει κάνει το κόμμα κτήμα του και θέλω να είμαι γερός εγώ και εσύ κάποια στιγμή που θα ανέβω και θα τα πούμε, να σου πω και λεπτομέρειες από κοντά, διότι είναι και ανατριχιαστικές και φοβερές να λέγει. Είναι για
0: εγώ έχω
1: αλλά και παράλληλα και
0: Σταύρο μου, εγώ έχω την αντίθετη άποψη με σένα, ότι ο Σαμαράς τον Οκτώβριο θα ανακοινώσει κόμμα.
1: Ωραία, οκ. Okay. Εκτίμηση, κάνω από εκεί.
0: Ναι, ο καθένας έχει την εκτίμησή του.
1: Όσον αφορά το Σαμαρά, λοιπόν, δεν μπορώ να ξεχάσω παραμονές των εκλογών του 2015 που έλεγε στο Σόιμπλε ότι άσε με να κάνω να χαλαρώσω λίγο τα πράγματα, διότι αν βγει ο Τσίπρας είναι αριστερός και θυμάμαι ο Σόιμπλε είχε πει ότι αυτοί θα τα κάνουν καλύτερα από σένα.
0: Ακριβώς, είναι και αυτός Γερμανία, βέβαια.
1: Μπράβο. Ο άνθρωπος ο Γερμανών, ε. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ναι. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Εγώ δεν ξεγελιέμαι, άλλοι μπορεί να ξεγελιώνται.
1: Μπράβο. Και δεν μπορώ να ξεγελάσω το γεγονός ότι όταν βγήκε ο Μητσοτάκης απέναντι στους άλλους, μην ξεχνάς ότι μετά ο Τζιντζικός σας πήρε τη θέση του Επίτροπου Συγκοινωνιών.
0: Ναι, ρε, εντάξει, είπαμε. Τι κάνει μια στα κεραμίδια.
1: Εντάξει, μην τρελαθούμε. Και κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να τα ακούω ότι υπάρχει πολύ κόσμο, θέλω να πω κάτι στον κόσμο απευθυνόμενο, όχι σε σένα.
0: Ναι.
1: Κάποτε ο Ποδοσάκης είχε πει, όταν εγώ ψηφίζω το ίδιο με αυτό που ψηφίζει ο εργάτης μου, κάτι δεν πάει καλά.
0: Πάντως όχι ο Ποδοσάκης.
1: Μπράβο,
0: καλό βράδυ Σταύρο, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα στον κύριο Παναγιώτη μας. Τα κρατάω εγώ αυτά. Θα δούμε αν θα είναι Οκτώβριος ή Σεπτέμβριος. Δεν πιστεύω Σεπτέμβριος, αλλά Οκτώβριος θα είναι σίγουρα. Αν είναι να ανακοινωθεί. Παρακαλώ.
3: Πασχάλη, πού είμαι εγώ.
0: Βεβαίως.
3: Α, Βανκούβερ Κώστας.
0: Πού είσαι εσύ ρε.
3: Χάθηκα,
0: είσαι καλά, καταρχήν είσαι καλά, αυτό έχει σημασία και όλα τα άλλα δεν πειράζει.
3: Καταρχήν είμαι πολύ καλά, φοράω τη φανέλα του ΠΑΟ και χαράματα για εσάς. Θα πάω να δω Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο που είναι εδώ στο
0: Ωραίο μάτς για το Βέλγιο.
3: Ωραίο μάτς, εγώ τα βρήκα τα εισιτήρια και έτσι επειδή σίγουρα θα με ρωτήσουν κόσμος, 850 τα δύο, 850 ευρώ τα δύο, κάτω διάζωμα. Για να ξέρετε. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν,
0: γιατί έτσι, ακριβά είναι ή όχι.
3: Ορίστε.
0: Είναι ακριβά.
3: Δεν ξέρω, πει εσύ, για μας το κανονικά είναι.
0: Α.
3: Για παγκόσμιο κύπελο είναι καλή τιμή. Και για κάτω διάσωμα που είμαι στο κέντρο, καλή θέση είναι καλή. Απλά είμαι κάτω από την κάμερα και επειδή θα φοράω τη φανέλα του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα φαίνομαι πολύ. Κατάλαβες αυτό.
0: Ε, άρα, θα φαίνεσαι κανονικά.
3: Ρε. Αυτά είναι. Λοιπόν, τι άλλο, λοιπόν, στα γρήγορα.
0: Ναι.
3: Για τον Κωνσταντέλια, έχουμε προσωπικές γνώμες κλπ. Αλλά καλύτερα να μην τα λέμε αυτά, γιατί εντάξει. Η αλήθεια πάντως είναι πιο απλή από ό,τι νομίζει ο κόσμος. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Mm-hmm.
3: Ήθελα να σε πω κάτι πολύ απλό. Γι' αυτό που είπε στην αρχή για τους δημοσιογράφους κλπ. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου ήταν δημοσιογράφος χρόνια. Ήταν ακόμα στο παλιό του Έθνος στην Αθήνα, πριν κλείσει τη δεκαετία του 60.
0: Ναι.
3: Να καταλάβεις.
0: Ναι.
3: Και μετά ήταν δημοσιογράφος στον επαρχιακό τύπο. Αρχές δεκαετίας του 80 το γύρισε από το πολιτικό ρεπορτάζ στο αστυνομικό. Και εγώ τότε επιχειρηματικά στο σχολείο πήγαινα, δηλαδή γυμνάσιο. Του λέω, γιατί το γύρισε το αστυνομικό, α πούμε, το πολιτικό ρεπορτάζ. Και γυρνάει και μου λέει, βαρέθηκα να γράφω ό,τι μου λένε. Πιτσιρικά εγώ τότε δεν το κατάλαβα, να είμαι ειλικρινής. Πατέρας μου είναι, τον άκουγα με σεβασμό κλπ. Βαρέθηκα να γράφω ό,τι μου λένε. Αυτά.
0: Τάση.
3: Τι κάνεις, καλά.
0: Κωστάρα, καλά, καλά ρε φίλε.
3: Εγώ το λέω αδερφέ προσωπικά και λοιπά, ας πούμε, και υπεύθυνα. Και ξέρεις, μειώνω.
0: Ωραίος.
3: Τώρα βλέπω και τη Φράνσια εδώ με την Νόρβηγε. Yeah. Η Νορβηγία γιατί δεν έβαλε τους καλούς παίκτες, λέει έτσι, δεν γούσταρε.
0: Ξέρω εγώ τι να πω.
3: Πού να ξέρω.
0: Για να δούμε.
3: Τέλος πάντων, αυτά πάντως για τον Κωνσταντέλια, επειδή ξέρουμε το τι επιθύσεων και λοιπά είναι, κάπου εκεί παίζεται το θέμα.
0: Δεν έχει τέτοιο. Δεν είναι θέμα αυτό, ρε Κώστα. Δεν είναι αυτό.
3: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Κώστα δεν έπαιζε. Ρε Κώστα. Ρε εσείς, μην κάνετε δικά σας σενάρια. Έπαιζε στην εθνική ή δεν έπαιζε.
3: Ναι, αλλά ίσως.
0: Δεν πήγε. Ρε Κώστα μου. Έπαιζε όταν λέω έπαιζε. Τον καλούσαν στην εθνική. Πήγαινε.
3: 100%.
0: Ή αν είχε επιθύσει τότε, δεν θα πήγαινε, ρε Κώστα. Το αυτονόητο. Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνετε.
3: Πιέσεις. Εσύ ποια είναι η γνώμη σου.
0: Τα είπα. Δηλαδή, τα είπα. Καλώς. Πίσω από τον Κωνσταντέλια. Πίσω από τον Κωνσταντέλια είναι ο ΠΑΟΚ.
3: Είναι άλλα. Ναι. Έγινε φίλε μου. Φίλε
0: χαρά.
3: Χαρά. Αν δεις κανένα τρελό πάντως εγώ θα είμαι να ξέρεις με φημαία του ΠΑΟΚ.
0: Μ' αρέσεις. Θέλω φωτό. Θέλω φωτό μέσα από το γήπεδο να μου στείλεις.
3: Θα σε βρω και θα σε στείλω προσωπικά.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Τελευταίο και τυχερό και είναι και ο άνθρωπο του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Παρακαλώ.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
4: Τι χαιρόμουν πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει το γέλιο. Το γέλιο μου αρέσει. Όμως θα μιλήσετε λίγο πιο δυνατά και να σας ακούμε, γιατί δεν σας ακούμε καθόλου.
4: Λοιπόν, μίλα μου στον ελληνικό, σε παρακαλώ. Και το
0: ναι, αλλά να μιλήσετε δυνατά, γιατί δεν σας ακούμε.
4: Λοιπόν, είχατε πολύ πλάκα με την κυρία Ζωή.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
4: Και με την άλλη την κυρία. Ήθελα να είμαι η τρίτη. Αλλά δεν μπόρεσα να είμαι η τρίτη.
0: Δεν πειράζει. Είστε η τρίτη και καλύτερη στο τέλος.
4: Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Εντάξει, αυτό μου φοιτή είμαι. Λοιπόν, έριξα το γέλιο. Γιατί ο πάντα ο διάβολος αυτό κάνει. Ναι. Χωρίζει. Και ίδιο έχετε δίκιο. Ούτε εσύ ξέρεις πως είναι η γέννα. Και επειδή εγώ δεν ξέρω εγώ ποδόσφαιρο, είχα μιλήσει με τον σύζυγο πιο μπροστά και μου λέει, είπα για τον Κωνσταντέλια, ναι, ναι, που συζητάτε. Και μου λέει, καλά κάνει, λέει, και θα τον βάζουν να παίξει. Αλλά εγώ θα έλεγα, αν δεν είχε τα λεφτά και τη φήμη που έχει, το όνομα, τις μαγκές σου θα τις έκαμνε.
0: Φυσικά και όχι. Και αυτό που λέει ο σύζυγος, πες το να δηλαδή, τα άλλα τα παιδιά τώρα που διαβάσανε, που ακούσανε, όλα αυτά, δηλαδή άμα δεν παίζω δεν έρχομαι, τι είναι η εθνική. Υποτίθεται ότι είναι η μητέρα όλων των ομάδων, είναι ο καθρέφτης του ελληνικού ποδοσφαίρου κτλ. Κτλ. Άρα η ο καθένας τότε...
4: Στρατό, η εθνική είναι στο στρατό χωρίς εκατομμύρια.
0: Ακριβώς. Συστρατεύεσαι κάτω από το εθνόσημο. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
4: Αυτή η εθνική με τη μπάλα, τη θεά μπάλα, που τώρα θα το πω και ο Λευτεράκης από μέσα θα με ειρωνευτεί πάλι, και θα ήθελα να του πω ότι η ειρωνία δεν είναι επιχείρημα. Πάλι ειρωνεύτηκε. Αλλά έβαλε ένα πολύ ωραίο τραγούδι τελευταία.
0: Ναι.
4: Ροκάδικο έτσι με ένα σολάρι κιθάρα. Να παραγγείλω ένα τραγούδι ακόμα μπορώ.
0: Για πέστε μου.
4: Simply Red Stars.
0: Βεβαίως, όχι, το πιάσαμε κατευθείαν. Για
4: ευχαριστώ
0: κλείσουμε.
4: Πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Άδει. Καλό βράδυ. Άδει, για χαρά, για χαρά. Πάμε λοιπόν στον μεευτήρα του στοιχήματος. Νίκ Μιλ, Νίκο Μελισσακάκη, κατά κόσμο, κυρίες και κύριοι. Καλώς τον μεευτήρα μας.
5: Τι είμαστε, καλό.
0: Θα γεννήσεις αποτέλεσμα.
5: Τι κάνεις.
0: Φίλε, βλέπω αυτή την Νορβηγία. Έχει πάει η Νορβηγία, αυτή η Νορβηγία, ρε φίλε, στον παγκόσμιο κύπελλο και δεν έχει πάει εθνική.
5: Με τα δεύτερα παίζει. Με τα τρίτα.
0: Τι με νοιάζει εμένα με τα δεύτερα. Δικά μας τα δεύτερα τα έχεις δει. Δεν τα έχεις δει γιατί δεν έχουμε, φίλε.
5: Ή γι' αυτό. Χωρίς Χάλαντ και Σέρλο, τι ψάχνεις.
0: Εντάξει, δεν είναι δεύτερα, φίλε.
5: Δεν είναι δεύτερα. Ξέρουμε ότι σε ποιες ομάδες παίζουν όλοι.
0: Έτσι
5: ακριβώς. Αλλά οι Γάλλοι τους κάνουν πλάκα.
0: Καλά, κοίταξε. Ο τερματοφύλακας, φίλε, είναι για κλάμα, έτσι.
5: Κοίταξε, τώρα με παραξένευσε γιατί παίζει την πρώτη θέση. Γιατί για να παίξει με τρίτο, έτσι. Τώρα γιατί η Νορβηγία.
0: Να σου πω κάτι.
5: Ναι.
0: Ξέρουν ότι δεν μπορούν να πάνε μακριά, ρε φίλε. Δεν έχουν τα γράδα. Πάνε. Είναι μερικές ομάδες που είναι καλές μέχρι το 8. Δεν μπορεί να πάει στο 9. Η Γαλλία είναι του 10. Δεν χάνεται τέτοια παιχνίδια. Γι' αυτό και τους βλέπεις ότι είναι όλοι βασικοί μέσα κανονικά κτλ. Γιατί είναι δεκαρίσια ομάδα. Είναι δηλαδή ποιότητας. Η Νορβηγία είναι καλή, αλλά είναι το 8. Είτε θα παίξει ο Χάλαντ, πάλι το 8 θα είναι.
5: Ξέρεις πόσα γκολ έχει ο Χάλαντ με εθνική.
0: Ας έχει όσα θέλει.
5: Σε
0: πού 50, τα έχει.
5: 58 μάτς, 50 γκολ.
0: Πού τα έχει, πες μου.
5: Με την Εθνική.
0: Μουντιάλ έχει.
5: Ακριβώς τώρα, γιατί το βάζει που παραξενεύει.
0: Ρε αγάπη, σε ρωτάω κάτι, άλλα απαντάς όμως. Εγώ σε ρωτάω σε Μουντιάλ πόσα γκολ έχει.
5: Αφού δεν είναι, γιατί έχει παίξει Μουντιάλ.
0: Ε, βλέπεις λοιπόν, άρα τι μου το λες εμένα ότι έχει 58 γκολ.
5: Εγώ άμα ήμουν ο Χάλλανδ, είπα θα νευρίαζα τον προπονητή.
0: Τα έβγαζες και εσύ ανακοίνωση ότι δεν παίζεις.
5: Ε, θα έλεγα εγώ, θα πάω από τα χέρια μου τον Κωνσταντέλια κάπου και... και δεν παίζουμε ξανά.
0: Βγάλε ανακοίνωση άμα τολμάς, ρε.
5: Έχουμε ένα νεότερο.
0: Ε, ο Ντεφρέι, συμφώνησε ο Ντεφρέι.
5: Έλα, αυτό το ξέραμε, το είπαμε. Δεν είπαμε 34 χρονών και 34-68.
0: Φίλε, η ποιότητα που θα σου προσδώσουν όμως είναι κάτι που δεν έχεις.
5: Στην ουσία, μίλησα με κάποιον, ξέρεις γιατί τον παίρνει. Για να μάθει μπάλα τις πιτσιρικάδες. Γιατί μίλησε με το...
0: Με αυτούς που μιλάς,
5: ναι.
0: Δεν ξέρω τι...
5: Μιλάω μέσα, έχω άποψη μέσα.
0: Ναι. Α,
5: όσο τον παρακαλούσε στην ουσία ο Ρίστρουπ για να έρθει, ήταν μέσα και στα σχέδιά του και αυτό. Γιατί έχει νεαρούς ο Παναθηναϊκός, γιατί ο άνθρωπος θυμάστε κάποτε ποιον είχε σέντερ μπακ ο Παναθηναϊκός στον Δανό, τον...
0: Χρίστενσεν.
5: Όχι ρε εσύ, όχι. Που έπαιζε, που έμαθε μπάλα στον Κυριάκο και είχε τότε... Χέρεξεν. Όχι, Χέρεξεν, τους έμαθε άμυνα. Κάπως έτσι είναι για αυτός. Θα τους μάθει να παίζουν.
0: 6-6 ολόκληρα λεπτά.
5: Δεν θα πάω με το Μουντιάλ αύριο. Γιατί?
0: Γιατί, θυμωσίες.
5: Γιατί βλέπω ότι οι άλλοι θέλουν δεύτερη θέση, οι άλλοι θέλουν πρώτη, οι άλλοι δεν θέλουν.
0: Θα τα μαγειρέψουν, λες.
5: Ναι, και δεν θα ποντάρω. Θα περιμένω στα νοκάουτ παιχνίδια. Είναι τελευταία αγωνιστική και βλέπω πολλά μαγικά γίνονται. Οπότε θα τα αφήσω. Δεν ξέρω πώς θα κατεβούν οι ομάδες. Αν και έχει το βράδυ ματσάρα Ουγγαρία, Ισπανία, έτσι. Ουγγαρία λέω. Ουρουγουάη, Ισπανία.
0: Ναι,
5: η Ουρουγουάη θέλει μόνο νίκη, έτσι. Και θα γίνει σφαγή το βράδυ. Τι μου παραξενεύει που δίνει να μπουν δύο γκολ στο μάτς, 1-45. Μάτς Ισπανίας, έτσι. Μεγάλο ποσοστό είναι για δύο γκολ στο μάτς.
0: Εντάξει, η Ισπανία δεν έχει κάνει.
5: Οι Ουρουγουανοί στην ουσία είναι σφιχτοί. Έτσι. Θα πάνε για το 1-0, αλλά. Ισπανία είναι αυτή, δύσκολο μάτς. Δηλαδή δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό το μάτς, όπως και να έχει. Είδαμε την Αμερική, κάτσε κανονικά και έγιναν συμφωνίες με τα αεροπλάνα. Έφυγε τρία παλάκια στους Τούρκους. Οπότε μπορούμε να δούμε και ένα μαγικό το βράδυ. Ας έχει και το άλλο το μάτς. Ας αν κερδίσει η Αίγυπτος είναι τα δεδομένα. Έχει δηλαδή μάτς το βράδυ που έχουν σχέση μεταξύ τους, που δεν έχει αποτάρισμα, ξεκάθαρα. Οπότε πάμε, να μην τρώμε χρόνο.
0: Ναι.
5: 6-46. Αγαπημένη Νορβηγία. Στάμπαϊκ. Μπρινέ, δύο γκολ Στάμπαϊκ. 6-49. Χάουγκεσουντ. Κοντσβίκερ. 2 γκολ Χάουγκεσουντ.
0: Είμαι σίγουρος ότι τα διαβάζεις σε ελληνικά.
5: Σε ελληνικά, ναι.
0: Μπρο.
5: 6-55. Στρομγκόνστετ. Old Grenelt. 2 γκολ η Στρομγκόνστετ.
0: Δεν έχεις και τον τονισμό. Δεν ξέρω, έχεις τονισμό, δεν έχεις.
5: Δεν
0: είναι Στρομγκόνστετ.
5: Παρόλο που πήγα 10 χρόνια στο δημοτικό.
0: Τελικά δεν κατάφερα να το βγάλω.
5: Μην με βάζεις.
0: Τι χαζός είσαι.
5: Πώς έλεγε άλλος, 6 χρόνια στο αυτό, 6 χρόνια εκεί. Καλά που αυτές οι ελληνικές ταινίες μας έχουν αφήσει.
0: Αυτή η ζωή μας είναι αυτή.
5: Απίστευτα πράγματα μας έχουν αφήσει. Πραγματικά ρε Πασκάλη. Και επειδή γελάσαμε, ήθελα να πω κάτι.
0: Δεν τελείωσες.
5: Όχι, θα πω και το τελευταίο μάτς. Και το τελευταίο είναι φιλανδικό. 6-60 Ούλου Λάχτη over 2,5. 6-30 απόδοση. Και επειδή γελάσαμε, δεν ήθελα να χαλάσω το γέλιο. Κάτι να κλείσουμε με γέλιο. Ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν είναι. Είναι λίγο θρίλερ, καταθλιπτικό. Δεν θα το πω, ας κλείσει έτσι βραδιά.
0: Όχι, πες ρε φίλε.
5: Όχι, δεν θέλω. Θα το πω άλλη μέρα που θα είμαστε λίγο έτσι. Όταν ανακοινώσει κι άλλο που θα παίξει εθνική, κάνα τέτοιο βράδυ. Άστο για άλλο βράδυ.
0: Άκου λίγο μια είδηση που μου έρχεται μέχρι τώρα από ένα γνωστό άγνωστο. Λέει, ο Μαντουλίδης πέρσι εξαγοράστηκε από φαντ ξένων συμφερόντων με επιφύλαξη, λέει, Ισραηλινών.
5: Ναι.
0: Και από το νέο έτος δεν θα λειτουργεί η ομάδα μπάσκετ και κλείνει μετά από 35 χρόνια.
5: Άλλο και αυτό.
0: Άλλο και αυτό.
5: Μα δηλαδή, θέλει άλλο στο παιδί του τόσα χρόνια, πληρώνει τόσα λεφτά, έτσι. Και ξαφνικά έρχεται, σε παίρνουν οι ξένοι και καταργούν. Τι είναι αυτά, γιατί μιλάμε για ποσά, έτσι, για λεφτά. Μιλάμε για. Δεν ξέρω,
0: είναι, γενικά είναι όλα παράξενα στην Ελλάδα τα τελευταία.
5: Όλα τα καλά δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ιδίως τώρα που υπάρχουν πολιτικά μαγειρέματα.
5: Και ετοιμάστε κανένα δύο μέρες. Γιατί θα ξαναπάμε πάλι στη δικαιοσύνη. Αυτό με το τσεκούρι που τραβούσε βίντεο live. Αυτό είναι δυνατόν να τον αφήσει ελεύθερο με ποινή αναστολής και σε δύο μέρες θα τη σφάξει. Τι θα λένε ξανά μετά, τα ίδια μετά, τι θα λένε πάλι.
0: Είναι απίστευτο.
5: Είναι απίστευτο. Αυτόν εδώ που τραβούσε live τη γυναίκα του, αυτός με τσεκούρι, έτσι. Live το δείχνει στο social. Και τον πιάσανε και έφαγε ποινή με αναστολή. Δεν γίνεται αυτό, ρε Πασκάλη.
0: Άμα λέει έτσι ο.
5: Η δικαιοσύνη.
0: Βέβαια.
5: Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια πραγματικά. Και εντάξει, έχουν προηγηθεί πόσα περιστατικά. Τα οποία τους αφήσαν και μετά κάνανε εγκλήματα. Έτσι έχουν προηγηθεί. Μιλάμε τώρα ότι κάθε μέρα ανοίγει τηλεόραση και βλέπεις ένα έγκλημα, έτσι. Έχουν προηγηθεί τόσα και παρόλα αυτά συνεχίζουν πάλι με αναστολή λέει έξω. Καλά, τι έπρεπε να έχει, Μπαζούκας. Τσεκούρι είχε τη γυναίκα κλειδωμένη και τον αφήνεις πάλι έξω. Δεν γίνονται αυτά, ρε Πασκάλη. Τι άλλο, δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε. Πραγματικά. Και ετοιμάσω για την είδηση. Μακάρι να μην γίνει η γυναίκα να πάρει τίποτα, να την εξαφανίσουν, αλλά αυτό φοβάμαι. Με το τσεκούρι. Γιατί αυτή με τα τσεκούρια είναι επικίνδυνη.
0: Ακριβώς.
5: Τι τραγούδι έχεις, καλό, να ακούσουμε.
0: Ναι, ωραίο τραγούδι. Το άκουσα που του ζήτησε η κυρία προηγουμένως.
5: Δεν άκουσα, Πασκάλη, γιατί έτρεχα. Έκανα εξετάσεις σήμερα. Ευτυχώς όλα καλά. Τώρα γύρισα αργά. Και δεν άκουσα στην αρχή, δεν σ' άκουσα.
0: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη μετά την απολογία της για τη θανάτωση του σκύλου. Αναμένεται ποινική δίωξη βαθμού κακουργήματος.
5: Ναι, ρε. Στην Ελλάδα μόνο όμως, ας πούμε, σκυλιά την πληρώνεις.
0: Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Για τα σκυλιά, πρώτη και καλύτερη δικαιοσύνη.
5: Ανθρώπους
0: ατζέντα, υπηρετούν ατζέντα, φίλε. Υπηρετείται ατζέντα, τέλος.
5: 50.000 πρόστιμο.
0: Ναι, μάλλον. Και εσύ τι είπες προηγουμένως, κυκλοφορεί ελεύθερος ο άλλος.
5: Και τον άλλον ελεύθερο.
0: Άντε από εδώ ρε, που θες εσύ να τώρα έχω να κάτσω να μιλήσω και μαζί σας.
5: Πω, τι βλέπουμε.
0: Περάστε έξω κύριε. Καλό βράδυ κύριε.
5: Καλό ξημέρωμα Πασχάλη.
0: Γεια σας.
5: Υγεία να και όλος ο κόσμος.
0: Από όλα μας.
5: Θα την παλέψουμε. Είμαστε δυνατοί. Θα την παλέψουμε.
0: Να κρίσαμε. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος μας. Εδώ μαζί με Λευτέρη Μανιά. Σας αποχαιρετούμε. With the stars. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.